0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Χωρίς μουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος. Τα τραγούδια επιλέγει η Άννα Γιανακίδου.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ, μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα.

Κοιτάκι αγορίστικο, βλέμμα χαμηλωμένο. Κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο. Πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει. Εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το

Πάντα μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού ώρες μέσα στα μάξι.

Φύγε μέχρι τον ΟΤΕ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε κι άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε και έκλαψε γι' αυτό.

όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ' τον οτέ.

Στην ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγική κατάληξη για έναν δανό χειριστή και έναν Έλληνα μεταφραστή είχε το απόγευμα χθες η σύγκρουση δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Αγκούστα Μπέλ στη διάρκεια της εναέριας δασοπυρόσβεσης στην πυρκαγιά της Ψάθας. Το ένα από τα δύο ελικόπτερα κατά τη σύγκρουση διαλύθηκε στον αέρα και κατέπεσε φλεγόμενο στον επαρχιακό δρόμο Ψάθας Αλεποχωρίου Βιλίων. Μονάδα του ΕΚΑΒ εντόπισε και μετέφερε τα δύο μέλη του πληρώματος χωρίς τις αισθήσεις τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τα μέλη του άλλου πληρώματος, του δεύτερου ελικοπτέρου, είναι ελαφρά τραυματίες και διακομίστηκαν επίσης στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα μετέβησαν το απόγευμα στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα και για το τραγικό συμβάν της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του δανού χειριστή. Πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Τη βαθιά της θλίψη για το θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου, το οποίο συνετρίβει ενώ επιχειρούσε στη μεγάλη φωτιά στην Ψάθα, εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των άλλων, έγραψε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν αδιάκοπα στο Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και ειδικότερα προς το πεδίο Φωλής στο Κανδύλι. Στο Κρύο Πηγάδι η φωτιά έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές, καθώς έχουν καεί κατοικίες, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα έξω από τα Βίλια. Στην περιοχή Κανδύλη καταβάλλονται προσπάθειες για την απομάκρυνση των κατοίκων με ασφάλεια, καθώς η πυρκαγιά μπαίνει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Οι φλόγες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, βρίσκονται κοντά στις αυλές των σπιτιών, ενώ αναπτερώνονται οι ελπίδες από το γεγονός ότι με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν να επιχειρούν ελικόπτερα της πυροσβεστικής. Σε 33 συλλήψεις έχουν προχωρήσει από τις 29 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιάς. Από αυτές οι 30 αφορούν αμέλεια και οι 3 πρόθεση. Παράλληλα επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 70.000 ευρώ. Κυβερνητικές συσκέψεις και συντονισμός των ενεργειών τις επόμενες ώρες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, με στόχο μεταξύ άλλων την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σίμης και της Βραχονισίδας Εσκλή. Αγνοούνται 5 Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα. 3 από τους 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν ανήγγειλα για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ και σημείωσε ότι υπάρχει συμφωνία με το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη θαλάσσια οδό μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρολαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Στη Γάζα τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και ιστολυρικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη, 4 Αυγούστου, από το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Τουλάχιστον 14 άτομα σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας έξω από αστυνομικό τμήμα στο βορειοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με ομάδα διάσωσης και τοπικό αξιωματούχο. Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Καμπάλ στην περιφέρεια Σουάτ. Στην ίδια περιοχή πραγματοποιούνταν συγκέντρωση των κατοίκων υπέρ της αστυνομίας, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν η συγκεκριμένη συγκέντρωση ήταν στόχος της επίθεσης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, αυθεντικός εκπρόσωπος της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει κατά τόπου στην κεντρική Μακεδονία τους 37 βαθμούς Κελσίου. Αίθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο, νότιο-ανατολική ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου. The next train will be leaving from platform 1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε και σήμερα στους 102 FM με τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα και τη Σοφία Σακαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Χωρίς τον Νίκο Λαδιανό, εγώ φίλες και φίλοι σας το είπα. Ας αναλάβει κάποια στιγμή και η πολιτεία τις ευθύνες της. Δεν είναι δυνατόν να φεύγει ο Νίκος ο Λαδιανός, γιατί καίγεται κυριολεκτικά το σύμπαν. Πόλεμοι ξεκινούν στη Μέση Ανατολή, εργατικά δυστυχήματα σημειώνονται και μετράμε το θάνατο αθώων ανθρώπων. Έφυγε τώρα και βλέπετε τι γίνεται στην Αττικοβιωτία, την αγαπημένη του έκφραση. Νίκο, κόψε τώρα την πλάκα και γύρνα αμέσως πίσω. Απίστευτες οι εικόνες της μάχης την οποία δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και εναέρια μέσα για να περιορίσουν μια φωτιά η οποία καίει για τέταρτη συνεχή μέρα την Αττικοβιωτία. Και μάλιστα από ό,τι τουλάχιστον βλέπω τώρα στο RT News, έχει περάσει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Πάμε, Σοφία, να ακούσουμε τι μεταδίδει αυτή την ώρα ο συνάδελφος, ο Σπύρος, ο Δαρσίνος στην εκπομπή του Earth News. Πάμε λίγο να πάρουμε.
1: Μία απόσταση ακόμα, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πανικό. Ωστόσο, προσπαθώ και εγώ να δώσω την αίσθηση που δίνει αυτή η πύρινη λέλαπα. Δεν είναι ακριβώς, δηλαδή, η αίσθηση ότι κυνηγάμε μια φωτιά από πίσω, αλλά δημιουργεί αυτό που είπε η Νίνα πριν, ένα φράχτη, ο οποίος αυτός ο φράχτης ολοένα και περισσότερο αρχίζει και περιορίζει τους χώρους στους οποίους μπορούμε να κινηθούμε. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι ότι πριν από λίγη ώρα και πριν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σύνδεσης είδαμε ότι η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Μπορεί να μην είναι ένας πυκνοκατοικημένος οικισμός, να έχει 20-30 σπίτια, είναι όμως περιουσίες ανθρώπων, είναι η κόπη μιας ζωής, ενδεχομένως και κάποιοι να έχουν κατάγονται, να έρχονται καταγωγή από την περιοχή.
2: Στο σπίτι του βεβαίως. Δεν το συζητάμε και 20 και 10 και 5 σπίτια να υπάρχουν. Αν παραδοθούν στις φλόγες, αν καταστραφούν, καταλαβαίνουμε τη θέση των ανθρώπων που μετρούν απώλειες. Βλέπουμε όμως όσο μας δίνεις το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες.
0: Πήραμε, φίλες και φίλοι, μία γεύση από το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα. Σας λέω ότι ο συνάδελφος, ο Σπύρος, ο Δαρσίνος, μεταδίδει πως η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Εντωμεταξύ, εσείς τον ακούτε, εγώ βλέπω στο Earth News τις εικόνες τις οποίες μεταφέρουν οι συνάδελφοι όλες αυτές τις ημέρες, αλλά και αυτήν εδώ τη στιγμή. Μιλάμε για έναν απόκοσμο σκηνικό με τους καπνούς από την πύρινη λέλαπα να έχουν καλύψει τα πάντα, να μην μπορείς να δεις σε απόσταση μετά από 100-150 μέτρα λόγω των πυκνών καπνών που το ξαναλέχουν καλύψει τα πάντα, και εκεί μέσα σε αυτό το μιχλώδες τοπίο του καπνού και της φωτιάς ακούς ένα ελικόπτερο πυροσβεστικό να πλησιάζει και το διακρίνεις με δυσκολία να επιχειρεί να σβήσει τη φωτιά. Και το μυαλό βέβαια όλων πηγαίνει στα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell, τα οποία συγκρούστηκαν το απόγευμα χθες, το απόγευμα της Κυριακής, στην περιοχή της Ψάθας. Και είναι συγκλονιστική εικόνα, νομίζω ότι όλους μας έχει συγκλονίσει αυτό το πλάνο, με τα δύο ελικόπτερα να προσεγγίζουν κατά λάθος το ένα το άλλο, με αποτέλεσμα αυτό που προηγείται και βρίσκεται χαμηλότερα του δεύτερου να συντρίβεται ουσιαστικά, να γίνεται μια έκρηξη στον αέρα, να συντρίβεται, να πέφτει κάτω, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ο Έλληνας σύνδεσμος Παύλα μεταφραστής, ο οποίος χρειάζεται να είναι σε αυτά τα ελικόπτερα προκειμένου να κάνει τις όποιες συνεννοήσεις με τα κέντρα επιχειρήσεων στο πεδίο της μάχης. Σκοτώθηκαν άλλοι δύο άνθρωποι λοιπόν, μεγαλώνει ο αριθμός των ανθρώπων μετά τους τρεις πυροσβέστες οι οποίοι χάθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Μετράμε ακόμη έναν δανό χειριστή και έναν Έλληνα σύνδεσμο ξανά, θα το ξαναπώ, του ελικοπτέρου. Ενώ από καθαρή τύχη και μόνο δεν μετράμε ως θύματα και τους δύο ακόμη επιβαίνοντες στο πρώτο ελικόπτερο, το οποίο προσγειώθηκε με αναγκαστική προσγείωση, αλλά τελικά ο Βρετανός χειριστής, ευτυχώς, και ο Έλληνας συντονιστής του δευτέρου ελικόπτερου είναι καλά στην υγεία τους, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και δεν διατρέχει ζωή τους κανέναν κίνδυνο. Είναι πραγματικά απόκοσμο το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται από τις φωτιές οι οποίες καίνε, το ξαναλέω, για τέταρτη συνεχόμενη μέρα την Αττικοβιωτία. Είναι τεράστια τα μέτωπα της φωτιάς, δεν μπορούν να ελεγχθούν και απλά επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο φωνάζουμε και λέμε εδώ με τον Νίκο από την αρχή του καλοκαιριού, κοιτώντας το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αν ξεκινήσει μια φωτιά και δεν μπορέσουν τα πυροσβεστικά μέσα λόγω συνθήκων ή καταστάσεων να την ελέγξουν στο ξεκίνημά της, τότε τα πράγματα ξεφεύγουν και γίνονται πάρα πολύ επικίνδυνα. Πάρα πολύ επικίνδυνα.

περισσότερα από 111.000 στρέμματα έχουν καεί από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών σε Βοιωτία και Αττική. Περισσότερα από 1.100 στρέμματα. Και αν το προηγούμενο διάστημα παρακολουθούσαμε τις μεγάλες φωτιές που κατέκαψαν για πρώτη φορά εδώ και τόσα χρόνια περιοχές εκεί στη Γαλλία και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και λέγαμε πω φτουφτού εμείς μέχρι στιγμής πάμε καλά, βλέπετε ότι ήρθε και η δική μας η σειρά. Γιατί τα πράγματα, φίλες και φίλοι, έχουν να κάνουν ξεκάθαρα με το γεγονός ότι έχει αλλάξει το κλίμα, έχουν αλλάξει οι συνθήκες και εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Που τα νέα δεδομένα τι λένε? Λένε πως αυτόν τον εφιάλτη, τον οποίο τον καταγράφουμε για ακόμη ένα καλοκαίρι, προφανώς θα τον καταγράφουμε σε κάθε καλοκαίρι. Και μη βιαστεί κάποιος να πει «Α, τι έγινε ρε Τζιγκομπάνογλου, δίνεις άλοθη στις αρχές για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται ή δεν μπορούν να χειριστούν τις πυρκαγιές». Όχι, φίλες και φίλοι, δεν δίνω κανένα άλοθη σε κανέναν, αλλά ούτε είμαι και από εκείνους οι οποίοι θα βγουν να πούν ότι τα πράγματα με μεγάλη ευκολία θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά και να τα διαχειριστεί οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιασδήποτε αρχές, με καλύτερο ή με χειρότερο τρόπο. Τα πράγματα αλλάζουν και αλλάζουν με απίστευτη ταχύτητα σε σχέση με τη θερμοκρασία η οποία ανεβαίνει συνεχώς στη γυραιά Ήπειρο. Εμείς στη Νότια Ευρώπη είμαστε από τους πρώτους που αντιλαμβανόμαστε αυτές τις αλλαγές. Φέτος τις κατάλαβαν και βορειότερα από εμάς και πρέπει τα πράγματα να αλλάξουν στον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσουμε αύριο μεθαύριο να διαφυλάξουμε το φυσικό περιβάλλον, τις περιουσίες των ανθρώπων αλλά και τις ανθρώπινες ζωές. Διάβαζα μια τοποθέτηση του Δημήτρη του Καραβέλα, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής της WWF Ελλάς. Η ζέστη, όχι η φωτιά, η ζέστη, λέει, παραμένει ο πιο θανατηφόρος φυσικός κίνδυνος στην Ευρώπη. Η κλιματική κρίση δεν προκαλεί τις πυρκαγιές, ωστόσο κάνει τα δάση μας πολύ πιο ευάλωτα και ταυτόχρονα πολύ πιο πολύτιμα.

μέσα στην δεκαετία 2015-2025, πρόσφατες μελέτες έχουν καταγράψει 45 εκατομμύρια στρέμματα καμένης γης στην Ευρώπη, στην οποία την ίδια περίοδο έχουν καταγραφεί 61 μεγαπυρκαγιές. Μιλάμε για πυρκαγιές τύπου σαν αυτή την οποία αντιμετωπίζουμε και εμείς τις τελευταίες ημέρες, ή σαν αυτές τις πυρκαγιές που τις προηγούμενες εβδομάδες χτύπησαν με φωνικό τρόπο και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Τη θλιβερή πρωτιά κατέχουμε ακόμη εμείς με την πυρκαγιά του Εύρου το 2023, όπου κάηκαν περισσότερα από 900.000 στρέμματα δάσους.

0: Το μοτίβο, λέει, είναι πλέον γνώριμο. Επίμονα αντικυκλονικά συστήματα κλειδώνουν τον καιρό πάνω από την Ήπειρο. Η ζέστη στεγνώνει τη βλάστηση και το έδαφος όλο και πιο γρήγορα και η ίδια η ξηρασία είναι αυτή η οποία τροφοδοτεί με τη σειρά της τη ζέστη σε έναν φαύλο κύκλο. Πάνω σε αυτό το καυτό, το ξηρό υπόστρωμα, μια σπίθα είτε από φυσική αιτία, από έναν κεραυνό, από μια στραπή, μια σπίθα από ένα ανθρώπινο λάθος, αρκεί για να γίνει η καταστροφή την οποία παρακολουθούμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Ελλάδα σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Είναι πλέον προφανές, λέει ο κύριος Καραβέλας, ότι δεν αντέχουμε να χάνουμε κάθε χρόνο πολύτιμα δάση, συνανθρώπους μας, περιουσίες, για λόγους τόσο εξοργιστικά προβλέψιμους και ενδεχομένως ακόμα και αντιμετωπίσιμους. Το ηλεκτρικό δίκτυο, γιατί πάρα πολλές φωτιές προκαλούνται από τα καλώδια της ΔΕΗ, από ένα σπινθήρα, το είδαμε πρόσφατα και εδώ στον Εύωσμο να συμβαίνει, τώρα με τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, όλα αυτά τα οποία συζητάμε τα έχουμε ήδη δει, από τις χωματερές, από τους χώρους σχοιτά, είδαμε και στην Πάρο τι έγινε, τον μάζεψαν τον δήμαρχο Σούμπιτο, γιατί η φωτιά ξεκίνησε από χώρο μέσα στον χοιτά, όπου δημιουργήθηκε μια χωματερή και δεν μπορούσαν να την ελέγξουν, από το τσιγάρο ενός οδηγού που πέρασε, γιατί και αυτό το είδαμε ακόμα και φέτος στο ξεκίνημα των πυρκαγιών, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή εκεί της Δυτικής Ελλάδας, ένα τσιγαράκι. Δεν έχουμε δει κάποιον να προπορεύεται και να το έχει κάνει. Εγώ έχω δει με τέτοια μου τα μάτια και κορνάριζα και μου κούνησε και το χέρι σαν να λέει «Άιντε ρε, τώρα μην κατέβω και σε κάνω και μπλεμάρε». Είτε από τις πίθες, ακόμα και αυτό από μηχανήματα στη μέση του καλοκαιριού. 13 συλλήψεις για τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών στην Αττική και στην Βοιωτία για εμπρισμό από αμέλεια, 2 περιπτώσεις για εμπρισμό από δόλο, πήγε ο άλλος και τα λοιπά, μόλις είδε ότι ο καιρός, τι λένε τα μετεωρολογικά μοντέλα, θα έχει ισχυρούς ανέμους, θα ξεπεράσουν τα άδε, πάω να βάλω τη φωτιά και να την κάνω. Κυκλοφορεί και υλικό από το Ρέθυμνο που ένας μαυροντυμένος τύπος περιφέρεται στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, πηγαίνει σε ένα θάμνο, φεύγει από τον θάμνο σε ένα σημείο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και μετά από λίγο ξεσπάει πυρκαγιά. Είτε για τον έναν, είτε για τον άλλον, τα δάση καίγονται, ορμούν άνθρωποι να δώσουν μάχη, να γλιτώσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες και στο τέλος πολλοί από αυτούς δυστυχώς θυσιάζονται και δεν επιστρέφουν στα σπίτια τους. Η έμφαση λοιπόν, φίλες και φίλοι, πρέπει να δοθεί ξεκάθαρα στην πρόληψη όσο το δυνατόν περισσότερο. Εάν προβλέπουμε και προσέχουμε, τόσο λιγότερο τρέχουμε στη συνέχεια. Και βέβαια στην πιο αποτελεσματική με κάποιο τρόπο διαχείριση των πυρκαγιών όταν αυτές θα εκδηλωθούν. Έχω την αίσθηση ότι και σε αυτό το κομμάτι είμαστε περισσότερο έμπειροι σχεδόν από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, άντε στο ίδιο επίπεδο με εμάς να είναι οι Ισπανοί και οι Ιταλοί, οι μεσογειακοί λαοί. Η Νότια Ευρώπη έχει την εμπειρία, γιατί κάθε χρόνο βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοιες συνθήκες. Θα πρέπει να δούμε, να καθίσουμε, να κάνουμε νέα σχέδια, να εφαρμόσουμε νέες στρατηγικές, να επιδιώξουμε, να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο αυτόν τον οποίο ο οποίος ελοχεύει κάθε καλοκαίρι. Εγώ, φίλες και φίλοι, θα το ομολογήσω, σας το λέω ότι πλέον τα καλοκαίρια κάθε μέρα, από τα πρώτα πράγματα που θα δω ξυπνώντας το πρωί, τσεκάροντας την επικαιρότητα για την δουλειά μου ή για να είμαι ενημερωμένος για το τι γίνεται στον τόπο μας, αλλά και γενικότερα, ένα από τα πράγματα που κάνω είναι ότι κάθε μέρα, κάθε πρωί, τσεκάρω το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Όχι μόνο από την επαγγελματική διαστροφή ότι πρέπει να είμαι ενήμερος, αλλά ως πολίτης για να ξέρω αν στην περιοχή μου, αν εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν εδώ στη Χαλκιδική που είναι κάποιοι φίλοι μου και κάνουν κάμπινγκ, εάν στο Σταυρό που είναι τα πιτσιρίκια μου, ας πούμε, στη γιαγιά και στον παππού, εάν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς εμπεριέχει τον βαθμό εκείνο της επικινδυνότητας που θα με κάνει να ανησυχήσω. Για σήμερα λοιπόν Δευτέρα, όσον αφορά αυτό το κομμάτι της πρόβλεψης, η αλήθεια είναι πως από το βορειότερο κομμάτι του Εύρου, τα νοτιότερα του τμήματα του Εύρου είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά το βορειότερο κομμάτι, η υπόλοιπη Θράκη και ουσιαστικά η Ανατολική, Κεντρική και η Δυτική Μακεδονία βρίσκονται στο μέσο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή στο μπλε. Υπενθυμίζω ότι οι βαθμίδες κινδύνου είναι 5, η χαμηλότερη είναι πράσινη, ο δεύτερος βαθμός κινδύνου είναι μπλε, στη μέση υψηλός κίνδυνος στο κίτρινο, τέταρτη κατηγορία πολύ υψηλή το πορτοκαλί και στο κόκκινο σε κατάσταση συναγερμού είναι το κόκκινο στην κατηγορία 5. Κόκκινος ήταν ο συναγερμός όταν εκδηλώθηκαν οι μεγάλες αυτές φωτιές πριν από 3-4 ημέρες στην Αττική Βιωτία, οι οποίες και ακόμα και δεν μπορούν να τις μαζέψουν. Για την Βόρεια Ελλάδα λοιπόν, μέχρι και την Θεσσαλία βλέπω, τα πράγματα σήμερα είναι στην μέση τιμή του κινδύνου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εφησυχάζουμε. Ουσιαστικά από την Λαμία και κάτω, το περισσότερο κομμάτι πηγαίνω σιγά σιγά ανεβαίνοντας στην κατηγορία κινδύνου και την Δυτική Ελλάδα, εκεί Ήπειρο, Ετώλα, Καρνανία, Θεσπρωτεία, τα πράγματα είναι στην υψηλή, στη μέση τιμή, αλλά στον υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως και οι περισσότερες περιοχές της Πελοποννήσου και της Κρήτης, αλλά και στα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Μέσα σε αυτά βάλτε και την Μυτιλίνη και την Χίο που είναι λίγο βορειότερα, και στον υψηλότερο κίνδυνο σήμερα στο Πορτοκαλί βρίσκεται η μισή Εύβοια και ολόκληρη η Αττική Βιωτία. Αυτό σημαίνει πως οι φωτιές οι οποίες τρέχουν και κατακαίνε δάση, περνάνε από οικισμούς και χωριά όπως μεταφέρουν οι συνάδελφοι και απειλούν ακόμα και ανθρώπινες ζωές, γιατί το 112 στέλνει συνεχώς μηνύματα σε ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε εκείνες τις περιοχές να απομακρυνθούν, θα ταλαιπωρήσει και σήμερα τις αρχές, τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που δίνουν μάχη για να την περιορίσουν, το ξαναλέω, τις φωτιές οι οποίες έχουν εκδηλωθεί και μας προβληματίζουν ιδιαίτερα στην Βιωτία αλλά και στην Δυτική Αττική. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ήταν το ξεκίνημα ως ευχή, αλλά κάποια στιγμή η αλήθεια είναι πως η πραγματικότητα έρχεται και μας προσγειώνει λίγο απότομα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια και δεν μπορούμε να κρυφτούμε, να την χωρέσουμε κάτω από το χαλί. 6930-078-228, ο τηλεφωνικός αριθμός μέσω Viber για τα δικά σας μηνύματα. Επαναλαμβάνω, ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου αυτή την εβδομάδα μόνο με την Σοφία Σακαλή στο πλευρό του. Έχω και μια πολύ όμορφη παρουσία εδώ στο στούντιο, μια αγαπημένη μελλοντική ενδεχομένως συνάδελφο, την Ελευθερία την Τζιομπάνογλου. Γεια σου Ελευθερία. Πες την
1: καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Είδατε τι ωραία και φρέσκια φωνή ήξεραν τις δικές μου και του Νίκου, τις αγριοφωνάρες. Καλημέρα λέμε και ο άλλος κλείνει το ραδιόφωνο κατευθείαν. Γλυκές νέες φρέσκες φωνές, τις οποίες έχει ανάγκη όχι μόνο το ραδιόφωνο αλλά και ελληνική τηλεόραση. Λοιπόν, μείνετε φίλες και φίλοι συντονισμένοι εδώ στον 102, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Πάμε να πάρουμε όμως μια μουσική ανάσα. Το κομμάτι το οποίο έχουμε συνεννοηθεί με τη Σοφία τη Σακαλή και επιστρέφουμε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 6 λέει είναι τα σενάρια τα οποία εξετάζουν οι αρχές για τα αναζητώντας τα αίτια που οδήγησαν στην φοβερή αυτή σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, κατά την οποία, επαναλαμβάνω, έχασε τη ζωή του ένας Δανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος παύλα μεταφραστής που επέβαιναν στο ένα από τα δύο ελικόπτερα, ενώ στο δεύτερο που επιχειρούσε ένας Βρετανός χειριστής με έναν ακόμη Έλληνα μεταφραστή. Ευτυχώς, παρά την αναγκαστική προσγείωση που επιχείρησε και το δεύτερο ελικόπτερο, αυτό το οποίο ουσιαστικά έπεσε πάνω στο πρώτο, στο οποίο σκοτώθηκαν οι άνθρωποι, είναι καλά στην υγεία τους. Το πιθανότερο σενάριο, φίλες και φίλοι, σύμφωνα με τους ελικοπτεράδες, τους έμπειρους που βγαίνουν και αναλύουν και δίνουν τις δικές τους εκτιμήσεις για το πώς συνέβη το φοβερό αυτό δυστύχημα, είναι το ανθρώπινο λάθος, είναι το πιθανότερο σενάριο. Σε αυτή την ιστορία είδαμε την σύγκρουση, πως το ένα ελικόπτερο ουσιαστικά κάθισε πάνω από αυτό που προπορευόταν και βρισκόταν χαμηλότερά του, πήρε το στροφείο του με την κοιλιά, αφού πρώτα η σωλήνα υδροληψίας, ο σωλήνας υδροληψίας μπλέχτηκε στο στροφείο του πρώτου ελικοπτέρου. Ουσιαστικά το ελικόπτερο, το οποίο βρισκόταν μπροστά και χαμηλότερα, έχασε το στροφείο, υπήρξε έκρηξη και έπεσε κάτω και συνετρίβη. Ενώ αυτό που βρισκόταν από επάνω μετά τη σύγκρουση, έχοντας διατηρήσει τους δικούς του έλικες, κατάφερε σιγά σιγά να προσγειωθεί, ώστε να μην χάσουν τη ζωή τους και οι δύο επιβαίνοντες σε αυτό το ελικόπτερο. Λάθος εκτίμηση. Λένε ότι αν και οι πιλότοι και των δύο αυτών, των ελικοπτέρων Αγκούστα Μπέλ, τα οποία έχουν μετασκευαστεί και έχουν γίνει πυροσβεστικά και οι δύο ήταν πολύπυροι, πάνω από 3.000 ώρες πτήσεις είχαν, λέει, στα Μπέλ, ακόμα και οι πιο ικανοί και ταλαντούχοι, να ξέρετε, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες όπως είναι αυτές της αεροπυρόσβεσης, μπορεί να κάνουν και λάθος. Υπάρχει ακραία πίεση, βλέπουμε τις εικόνες εδώ, το βλέπουμε εμείς από τον καναπέ του σπιτιού μας, το ελικόπτερο ή το Καναντέρ να βουτά για να φτάσει πάνω από την εστία της φωτιάς και να τη σβήσει, πολλές φορές χωρίς καν να μπορούμε να το διακρίνουμε από τους καπνούς. Φανταστείτε τι άγχος, τι πίεση βιώνουν τα πληρώματα των εναέρων αυτών μέσων και πολλές φορές πόσο κοπιαστική είναι όλη αυτή η διαδικασία, γιατί έρχονται, ξαναγεμίζουν, ξαναπάνε, βλέπουμε και από κάτι δεξαμενές, δεν ξέρω, κατεβαίνουν αυτά τα Αγκούστα Μπέλ και λες, ρε παιδί μου, δες το τώρα, ύπταται και ορείται και παραμένει σταθερό λίγα μόλις μέτρα, δηλαδή λίγο να του ξεφύγει το ελικόπτερο, κλάφτα χαράλαμπε. Ακόμα λοιπόν και οι πιο έμπειροι προφανώς μπορεί να κάνουν λάθος εκτίμηση. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο κομμάτι αυτό που μπορεί να αφορά το ανθρώπινο λάθος, το πιθανότερο είναι πως ο πιλότος του ελικοπτέρου που έπεσε πάνω στο πρώτο και προκάλεσε την πτώση του, πιθανότατα έχασε την οπτική επαφή με το πρώτο ελικόπτερο, το οποίο πετούσε χαμηλότερα. Και ακούστε να σας πω μια προσωπική ιστορία. Να γίνω λίγο Νίκος Λαδιάνος. Το 2015 Ιουλίου πέφτει ένα Καναντέρ στο Πήλιο. Είχαμε νεκρούς τότε δύο πιλότους. Το Καναντέρ, σε μια προσπάθεια να σβήσει φωτιά στην περιοχή, κατέπεσε στο λαύκο Πηλίου. Χειριστές του μοιραίου Καναντέρ, ο επισμηναγός Ιωάννης Μιλωνάς, 41 ετών, πατέρας τριών παιδιών, και ο ανθυποσμηναγός Ιωάννης Καρασάβας, 25 ετών τότε, από το Βόλο. Γεια σου, Τζούλη. Ο κυβερνήτης και τότε είχε συμπληρώσει 5.000 ώρες πτήσης και ο συγκυβερνήτης του 455. Πέφτει το Καναντέρ, φίλες και φίλοι, εκεί στο Πήλιο. Προσπαθούσαν, επιχειρούσαν οι άνθρωποι κατάσβεση πυρκαγιά στην Αργαλαστή και πέσαν, όπως είπα, στην περιοχή του Λαύκου Πηλίου. Εργάζομαι τότε στον Αντένα. Ειδοποιούμαστε για την πτώση και μου λένε πρέπει να πετάξουμε με ελικόπτερο πάνω από το σημείο για να καταγράψουμε το ελικόπτερο το οποίο το Καναντέρ είναι πεσμένο.
και με τον καμεραμάν τον Άγγελο, τον Μυστηλή. Γεια σου, Ράγγελ, ο οποίος τρέχει ακόμα σε αυτές τις φωτιές. Μπαίνουμε σε ένα ιδιωτικό ελικόπτερο μιας εταιρείας οδικής βοήθειας της Θεσσαλονίκης και κατευθυνόμαστε εκεί. Και για να μην τα πολυλογώ και σας κουράζω, αφού κάνουμε κύκλους γύρω από το σημείο περιμένοντας να μας δοθεί άδεια για να μπορέσουμε να περάσουμε από επάνω, γιατί εκείνη την ώρα τα υπόλοιπα εναέρια μέσα επιχειρούσαν ακόμα στο σημείο, αρχίζουν να μας τελειώνουν τα καύσιμα. Και λέει ο πιλότος, εγώ καθόμουν στη θέση του συγκυβερνήτη δίπλα του και ο Άγγελος καθόταν από πίσω. Λέει, θα κάνουμε ένα πέρασμα τώρα, γιατί θα πρέπει να κατεβούμε για έναν εφοδιασμό κάπου στη Λάρισα, στο Βόλο, δεν θυμάμαι που ακριβώς θα πηγαίναμε. Αλλά λέει, θα κάνουμε τώρα το πέρασμα. Και φίλες και φίλοι, μπαίνουμε ακριβώς πάνω από το πεδίο. Βλέπω κάτω το τσακισμένο Καναντέρ. Περνάμε εμείς από πάνω και ο καμεραμάν κάνει τα πλάνα. Και την ώρα που αυτό συμβαίνει και επιχειρούμε τώρα κάνοντας το πέρασμα να απομακρυνθούμε, διακρίνω ότι κάτω από εμάς, δεξιά από την πλευρά που είμαι εγώ, ανεβαίνει ένα Καναντέρ, το οποίο έχει κάνει ρήψη στην αργαλαστή και ανεβαίνει. Πιστέψτε με ότι ήμασταν σε τροχιά σύγκρουσης και ο δικός μου ο πιλότος δεν το είχε δει, δεν το έβλεπε, γιατί ήταν από την δική μου την πλευρά και χαμηλότερα. Και μπήκα σε μια διαδικασία να τον ενημερώσω. Του λέω, Καναντέρ, ανεβαίνει από την πλευρά μου, Καναντέρ. Φίλες και φίλοι, υπήρχαν κάποια δευτερόλεπτα που ενώ λες, έλα ρε φίλε μου, είναι απέναντος ο ουρανός. Για να συγκρουστούν δύο υπτάμενα μέσα, δηλαδή πρέπει να γίνει, πιστέψτε με ότι τη γλιτώσαμε για δευτερόλεπτα τη σύγκρουση. Δηλαδή, εάν εκείνα τα δευτερόλεπτα εγώ δεν του έλεγα ότι ανεβαίνει Καναντέρ από την πλευρά μου, είναι βέβαιο ότι δεν θα είχε μπορέσει να το δει και ενδεχομένως τώρα κάποιος άλλος να κάνει εκπομπή σε αυτό εδώ το μικρόφωνο. Γιατί το αναφέρω, γιατί είναι πολύ σημαντικό η οπτική επαφή του ενός ελικοπτέρου με το άλλο. Φαίνεται στα πλάνα ότι το ένα είναι ψηλότερα. Εκείνη τη στιγμή δεν διακρίνει το άλλο, το οποίο προπορεύεται και είναι χαμηλότερά του, και κάνει την κίνηση προκειμένου να χαμηλώσει για να προσεγγίσει το σημείο το οποίο θα κάνει τη ρήψη νερού.

κλίματα λόγω των πυρκαγιών στο σημείο που έχουμε τόσο μεγάλες πυρκαγιές, θα μπορούσε να είναι και κάποια τεχνική βλάβη, ώστε να μην μπορέσει ο ένας ο πιλότος να συγκρατήσει το ελικόπτερο και να μην πάει να πέσει πάνω στο άλλο. Ή ακόμα και ξαφνική του αδιαθεσία, είναι τα 6 σενάρια τα οποία εξετάζουν οι αρχές. Οι έμπειροι ελικοπτεράδες εστιάζουν κυρίως στην πιθανότητα, το ξαναλέω, του ανθρώπινου λάθους. Είτε έτσι όμως είτε αλλιώς, αυτό που κάποια στιγμή απλώς επιβεβαιώνεται είναι πως αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ρίχνονται στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς, είτε στα επίγεια εκείνα τμήματα των πυροβεστών ή των δασοπυροσβεστών, όπως είδαμε στο Ρέθυμνο, τους πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν και κάηκαν, ήταν, μιλάμε για τους ηρωικούς πιλότους των Καναντέρ, και έχω αγαπημένους φίλους που πετούν με τα Καναντέρ και κάθε φορά κάνω το σταυρό μου να είναι καλά, είτε οι χειριστές και οι επιβαίνοντες σε αυτά τα ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά, τα Μπέλ, είναι, ρε παιδάκι μου, κάνουν μια δουλειά που ξεκινάνε το πρωί και δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν το βράδυ στο σπίτι τους. 6930-078-228, οι τηλεφωνικές γραμμές μέσω του Viber για τα μηνύματά σας στη διάθεσή σας. Πάμε έτσι, γιατί πραγματικά είναι πολύ άσχημη η συνθήκη, δηλαδή είμαστε όλοι στεναχωρημένοι με όλα αυτά που συμβαίνουν και εξακολουθούν, σας λέω, ακόμη δεν έχουν τελειώσει ιστορίες με τη φωτιά και στην Αττικοβιωτία, να μας στεναχωρούν, να μας μαυρίζουν την ψυχή. Τι θα μπορούσε η Σοφία μου να μας κάνει, έτσι λίγο να πάρουμε μία ανάσα, να νιώσουμε λίγο καλύτερα? Νομίζω σε αυτή τη φάση μόνο ο συνονόματός μου, ο Μπάμπης ο Στόκας, εκεί με τους παλιούς του φίλους, τους Pixlax.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Και καλό μήνα σε όλες και σε όλους, γιατί μπήκε και ο τελευταίος καλοκαιρινός μήνας. Τώρα θα το πω, η κλεψίδρα σιγά σιγά αδειάζει. Το καλοκαιράκι μπήκε ήδη στον τελευταίο του μήνα. Ίσως στον πιο αγαπημένο μου μήνα όλου του χρόνου. Λέω Αύγουστος και γεμίζει το στόμα με αλμύρα από τη θάλασσα, με το γλυκό του καρποζιού και με κουκούτσια εκεί στο στόμα, που δεν χρειάζεται κάθε φορά να τα φτύνουμε, που γεμίζει, ρε παιδάκι μου, καλοκαίρι, με ήλιο, με θάλασσα, με τζιτζίκια. Αυτό είναι ο Αύγουστος. Καλό μήνα λοιπόν σε όλους και σε όλους. Καλό μήνα και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Καραβά και στην υπόλοιπη βέβαια οικογένεια. Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο. Μια νέα εβδομάδα ξεκινά, αλλά ξεκινά. Τι έγινε, ρε παιδιά, λέει, με τα δύο ελικόπτερα? Συγκλονίζει η στιγμή της σύγκρουσης. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τραγωδία. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των νεκρών και να έχουν καλό παράδεισο. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους, με υγεία και με ειρήνη. Να στείλουμε την καλημέρα και στο φίλο τον Μάκη, τον Μάκη τον Μουδιώτη. Να στείλουμε την καλημέρα στο φίλο Άλεξ Νίκ, έτσι υπογράφει. Δεν ξέρω άμα είναι Αλέξανδρος ή Νίκος, ή Αλεξάνδρος και Νίκος μαζί, ή Αλεξάνδρα και Νίκος, αν έχετε κοινό. Ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες σας, να είστε καλά. Πάμε, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο να δούμε μαζί τους κυριότερους τίτλους της επικαιρότητας των θεμάτων που μας απασχολούν σήμερα. Και βέβαια, πιο ψηλά στην επικαιρότητα δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο πέρα από τις προσπάθειες των αρχών για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που καίει αυτή τη στιγμή στη Βοιωτία αλλά και στην Δυτική Αττική. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονισμένων ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα θα έχουμε και έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Γιατί σε πρώτο χρόνο αυτό που γίνεται είναι να δοθεί η μάχη για να σβήσει η φωτιά και μετά θα ξεκινήσει και εκείνο το μαύρο κομμάτι της καταγραφής των ζημιών. Άνθρωποι έχουν χάσει σπίτια, περιουσίες, πέρα από τις ανθρώπινες ζωές. Το επόμενο το οποίο καταμετράμε είναι οι περιουσίες των ανθρώπων που είδανε μέσα σε λίγες ώρες το σπίτι τους να καίγεται, η μονάδα τους η κτηνοτροφική να χάνεται για πάντα, το κτηματάκι με τις ελιές και τα λοιπά να γίνεται στάχτη και μπούρμπερι. Αλέξανδρος είναι ο φίλος και τον ευχαριστούμε πολύ για τη διευκρίνηση. Αλέξανδρος είναι το μικρό. Και Νικολαίδης το υπόλοιπο. Αλέξανδρος Νικολαίδης, πολύ βαρύ όνομα, φίλε μου. Να το χαίρεσαι και να σε χαίρονται οι δικοί σου άνθρωποι. Καλημέρα στο φίλο τον Διαμαντή. Είναι πολύ δυσάρεστο, λέει, να συμβαίνουν όλα αυτά και δεν μπορείς να βρεις λόγια να εκφράζεις τη λύπη σου. Δεν υπάρχει, Διαμαντή, άνθρωπος που να μην λυπάται, να μην έχει ένα βάρος για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Παρόλα αυτά, λέει ο φίλος ο Διαμαντής, ας πούμε μια καλημέρα και ας ξυπνήσαμε με δυσάρεστα γεγονότα. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα, η πόλη ξύπνησε. Συνεχίζεται λοιπόν η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική για να κρατηθεί όσο γίνεται η τεράστια αυτή πυρκαγιά μακριά από οικισμούς. Τα ενιαία μέσα επιχειρούν και σας περιέγραψα νωρίτερα μέσα σε ένα απόκοσμο σκηνικό από τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι έχουν λίγο κοπάσει σε σχέση με την ισχύ τους, καλώς τον και τον Τάσο τον Τριανταφύλου, και η φωτιά φαίνεται να πηγαίνει προς τα Καμένα. Τρία αυτή τη στιγμή τα ενεργά μέτωπα, στο Κανδύλι, στο Κρύο Πηγάδι και στον Άγιο Νεκτάριο. Ενώ καλύτερα είναι αυτή τουλάχιστον τη στιγμή, από την εικόνα την οποία μεταφέρουν οι συνάδελφοι, η εικόνα στην Ψάθα. Θλίψη για το θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του κατά τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που επιχειρούσαν πάνω από τη συγκεκριμένη περιοχή. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινά συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή.
πολύ αντίξως οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, επισημαίνει σε μήνυμά το Πρωθυπουργός. Είχαμε συλληπιτήρια μηνύματα και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν ταυτόχρονα και διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος, ενώ είχαμε μήνυμα και από την Ευρώπη. Η Ευρώπη υπενθεί μαζί με την Ελλάδα και την Δανία. Χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν. Στον εισαγγελέα οδηγούνται το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητείται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Και ακούστε εδώ, θα κάνω και ένα σχόλιο. Πιθανότατα λοιπόν αυτή η φωτιά να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Και για να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί έβλεπα μέσα στο Σαββατοκύριακο που εργαζόμουν στην περίμετρο, στην τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ, και το είδατε και όλοι οι υπόλοιποι, τα πλάνα με τη φωτιά, όχι μόνο να καίει η ανεμογεννήτρια που λειτουργούσε, αλλά να καίει δάσος μπροστά από 10 ανεμογεννήτριες. Και λέω, αυτήν την εικόνα πρέπει να τη συγκρατήσουμε για να καταρριφθεί πλέον και αυτός ο μύθος ότι καίγονται τα δάση για να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Αυτή τη φορά καιγόντουσαν δάση όπου υπήρχαν ήδη ανεμογεννήτριες και δεν χρειαζόταν να τα κάψουμε. Το πιάσαμε? Δεν χρειάζεται. Εκεί ήταν τοποθετημένες οι ανεμογεννήτριες. Είχε 8 στη σειρά και η φωτιά ήτανε, είχε κάψει τη μία ανεμογεννήτρια και πλησίαζε τις υπόλοιπες. Και έκαιγε όλο το βουνό, στο οποίο υπήρχαν ανεμογεννήτριες από πριν. Το λέω γιατί, παιδιά, μας αρέσουν οι συνωμοσιολογίες. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να γίνουμε λίγο περισσότερο ρεαλιστές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σας είπα και νωρίτερα ότι είναι στο κίτρινο. Εμείς εδώ στην γειτονιά μας είμαστε στη δεύτερη κατηγορία, στο μπλε. Δεν είναι πολύ υψηλός κίνδυνος, αλλά ακόμα και έτσι πρέπει να έχουμε το νου μας. Και υπάρχει και η άλλη ιστορία. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη βραχονισίδα σε Σκλή. 5 αγνοούμενοι Γερμανοί επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό. 3 από τους συνολικά 8 κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή και αναζητούνται 5. Τι έκαναν κατά πάσα πιθανότητα? Βούτυξαν όλοι για μπάνιο από το ιστιοπλοϊκό ταυτόχρονα και το ιστιοπλοϊκό έφυγε μόνο του από τους ανέμους. Συνέχισε και δεν το χάσανε. Είναι αυτό που βλέπουμε σε κάτι ταινίες να συμβαίνει, που δεν μπορούν να ανέβουν πάνω στο ιστιοπλοϊκό. Και λες, δεν γίνεται τώρα αυτό, γιατί πράγματι άμα βρεθούν όλοι μαζί κάτω από το ιστιοπλοϊκό και δεν είναι πάνω κάποιος να το κουμαντάρει, μπορεί να σε αφήσει το ιστιοπλοϊκό. Πιθανότατα αυτό έχει συμβεί. Οι Γερμανοί βούτυξαν να κάνουν τον μπανάκι και τώρα αγνοούνται 5 από αυτούς. Μακάρι, υπάρχει μια πληροφορία ότι μπορεί να τους εντοπίσουν εκεί στην βραχονισίδα σε Σκλή. Ας το ευχηθούμε, γιατί θα είναι κρίμα να χαθούν τώρα από ένα τέτοιο λόγο. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος τραγουδιστής ο Λάκης Χαλκιάς, μια από τις σημαντικές μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Εμείς τη διάρκεια της εκπομπής θα παίξουμε ένα κομμάτι προς τιμήν του, τη Φάμπρικα, που είναι από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια τώρα του Λάκη του Χαλκιά, ο οποίος έχει προσφέρει και στην παραδοσιακή αλλά και στην λαϊκή μουσική πραγματικά εξαιρετικά κομμάτια. Και θα κλείσω, βέβαια, υποχώρηση κατά 5% με τις τιμές του πετρελαίου, με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, λέει. Στα 83,81 δολάρια η τιμή του βαρελιού Brent. Στην Ελλάδα, βέβαια, η τελευταία εικόνα που έχω κατεβαίνοντας σήμερα για τη δουλειά από βενζινάδικα τα οποία συναντώ μπροστά μου, στο 1,999 η τιμή της βενζίνης, στο 1,995-93,95 η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ. Παιδιά, πέφτουν οι τιμές, λέει, στις ασιατικές αγορές. Κάποια στιγμή νομίζω ότι ξεκίνησε και η επιδότηση πάλι
στα πρατήρια. Για να την δούμε, για να την δούμε σας παρακαλώ. Μόλις ηρεμούν τα πράγματα, οι τιμές εκτοξεύονται στην Ελλάδα. Όταν έχουμε πόλεμο, επειδή υπάρχει η παρέμβαση της κυβέρνησης, πέφτουν οι τιμές. Να το βρούμε, παιδιά, να συντονιστούμε σαν τους ξένους. Μείνετε συντονισμένοι. Σε ένα λεπτό από τώρα θα ακούσετε την γλυκιά φωνή της συναδέλφου Βούλα Σαΐτη να σας μεταφέρει βέβαια τις δύσκολες ειδήσεις της ημέρας, ένα δελτίο ειδήσεων με τις κυριότερες ειδήσεις. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα εκπομπής. Η πόλη ξύπνησε 102 FM.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία χθες κατά τη σύγκρουση δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελιγοπτέρων τύπου Αγκούστα Μπέλ στη διάρκεια εναέρειας δασοπυρόσβεσης στην πυρκαγιά της Ψάθας. Το ένα από τα δύο ελικόπτερα κατά τη σύγκρουση διαλύθηκε στον αέρα και κατέπεσε φλεγόμενο στον επαρχιακό δρόμο Ψάθας Αλεποχωρίου Βιλίων. Μονάδα του ΕΚΑΒ εντόπισε και μετέφερε τα δύο μέλη του πληρώματος χωρίς τις αισθήσεις τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Πρόκειται για έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα μεταφραστή. Τα μέλη του άλλου πληρώματος είναι ελαφρά τραυματίες και διακομίστησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Η αστυνομία ανέλαβε τη διενέργεια προανάκρισης για την εξακρίβωση των συνθήκων και των αιτιών της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν το μεσημέρι χθες κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα το θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του ενός αεροσκάφους. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα μετέβησαν χθες το απόγευμα στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, όπου ενημερώθηκαν για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα και για το τραγικό συμβάν της σύγκρουσης των ελικοπτέρων. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη, ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή. Πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Τη βαθιά της θλίψη για το θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του πυροσβεστικού αεροσκάφους που συνετρίβει εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των άλλων, έγραψε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν αδιάκοπα στο κρύο πηγάδι, ενώ το δεύτερο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι. Στο κρύο πηγάδι η φωτιά έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές, καθώς έχουν καεί κατοικίες, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη περιοχή Λούμπα έξω από τα Βίλια. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Αγίας και Έπι, Κανδύλι και Μπότσικα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, αυτήν την ώρα στο πεδίο επιχειρούν 12 εναέρια μέσα και μέχρι το βράδυ θα διατεθούν συνολικά 28. Σειρά συσκέψεων στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές με στόχο τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών αναμένεται. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Σε εξέλιξη την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή, αγνοούνται 5 Γερμανοί, οι οποίοι επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα. 3 από τους 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός στο μεταξύ σήμανε τα ξημερώματα μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρηση κατά 5% καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου, με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 83,81 δολάρια διαμορφώνεται η τιμή του βαρελιού Brent. Στη Γάζα τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, 4 Αυγούστου, από το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Διακοπή ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΔΔΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από αυτήν την ώρα ως και τις 11 στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, ειδικότερα οι καταναλωτές σε τμήμα της προέκτασης στρατηγού Μακρυγιάννη, μέχρι τη συμβολή της με την Εσπερίδων, στην Ιασονίδου από το ύψος της διασταύρωσης με τη Φίβου έως και την Εσπερίδων και στις παρακείμενες οδούς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους πλέον αυθεντικούς εκφραστές της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος, προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, αναμυθαπνέων μεταβλητή ως 4 μποφόρ. Έθριο καιρό θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Στον 102 FM είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Στον αέρα της εκπομπής η πόλη ξύπνησε με Μπάμπη Τζιοπάνογλου στα μικρόφωνα και Ζωή Κουτελοπούλου τη δεύτερη ώρα της εκπομπής στην τεχνική επιμέλειά της. Βλέπω την κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα της πόλης και μπορώ να σας πω ότι ο Αύγουστος μπήκε με το δεξί τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό. 13 λεπτά μετά τις 8 δεν υπάρχει κανένα σημαντικό πρόβλημα που να μας δημιουργεί ταλαιπωρία σε σχέση με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Κάποια κλασικά προβληματάκια προφανώς και θα υπάρχουν και καθυστερήσεις στην περιφερειακή, αλλά καμία σχέση με τις καθημερινές τις οποίες έχουμε συνηθίσει να μένουμε ακινητοποιημένοι στην περιφερειακή. Ένα σημείο για εσάς που κινείστε από τα δυτικά της πόλης προς τα ανατολικά, στο ύψος εκεί στα Κωνσταντινουπολίτικα, μετά τον κόβο της Τριανδρίας, ένα σημείο ταλαιπωρίας. Για εσάς που κινείστε στο απέναντι ρεύμα, στο ύψος της εξόδου για το Επταπύργιο, υπάρχει μια καθυστέρηση, η οποία όμως δεν είναι σημαντική. Και στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης δεν βλέπω κάτι το σημαντικό. Πέρα από το κλασικό εκείνο σημείο, πριν από τη Χάνθ, από τη Λεωφόρο Στρατού αλλά και από την Μανώλη Ανδρώνικου να υπάρχουν καθυστερήσεις, και το κλασικό σημείο, το κατέβασμα της Μίκη Θεοδωράκη στις 12 όροφες εκεί στο φανάρι των Αγίων Πάντων. Αλλά το ξαναλέω φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή ακόμα και αυτά τα σημεία που αναφέρω δεν έχουν καμία σχέση με το μέγεθος το οποίο περιγράφουμε στην καθημερινή μας ταλαιπωρία. Είναι πολύ πιο light τα πράγματα, αυγουστιάτικα. Και πριν πάμε στον Τίμο τον Φακαλή, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση για να μας δώσει ειδησούλες που έχουν αρκετό ενδιαφέρον από όσα συμβαίνουν εδώ στην πόλη μας και τριγύρω, εγώ να σας δώσω την πληροφορία για την είδηση που σας είχα μεταφέρει πριν πάμε στο δελτίο. Έχουν βρεθεί σώοι οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες του ιστιοπλοϊκού, και αναφέρομαι στους Γερμανούς που βούτυξαν για να κάνουν μπανάκι στο Αιγαίο και ξέχασαν να αφήσουν κάποιον στο ιστιοπλοϊκό για να μπορούν να το κυβερνούν, με αποτέλεσμα το ιστιοπλοϊκό να συνεχίσει ακυβέρνητο και αυτοί να μείνουν στη θάλασσα. Βρέθηκαν σώοι, το ξαναλέω, οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες, αγνοείται ένας άνδρας, ας ελπίσουμε ότι και αυτός θα βρεθεί καλά στην υγεία του. Και πάμε σε αυτό το σημείο να συνομιλήσουμε με τον Τίμο το Φακαλή. Τίμο, μέσα στο Σαββατοκύριακο νομίζω ότι η είδηση της ημέρας ήταν σίγουρα εκείνη η εικόνα την οποία μετέφερες, με ανθρώπους οι οποίοι ξενυχτούσαν ή μάλλον κοιμόντουσαν σε ξαπλώστρες έξω από αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά τους ταυτότητα. Αφού το είδαμε και αυτό, εντάξει, σηκώνουμε το χέρι ψηλά.
1: Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Πράγματι, σουρεάλ καταστάσεις ζήσαμε στο έξω από το αστυνομικό τμήμα της Τούμπας. Ήταν μια κατάσταση για γέλια και για κλάματα. Δεν το πίστευα στα μάτια μου αυτό που έβλεπα. Είχαν έρθει άνθρωποι από το Σάββατο το βράδυ, από τις 10 το βράδυ, αποφασισμένοι για να βγάλουν διαβατήριο με την παλαιού τύπου ταυτότητα. Και αυτό γιατί την Κυριακή ήταν η καταληκτική ημερομηνία. Από σήμερα, όποιος θέλει να ταξιδέψει στο εξωτερικό θα πρέπει να έχει είτε νέο τύπου ταυτότητα, είτε
0: διαβατήριο. Και εγώ λοιπόν που δεν θέλω να αλλάξω, Τίμο μου, την ταυτότητά μου για να μην έχω τον προσωπικό μου αριθμό και για να μην καταλήξω σε καμιά κόλαση με τα θάνατον, λέω ας προλάβω να βγάλω το διαβατήριο με την παλιά μου την ταυτότητα. Γιατί ακριβώς νομίζω ότι υπήρχε και μια προθεσμία κατά πόσο με την παλιά ταυτότητα μπορούσες να βγάλεις διαβατήριο.
1: Ακριβώς. Και αυτό ήταν μέχρι χθες. Και εγώ έχω να πω ότι ο διαφωτισμός άργησε μια μέρα και ναι, πραγματικά είδα κόσμο με θερμό, με καφέ, κρύα νερά. Είχαν πάρει ξαπλώστρες θαλάσσης, καρεκλάκια, ναι, στήθηκαν απέναντι από το αστυνομικό τμήμα της Τούμπας. Σε κάποια στιγμή, γύρω σε 7 το πρωί, είχε φρακάρει και ο δρόμος μπροστά από το αστυνομικό τμήμα, από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί. Είχαν πάρει μικρά ανεμιστηράκια, καπέλα και περίμεναν να ανοίξει το γραφείο.
0: Δεν με ειδοποίησες, ρε Τίμο, γιατί έχω ένα φίλο που έχει καντίνα. Θα πήγαινε να στηθεί απέναντι, νομίζω θα οικονομούσε.
1: Μόνο νεράκια να πουλούσε κάποιος την Κυριακή το πρωί θα είχε θησαυρίσει. Και το θέμα είναι ότι είχαν, σκέφτηκαν μάλιστα οι άνθρωποι, δημιούργησαν μια λίστα χειρόγραφη με τα, γράφοντας τα ονόματά τους κάθε φορά που κάποιος ερχόταν από το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου στη συνέχεια οι αστυνομικοί να χρησιμοποιήσουν αυτό το άτυπο χειρόγραφο, τη λίστα αυτή την χειρόγραφη, για να πάρουν και ένα νούμερο στρατιωτικής προτεραιότητας όταν θα άνοιγε για το γραφείο, όπως και έγινε. Στις 8 παρά το πρωί της Κυριακής, ο αξιωματικός υπηρεσίας βγήκε στα σκαλοπάτια του αστυνομικού τμήματος Τούμπας, πήρε το χειρόγραφο, αυτό το χαρτί που είχαν δημιουργήσει οι πολίτες, φώναζε τα ονόματά τους και τους έδινε χαρτάκι προτεραιότητας προκειμένου να εξυπηρετηθούν από το γραφείο έκδοσης διαβατηρίων. Υπήρχε αρκετός κόσμος, δεν θέλανε με τίποτα να βγάλουν νέου τύπου ταυτότητα. Ήθελαν να έκαναν αγώνα δρόμου να προλάβουν την προθεσμία που χθες έλεγε για να εκδώσουν διαβατήρια με τις παλαιού τύπου. Βέβαια υπήρχαν και κάποιοι λίγοι οι οποίοι ήταν Έλληνες του εξωτερικού και είχαν λήξει τα διαβατήριά τους και είχαν πάει εκεί να βγάλουν να εκδώσουν νέα ταυτότητα και διαβατήριο για να ταξιδέψουν και να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Και δεν το πίστευαν ούτε και αυτοί αυτό που έβλεπαν μπροστά στα μάτια τους.
0: Τι να πω, ρε Τίμω, εντάξει, κάποιοι άνθρωποι έχουν τις δικές τους πεποιθήσεις. Η δική μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι τον παράδοση ή την κόλαση θα την κερδίσουμε αν είμαστε καλοί άνθρωποι σε μια πορεία ζωής και όχι αν κάποια στιγμή έχουμε ένα έγγραφο το οποίο έχει τον τάδα αριθμό, τον δεύτερο ή τον τρίτο, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Είχαμε και ένα άλλο περιστατικό και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Τσακάλι επιτέθηκε εκεί στην περιοχή της Θέρμης ένα μικρό κοριτσάκι, ένα μικρό παιδάκι.
1: Το τσακάλι αυτό συγκεκριμένο εφεάθη στην περιοχή της Πολύχνης, στο Άλσος Μετεώρων. Υπάρχει εκεί μια ταβέρνα, η οποία ουσιαστικά είναι δίπλα ακριβώς στο Άλσος. Έτρωγε το τετράχρονο κοριτσάκι με την οικογένειά του και μια ακόμη παρέα. Εκεί υπήρχε ένα μικρόσωμο ζώο, το οποίο ήταν βέβαια αποστασιοποιημένο από το τραπέζι της οικογένειας. Το κοριτσάκι το προσέγγισε και προσπάθησε να το χαϊδέψει και να παίξει.
0: Α, είπε τι ωραίο σκυλάκι ενδεχομένως να σκέφτηκε για να
1: δεν
0: το χαϊδέψει.
1: Δεν ήταν σκυλάκι, γιατί έχει ξαναεντοπιστεί στο σημείο εκεί της περιοχής από το Μάιο και έχει και ένα χτύπημα στο πόδι. Το μικρόσωμο αυτό ζώο που όπως οι ενδείξεις όλες δείχνουν ότι είναι τσακάλι, επιτέθηκε στο κοριτσάκι, το δάγκωσε στο μάγουλο, στο χείλι και στην πλάτη και στη συνέχεια άρχισε να το πηγαίνει και να το φέρνει γιατί το είχε πιάσει από το λαιμό. Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση τόσο των γονέων όσο και των ειδικών της ταβέρνας. Απομάκρυναν το ζώο από τη μικρή, ειδοποιήθηκε στον αφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε το κοριτσάκι στο γυρηματάς. Είναι καλά στην υγεία το κοριτσάκι, αναμένεται να πάρει σήμερα εξιτήριο. Το θέμα είναι ότι μία μέρα μετά το περιστατικό είχαμε μία γέλη με 6-7 τσακάλια τα οποία εντόπισαν άνδρες μιας ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης στην περιοχή της Θέρμης.
0: Α, στη Θέρμη
1: και αυτό είναι που ανησυχεί γενικότερα. Γιατί
0: πάντως ούτε στη Θέρμη αλλά ούτε και σε αυτό στην Πολύχνη δεν εντοπίστηκαν, δεν εχμαλωτίστηκαν τα πιθανά τσακάλια στο οποίο αναφέρομαι.
1: Ήδη ο Δήμαρχος Παύλου Μελά έχει στείλει επιστολή στο Δασαρχείο και ζητά να εντοπιστεί και να απομακρυνθεί άμεσα το άγριο ζώο. Πάντως μετά τα αγριογούρουνα και τους λύκους,
0: ναι,
1: έχουμε στη Θεσσαλονίκη και τσακάλια.
0: Ναι, εντάξει. Νομίζω και φίδι είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα κάπου εδώ στο κέντρο να περιφέρεται. Έχουμε δει πάντως και κινηματογραφικές σκηνές να εκτελήσονται εκεί στο δρόμο της Θεσσαλονίκης προς την Περαία, αν δεν κάνω λάθος, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν Ρωμά οι οποίοι είχαν κλέψει μετασχηματιστές.
1: Σωστά. Ακριβώς έτσι, Μπάμπη. Ήταν τέσσερις οι δράστες, έκανε σήμα η αστυνομία να σταματήσει το αγροτικό αυτό φορτηγάκι στο οποίο επέβαιναν, γιατί η αστυνομία είδε ότι οι πινακίδες του συγκεκριμένου φορτηγού ήταν κλεμμένο το φορτηγό.
0: Και το φορτηγό κλεμμένο πέρα από τις
1: ακριβώς, ναι. Και το φορτηγό κλεμμένο. Οι ίδιοι δεν σταμάτησαν, αντίθετα ανέπτυξαν ταχύτητα, μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα του επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης Περαίας. Μάλιστα προκάλεσαν και τροχαίο με διερχόμενο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ψαράδες οι οποίοι πήγαιναν στην δουλειά τους. Συνέχισαν να προσπαθούν να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς. Μάλιστα έβγαλαν και όπλο.
0: Μπράβο.
1: Και χτύπησαν δύο φορές το περιπολικό, μία στο στο καπό και μία στο παμπρίς. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό.
0: Δηλαδή πέτυχαν με τη σφαίρα, εννοείς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και δεν σταμάτησαν εκεί. Στη συνέχεια άρχισαν να πετούν μετασχηματιστές στο δρόμο, προκειμένου να μην μπορέσουν να τους ακολουθήσουν.
0: Νομίζω ότι και αυτό δεν ήταν δική του σκέψη. Πρέπει να ήταν κλεμμένο αυτό από σκηνές του Hollywood.
1: Πραγματικά, όπως το λες.
0: Ακόμα και αυτό πρέπει να ήταν κλεμμένο. Ναι.
1: Ακριβώς. Τι θα να έχει ο Spielberg με τέτοιο σενάριο.
0: Και στο τέλος κατάφεραν να τους σταματήσουν οι αστυνομικοί.
1: Τους κατάφεραν να τους σταματήσουν. Συνέλαβαν τους τρεις από τους τέσσερις. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, παραπέμπτηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν μέσα στη βδομάδα. Τώρα, από την έρευνα που έχουν κάνει οι αρχές, αυτό το κύκλωμα δραστηριοποιείται από τον περασμένο Γενάρη και μέχρι τις αρχές Αυγούστου, οπότε και συνελήφθησαν, έχουν σηκώσει 97 μετασχηματιστές από αντιλιοστάσια της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
0: Τι λες τώρα.
1: Με τη ζημιά στο ΔΔΕ που έχουν προκαλέσει να ξεπερνά τις 550.000 ευρώ.
0: Και όχι μόνο στο ΔΔΕ, αλλά φαντάζομαι ότι αφού μιλάμε για μηχανισμούς που βοηθούν εκεί τους αγρότες παραγωγούς της περιοχής, φαντάζομαι ότι έχουν πάθει εκεί στην προσπάθειά τους να ποτίζουν με
1: γιοτρήσεις. Ναι, είναι στα κάγκελα οι αγρότες.
0: Φυσικά, άμα λείπουν οι μετασχηματιστές, δεν μπορούν να λειτουργήσουν εκεί γεννήτρες για να ποτίσουν τα χωράφια για τις καλλιέργειές τους.
1: Ακριβώς. Γιατί βλέπουν κόποι μια ολόκληρη σεζόν να πηγαίνει στράφη εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπορούν να ποτίσουν.
0: Τι λες τώρα, ρε τιμό μου. Δεν ρωτώ για κάτι άλλο. Νομίζω ότι ήταν πολύ απολαυστικά έτσι κι αλλιώς και γεμάτα αυτά που μας είπες σε σχέση με τα θέματα. Δεν έχει τώρα κάτι έκτακτο σε εξέλιξη στην πόλη μας.
1: Έκτακτο δεν έχει. Απλά πριν από λίγο να σας μεταφέρω μια πολύ ωραία εικόνα. Κατέπλεψε το 28ο κρουαζιερόπλοιο για φέτος στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με Αμερικανούς κυρίως τουρίστες, οι οποίοι ήδη έχουν επιβαστεί σε λεωφορεία και ξεκινάνε την ξενάγησή τους σε λίγη ώρα στους αρχαιολογικούς χώρους Δίων, Πέλας και Βεργίνας, αλλά και στον Όλυμπο.
0: Γεια σου ρε Τίμο. Ο Τίμος, φίλες και φίλοι, είναι σαν τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Μακεδονία, αλλά για το λιμάνι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος καταγράφει αυτούς που έρχονται αλλά και αυτούς που φεύγουν. Κάποια στιγμή, Τίμο, θέλω να σε πάρω και να πάμε και εμείς ένα ταξίδι, ρε παιδάκι μου, να μας καταγράφουν άλλοι συνάδελφοι από το λιμάνι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα λοιπόν στον φίλο τον Τίμο, 25 περίπου λεπτά μετά τις 8. Να ξέρετε φίλες και φίλοι ότι υπάρχει και προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης για 3 ώρες σε περιοχή της πόλης μας της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρου Σταύρου και Παπαναστασίου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα σταματήσει το νερό, θα κοπεί το νερό από τις 10 το πρωί έως και την 1 το μεσημέρι στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλεξάνδρου Σταύρου, Παπαναστασίου, Μαρτίου καθώς και στις παρακείμενες οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το ξαναλέω γιατί είναι αρκετά κεντρικό το κομμάτι. Από τις 10 το πρωί έως και την 1 το μεσημέρι διακοπή υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλεξάνδρου Σταύρου, Παπαναστασίου, Μαρτίου καθώς και στις παρακείμενες οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης.

όσον αφορά την κίνηση, περίπου ένα 8 λεπτό μετά την προηγούμενη μου αναφορά, απλώς έχουν μεγαλώσει λίγο τα ζητήματα σε σχέση με τις καθυστερήσεις στην περιφερειακή, στο ρεύμα κίνησης από τα δυτικά προς τα ανατολικά της πόλης. Πλέον οι καθυστερήσεις ξεκινούν πριν από τον κόβο της Τριανδρίας και σας συνοδεύουν μέχρι να μπορέσετε να ξεκολλήσετε από το Κωνσταντινουπολίτικα. Σήμερα ξυπνήσαμε και με την είδηση του θανάτου του Λάκη Χαλκιά, ενός καλλιτέχνη ο οποίος συνέδεσε την φωνή και την πορεία του και με την παραδοσιακή αλλά και με την λαϊκή μουσική. Έφυγε από τη ζωή στα 82 του χρόνια ο γνωστός καλλιτέχνης, ο Λάκης Χαλκιάς. Εγώ τον είχα παρακολουθήσει και live στα Νιάτα μου κάποια στιγμή σε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ, εκεί στην περιοχή του Στρεπενιώτη. Πάμε λοιπόν να τον αποχαιρετήσουμε με ένα από τα κομμάτια που νομίζω ότι έχουν συνδεθεί με την απίστευτη φωνή του. Πάμε να ακούσουμε με τη βοήθεια της Ζωής Κουτελοπούλου τη Φάμπρικα.

0: Λάκης Χαλκιάς σε ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι. Πιστέψτε με, φίλες και φίλοι, δεν υπήρξε κάποιος εδώ στο στούντιο. Έβλεπα και τη ζωή του Κοτολοπούλου, έβλεπα και την Αλεξάνδρα που πηγαίνει ερχότανε, να κινούνται στο ρυθμό αυτού του τραγουδιού, είτε μουσικοχορευτικά είτε μέσα από την ερμηνεία του. Δεν μιλάω και εγώ για μένα, για να μην περιαυτολογήσω. Έδωσα εδώ γκάζια συνοδεύοντας, κάνοντας τις δεύτερες σε αυτόν τον εξαιρετικό τραγουδιστή, το Λάκη Χαλκιά. Με Λάκη Χαλκιά υποδεχόμαστε τη Μαρίνα Μάντζου, την πολύ καλή συνάδελφο, η οποία θα μας μεταφέρει πέρα από τις φωτιές οι οποίες μονοπολούν έτσι και αλλιώς την ειδησιογραφία σε σχέση με την ελληνική περιφέρεια, τις υπόλοιπες ή κάποιες, αν θέλετε, από τις σημαντικές άλλες ειδήσεις της περιφέρειας. Καλημέρα Μαρίνα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, Μπάμπη. Αν και βέβαια έτσι η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι ζωφερή, εξελίσσεται μια τραγωδία σε πολλές πράξεις, δυστυχώς για άλλη μια φορά, καθώς εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε φωνικές πλέον πυρκαγιές. Να επισημάνουμε, Μπάμπη, μόνο σε ό,τι αφορά αυτό το μεγάλο θέμα που μας απασχολεί, ότι με τα δύο τελευταία θύματα του πληρώματος του πυροσβεστικού οχήματος στην Ψάθα έχουμε συνολικά 6 ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα να έχουν χάσει μέχρι αυτή τη στιγμή τη ζωή τους εξαιτίας των πυρκαγιών. Στεκόμαστε σε αυτό το στοιχείο διότι από διάφορους συναδέλφους γίνεται λόγος για 5 θύματα. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από τους 2 πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και τον ένα στο Γήθιο, έχουμε και έναν κτηνοτρόφο στην Τραπεζίτσα.
0: Ναι, έχω την αίσθηση ότι οι αναφορές έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους οι οποίοι είτε ως πυροσβέστες είτε ως υπτάμενοι κτλ. Επιχειρούσαν να σβήσουν τις φωτιές.
1: Όχι, Μπάμπη, το ακούσαμε από συναδέλφους ότι τα θύματα είναι τόσα, χωρίς να γίνεται η συγκεκριμένη διευκρίνηση που δίνεις εσύ. Οπότε λοιπόν γι' αυτό στεκόμαστε. Έχουμε 6 θύματα αυτή τη στιγμή. Έχουμε και αυτόν τον άνθρωπο στην Τραπεζίτσα λοιπόν, Κοζάνης, που κατέληξε λόγω των σοβαρών εγκαυμάτων που τέλος πάντων είχε υποστεί στην προσπάθειά του να σώσει το μειοστάσιο του από τη φωτιά που δηλώθηκε εκεί την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη σοφερή κατάσταση εξέλιξη. Εμείς, όπως είπες και εσύ σήμερα στη στήλη, που ενημερώνει για κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις από την ελληνική περιφέρεια, θα αναφερθούμε σε θέματα με διαφορετικό περιεχόμενο. Οπότε, πάμε στα Δωδεκάνησα και τη Σήμη, όπου από εχθές το βράδυ βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση για τον εντοπισμό 5 Γερμανών τουριστών που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή προς τη Βραχονησίδα σε Σκλή. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αυτοί οι τουρίστες επέβαιναν σε σκάφος μαζί με άλλους 3. Μιλάμε για 4 άνδρες και 4 γυναίκες, οι οποίοι επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος και κάποια στιγμή έπεσαν στη θάλασσα για να κολυμπήσουν, παρασύρθηκαν. Καθώς στην περιοχή έπνεαν πολύ
0: ναι, αλλά εννοείς ότι δεν υπήρχε ούτε ένας να μείνει πάνω στο ιστιοφόρο. Το έλεγα και νωρίτερα ότι βούτυξαν άπαντες και το σκάφος έμεινε ακυβέρνητο.
1: Και το σκάφος απομακρύνθηκε. Οι 2 από αυτούς τώρα κολύμπησαν στην ακτή και ενημέρωσαν σχετικά μέσα τις αρχές ότι αγνοούνταν στη θάλασσα οι υπόλοιποι, ενώ αργότερα μία ακόμη γυναίκα έφτασε στην ακτή κολυμπώντας. Είχαμε λοιπόν έρευνες από πλωτά μέσα της ακτοφυλακής και ελικόπτερο Super Puma και σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 7 από τα 8 άτομα. Ενώ όλοι όσοι έχουν περισυλλεγεί είναι καλά στην υγεία τους, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός ακόμη άνδρα, ενώ βέβαια να πούμε ότι διερευνώνται και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Τώρα, από το νότιο ανατολικό Αιγαίο μεταφερόμαστε στο βόρειο ανατολικό και τη Θάσο, όπου συναγερμό σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην παραλία Παράδεισος, όταν 3 ανήλικα αδέλφια από τη Ρουμανία κινδύνευσαν ενώ κολυμπούσαν. Τα παιδιά αυτά εγκλωβίστηκαν στα ανοιχτά λόγω των ισχυρών μελιτεμιών, όμως είχαμε την άμεση επέμβαση μιας ναυαγοσώστριας που ευτυχώς απέτρεψε μια ενδεχόμενη τραγωδία. Η ναυαγοσώστρια αντιλήφθηκε έγκαιρα τον κίνδυνο και παρά τον έντονο κυματισμό προσέγγισε τα ανήλικα, κατέβαλε υπεράνθρωπη προσπάθεια όπως περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες και έτσι κατάφερε να οδηγήσει τα ανήλικα παιδιά με απόλυτη ασφάλεια στην ακτή. Τώρα, μετά το περιστατικό, οι αρχές προχώρησαν στο προληπτικό κλείσιμο της ΠΛΑΣ. Στο σημείο υψώθηκε κόκκινη σημαία, ενώ απαγορεύτηκε η κολύμβηση για όλους τους λουόμενους μέχρι...
0: Στον Παράδεισο, αν μου επιτρέπεις, με Μαρίνα, ξέρω ότι υπάρχουν και δυνατά ρεύματα... στο συγκεκριμένο σημείο και στο παρελθόν έχω ακούσει και προσωπικούς φίλους μου και τα λοιπά να έχουν νιώσει άβολα κάποια στιγμή δυσκολευόμενοι να κολυμπήσουν.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς με βάση και το τελευταίο περιστατικό είναι ότι έπρεπε να έχουμε αυτό το περιστατικό με την απαγωσόστρια, ούτως ώστε να υψωθεί κόκκινη σημαία και να κλείσει η συγκεκριμένη πλάζ όταν υπήρχε αυτός ο έντονος κυματισμός που λες εσύ και τα δυνατά μελτένια, δηλαδή θα μπορούσε να έχει γίνει από πιο πριν. Mm. Να μην υπάρξει κάποια μορφή διακινδύνευση, καθιονδήποτε τρόπο.
0: Να έχει προηγηθεί η κόκκινη σημαία για να μην φτάσουμε στο σημείο αυτό που περιγράφεις.
1: Ακριβώς, γιατί σε αυτή την περίπτωση η ναυαγοσόστρια ήταν ετοιμοπόλεμη, τα προσέγγισε τα παιδιά και τέλος πάντων δεν είχαμε χειρότερα ευτυχώς. Και να πούμε ότι αξίζει να σημειωθεί, Μπάμπη, ότι σύμφωνα με αναρτήσεις κατοίκων και έτσι από την περιοχή δηλαδή ανθρώπων, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ίδια ναυαγοσόστρια είχε διασώσει μόλις την προηγούμενη ημέρα και ένα ζευγάρι που αδυνατούσε να βγει στην ακτή εξαιτίας των ισχυρών θαλάσσιων ρευμάτων.
0: Ναι, ναι, το σημείο εκείνο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Mm-hmm. Μιλάμε για την παραλία Παράδεισος στη Θάσο. Mm-hmm. Είναι μπελαλίδικη ιστορία. Θέλει να σε καλός κολυμβητής εκεί για να κολυμπήσεις.
1: Οπότε θα έπρεπε και να επιληφθούν ούτως ώστε να κλείνει όταν έχουμε ισχυρά ρεύματα, θαλάσσια ρεύματα ή μελτέμια. Τώρα, στο σημείο αυτό που τη Θάσο κάνουμε άλμα στον χάρτη και πάμε στην Κρήτη. Είχαμε μιλήσει, Μπάμπη, την προηγούμενη εβδομάδα για τη μεγάλη επιχείρηση που βρισκόταν σε εξέλιξη και συγκεκριμένα τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο σε κτηνοτρόφους για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων που πραγματοποίησε η ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων, γνωστότερη βέβαια και ως ΑΔΕ, σε 195 κτηνοτρόφους στην ευρύτερη περιοχή των Σονιανών στο Ρέθινο. Είχαμε πει ότι είχε χαρακτηριστεί και ως απόβαση αυτή η επιχείρηση, δεδομένου ότι συμμετείχαν συνολικά 58 έλεγκτες από ολόκληρη την επικράτεια, οι οποίοι συνοδεία μεγάλης αστυνομικής δύναμης διενήργησαν ταυτόχρονους ελέγχους στις ταυλικές εγκαταστάσεις δικαιούχων επιδοτήσεων. Μάλιστα, από ό,τι έγινε γνωστό, οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν μόλις λίγες ώρες πριν από τον έλεγχο που θα τους έκαναν, ώστε να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για να καταλάβουμε το εύρος της επιχείρησης, Μπάμπη, να πούμε ότι ο πλήρης έλεγχος ενός κτηνοτρόφου με κοπάδι 300 εγώ προβάτων, αριθμός πολύ συνηθισμένος για την περιοχή, απαιτούσε περίπου 4 ώρες από κλιμάκιο 2 έλεγκτων. Τώρα, οι έλεγχοι αυτοί λοιπόν ολοκληρώθηκαν και σύμφωνα με το ρεπορτάζ των συναδέλφων της τοπικής ΕΡΤ, στα ενδιαφέροντα στοιχεία που προέκυψαν είναι πως από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν προσήλθαν για έλεγχο μόλις 75, δηλαδή μόνο το 40% του δείγματος.
0: Τι χαζί είναι, να πάνε οι άλλοι.
1: Από αυτούς βρέθηκαν παραβάσεις στους 22. Παραβάσεις τώρα για τις οποίες γίνονται διασταυρώσεις, οπότε ανάλογα με τα τελικά ευρήματα οι παραβάτες κινδυνεύουν με ποινές που δύναται να φτάσουν και έως την απώλεια επιδοτήσεων. Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 120 κτηνοτρόφους που δεν προσήλθαν για έλεγχο, μεταξύ άλλων πρόκειται να χάσουν τις επιδοτήσεις του 25, ενώ εφόσον έχουν ήδη πληρωθεί κάποιες ενισχύσεις για το 25, τα ποσά που έχουν λάβει θα ανακτηθούν άμεσα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα, και για την σημερινή σου έτσι πολύ πλούσια ενημερωτική προσέγγιση στα θέματα, κάποια από τα θέματα της περιφέρειας. 40 λεπτά περίπου μετά τις 8 είμαι ζωή ανάμεσα στο Άγιος ο Έρωτας ως τελευταίο κομμάτι, ή μάλλον θα κάνω την ανατροπή. Κάναμε την προηγούμενη αναφορά στον μεγάλο τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή, τον Χαλκιά. Θα κάνω μία αναφορά σε κάποιον που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα και υπήρξε επίσης μεγάλος, και αναφέρομαι βέβαια στον Καλογιάννη, που εάν κάποια στιγμή η Φάμπρικα έχει συνδεθεί τόσο πολύ με τη φωνή του Χαλκιά, νομίζω ότι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια που έχουμε ταυτίσει με το συγκεκριμένο τραγουδιστή είναι ο Μέτικος. Πάμε να ακούσουμε Καλογιάννη. Μια τέτοια μέρα στο παρελθόν είχε γεννηθεί ο πολύ μεγάλος αυτός Έλληνας τραγουδιστής.
2: Σαν σύννεφο απ' τον καιρό, μοναχό μες στον ουρανό, πήρα παιδί τους δρόμους. Περπατήσα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη βροχή στους ώμους.

Αντώνης Καλογιάννης σε ένα εξαιρετικό κομμάτι. Ο μεγάλος αυτός Έλληνας τραγουδιστής είχε γεννηθεί μια τέτοια μέρα το 1935. Λοιπόν, ξέρετε εδώ την καθημερινή σχεδόν μάχη που δίνουν απέναντι στον Βασίλη τον Μπεκλάρη κυρίως, αλλά και στον άλλο που το συγκοντάρει εδώ, τον δικό μου, τον Νίκο τον Λαδιανό, σε σχέση με το μετρό και την επέκταση προς την Καλαμαριά και τι μάχη έχω δώσει να τους πω ότι θα σας πάω εγώ βόλτα στις 28 Ιουλίου και αφού το είπανε θα το κάνουν, θα μας το παραδώσουν και όχι τελικά άλλη μια προθεσμία η οποία δεν τηρήθηκε. Και λες, εντάξει, δεν πειράζει, να το πρώτο 15ο του Αυγούστου, μάλλον θα βγουν και θα το δώσουν. Εκτός, και το ξαναλέω, εάν περιμένουν να γίνουν τα εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό λίγο πριν από την έκθεση. Στην τελευταία του συνέντευξη, την οποία έδωσε πριν από λίγη ώρα ο Υφυπουργός Υποδομών, ο Νίκος Ταχιάος, αναφερόμενος στο πότε θα παραδοθεί η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, είπε πως ο Αύγουστος είναι ο μήνας στον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα τον Αύγουστο. Πλέον δεν θα μπω στη διαδικασία, Νίκο, δεν θα μπορέσω να το υποστηρίξω αυτό το κόνσεπτ. Δηλαδή έχουμε χάσει κανένα 2-3 ημερομηνίες για τις οποίες έδωσα μάχη από τα μικρόφωνα αυτής της εκπομπής και φτάνουμε σημείο να πούμε ότι μοιάζει τον Αύγουστο να κλείνει, δηλαδή και μπορεί να βγει ο Αύγουστος και να μην έχει κλείσει το ζήτημα της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Μα λέει στη συνέντευξη που έδωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης διαφέρει από το μετρό της Αθήνας, που όλοι ξέρουμε πως αναπτύχθηκε, το ΔΙΕΠ λέει μια άλλη τεχνολογία. Η επέκταση της Καλαμαριάς πρόκειται, όπως είναι και η βασική γραμμή, να είναι ένα αυτόματο μετρό, όπου η διεπαφή των σειρμών με όλα τα υπόλοιπα συστήματα είναι εξαιρετικά σημαντική. Κάθε σειρμός δεν είναι μια αυτόνομη μονάδα την οποία χειρίζεται ένας οδηγός, αλλά είναι κομμάτι ενός σειλώνου που ελέγχεται και καθοδηγείται στο πλαίσιο της τεχνολογίας CBTC. Και για να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση πρέπει να αποδειχθεί ότι όλα τα επιμέρους συστήματα λειτουργούν άψογα ως ένα ενιαίο σύνολο. Τι θέλει να πει ο Υφυπουργός Υποδομών? Ότι είναι άλλο, ρε παιδάκι μου, αν είχαμε σειρμούς με οδηγούς θα ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα. Τώρα όμως που μιλάμε για σειρμούς χωρίς οδηγούς που κινούνται αυτόνομα, τότε θα πρέπει να ελεγχθούν όλα τα συστήματα εκείνα για να είμαστε ασφαλείς. Και να σας πω και κάτι, εγώ το έλεγα και πριν ακόμη φτάσουμε στο σημείο της παράδοσης, ότι μια σημαντική δυσκολία σε σχέση με την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά είχε να κάνει με το γεγονός ότι άλλης εταιρείας είναι τα συστήματα στην κεντρική γραμμή και άλλης εταιρείας είναι τα συστήματα τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να συντονιστούν με την πρώτη, με τη βασική γραμμή. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι η Hitachi και στο ένα και στο άλλο, άλλη εταιρεία στο ένα και άλλη εταιρεία στο άλλο. Και πρέπει πράγματι να γίνουν όλοι αυτοί οι έλεγχοι, ώστε να είναι σίγουρο ότι τα δύο αυτά διαφορετικού τύπου συστήματα θα λειτουργήσουν άψογα και με ασφάλεια πρωτίστως, προκειμένου να ξεκινήσουμε τις βόλτες μας προς την Μίκρα. Και βέβαια όλο και πιο συχνά αρχίζουν κυβερνητικά στελέχη να μιλούν για την επέκταση του μετρό πλέον και προς την βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Προτεραιότητά μας, είπε, είναι να επιτευχθεί η έναρξη των επόμενων επεκτάσεων. Σε πρώτο χρόνο η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, εκεί όπου υπάρχει ένας δυναμικός και αυξανόμενος πληθυσμός, και αναφέρεται προφανώς, όπως σας έχω πει, προς τον Εύωσμο, προς τα εκεί θα γίνει η προέκταση του μετρό προς τα δυτικά. Ας ξεκινήσει, παιδιά, και βλέπουμε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε για τα καλά, φίλες και φίλοι. Και όχι μόνο εδώ στον 102 FM, αλλά σε ολόκληρη την πόλη. Όλοι εσείς που μας ακούτε, θα έχετε ακούσει το γεγονός ότι έπεσε εκεί η τηλεφωνική γραμμή, την οποία είχαμε ετοιμάσει με τον Θοδωρή τον Χατζηπαντελή για την αθλητική σας ενημέρωση. Δώστε μου δευτερόλεπτα για να τον ξαναπάρω.

0: Είναι δαιμόνιος ο Θοδωρής ο Κατζιπαντελής. Τον έχουμε έτσι κι αλλιώς αυτή τη φορά και το ορκίζομαι, μάρτυρης μου ο Θεός, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Θοδωρή, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε σένα, σε όλους.
0: Για λοιπόν, πες τι έχουμε σήμερα.
1: Να ξεκινήσω καταρχήν με το ποδόσφαιρο, θέλεις ή με τα μετάλλια.
0: Ό,τι γιατί... επιλέξεις εσύ, ό,τι επιλέξεις εσύ. Ωραία, εγώ είμαι στο πλευρό σου μαζί σου.
1: Πρωταθλήματα και στην καλλιτεχνική κολύμβηση και στην κοπηλασία που πήραμε μετάλλια. Ας ξεκινήσουμε όμως από το ποδόσφαιρο, να πούμε ότι σήμερα από τη μία και μετά, αντίστοιχα ανά ώρα, θα γίνονται οι κληρώσεις για τα play-off του Champions League, του Europa League και του Conference League. Ξεκινούν, επαναλαμβάνω, από τη μία η ώρα το μεσημέρι στην Ιόν της Γαλλίας.
0: Άρα τι θα μάθουμε, τους πιθανούς αντιπάλους ΑΕΚ και Ολυμπιακού, έτσι?
1: Στο Champions League.
0: Μπράβο.
1: Θα μάθουμε τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ στο Europa League. Και θα μάθουμε και τον πιθανό αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Conference League. Όμως, επειδή οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται ψηλά, δηλαδή στο Champions League και στο Europa League, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, εάν αποκλειστούν στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα παίξουν στη συνέχεια στην πιο παρακάτω διοργάνωση, θα μάθουμε και πιθανούς αντιπάλους για τις ομάδες του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ στο Conference League.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν, έχει
0: πολύ θα μεγάλο διπλή,
1: δηλαδή, ας το πούμε έτσι, η πιθανή κλήρωση για τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ πάντα, έτσι. Γιατί ναι, οι υπόλοιπες ομάδες θα είναι μία ομάδα, αφού ο Παναθηναϊκός στο Conference δεν έχει επιλογές, εάν δηλαδή χάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο, αποκλείεται παντελώς από την Ευρώπη. Ενώ ΑΕΚ και Ολυμπιακός έχουν τη δυνατότητα, εφόσον αποκλειστούν από το Champions League, να μπουν στους ομίλους του Europa League, απευθείας δηλαδή στη Link Phase.
0: Ωραία.
1: Αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Να θυμίσω ότι αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με την Ναϊμέχεν. Να πούμε ότι τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά αυτή την εβδομάδα, έτσι όπως έκατσε, είναι ανά μία μέρα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίζει την Τρίτη αύριο στις 9 η ώρα με την Ναϊμέχεν. Ο Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη εκτάκτος στις 9.30 με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948. Και αυτό διότι υπάρχει και η άλλη ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, η οποία παίζει Πέμπτη, παίζει και εκείνη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και άρα δεν μπορούσαν να παίξουν Πέμπτη στην ίδια πόλη. Είναι τα
0: και
1: γνωστά
0: με το ίδιο όνομα
1: που υπάρχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Και γι' αυτό λοιπόν ο Παναθηναϊκός παίζει Τετάρτη 9.30 ώρα και ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη με την Άντερλεκτ στις 9 παρατέταρτο.
0: Άρα το παιχνίδι λοιπόν είναι στην Τούμπα του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Τετάρτη ο Παναθηναϊκός και Πέμπτη ο ΠΑΟΚ.
0: Στην Τούμπα το πρώτο παιχνίδι.
1: Στην Τούμπα το πρώτο παιχνίδι ακριβώς στις 9 παρατέταρτο.
0: Okay.
1: Όλη την εβδομάδα δηλαδή οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν.
0: Και είναι ωραίο αυτό, γιατί έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να τις δούμε όλες τις ελληνικές ομάδες τη μία μετά την άλλη. Να μην συμπέφτουν δηλαδή τα παιχνίδια και πρέπει να επιλέξουμε.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα για όσους θέλουν να δουν όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τώρα για να πάμε στα μετάλλια τα οποία πήραμε, να ξεκινήσω καταρχήν με την καλλιτεχνική κολύμβηση, όπου το ελληνικό δίδυμο οι αδερφές Αλεξανδροί κατέκτησαν 2 χρυσά μετάλλια και στο τεχνικό ντουέτο και στο ελεύθερο ντουέτο. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρία. Αυτές είναι 2 από τις 3 αδερφές, και η Βασιλική είχε προκριθεί στο δικό της τελικό αλλά δεν κατάφερε να πάρει μετάλλιο. Είναι 3 τρίδυμες αδερφές, οι αδερφές Αλεξανδρίνη, νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι, όχι, εγώ εμένα μου δεν το ήξερα. Είναι τρίδυμες οι αδερφές.
1: Είναι τρίδυμες. Είναι 3 κορίτσια τα οποία από μικρά, δεν θα πω τώρα όλη την ιστορία γιατί δεν θέλω,
0: ναι, ναι,
1: είναι λίγο μπερδεμένοι. Θα πω μόνο ότι υπήρξαν προβλήματα εκείνα τα χρόνια, πριν δηλαδή πολλά χρόνια, πριν 20 χρόνια με την Ελληνική Ομοσπονδία. Οι γονείς αποφάσισαν να πάρουν τα 3 κορίτσια τα οποία ήταν μεγάλα ταλέντα και να τα πάνε στην Αυστρία. Στην Αυστρία λοιπόν έκαναν 14 χρόνια, αγωνίστηκαν με την Εθνική Ομάδα της Αυστρίας και χάρισαν δεκάδες μετάλλια στην Αυστρία. Αγωνιζόμενες, επαναλαμβάνω, 14 χρόνια με τα χρώματα της Αυστρίας. Όταν ήρθε ο κύριος Κούβελος ως πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, έκανε τα πάντα εδώ και ένα χρόνο
0: και
1: για να μπορέσει να τις ξαναφέρει να αγωνιστούν με τα ελληνικά χρώματα. Και το πέτυχε.
0: Και το πέτυχε και ήταν μάλιστα και jackpot, γιατί βλέπουμε το τι προσφέρουν και στον ελληνικό πλέον αθλητισμό. Είχαμε όμως, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο,
1: να
0: το δωρήμα ακόμη.
1: Και
0: εκεί
1: και
0: είχαμε 3 μετάλλια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. πέμπτη θέση την οποία κατέκτησε η χώρα μας συνολικά στον πίνακα των μεταλλίων. Είναι πολύ σημαντική επίδοση αυτή.
1: Βέβαια, και ο Ντούσκος βγήκε τρίτος στο Μονός Κιφ, θα έλεγα ένας από τους καλύτερους Έλληνες πρωταθλητές στην Κοπηλασία ΑΝΕΚ, και έχουμε αρκετούς αθλητές που τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πάρει πολλά μετάλλια. Πέμπτο διαδοχικό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεν είναι και ό,τι λιγότερο, έτσι, για τον
0: Είχε
1: Στέφανο.
0: Είχε 4 ασημένια μέχρι σήμερα στην καριέρα του, πρόσθεσε ακόμη ένα χάλκινο. Το σημαντικό είναι ότι σχεδόν σε κάθε διοργάνωση είναι η πέμπτη σερή που ανεβαίνει σε βάθρο. Το πετυχαίνει από το 2022 και έπειτα.
1: Μπράβο. Και αυτό δείχνει ακριβώς τη σταθερότητα που έχει αυτός ο αθλητής και τη μεγάλη του αξία, έτσι, Στέφανο.
0: Φυσικά. Και να θυμίσουμε ότι ήταν Ολυμπιονίκη στο Τόκιο και παγκόσμιος πρωταθλητής στη Σαγκάη το 25.
1: Άρα έχει κατακτήσει όλων των ειδών τα μετάλλια, και ευρωπαϊκό και παγκόσμιο και ολυμπιακό, και μπράβο του, γιατί ελπίζουμε ότι και στο μέλλον θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό.
0: Είχαμε χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών με τον Πέτρο τον Γκαϊδατζή. Ο 25χρονος χάλκινος Ολυμπιονίκης με τον Παπακοσταντίνου στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών στο Παρίσι ήταν εντυπωσιακός και έδωσε το χρυσό μετάλλιο στη χώρα μας. Και είχαμε το ένα ακόμη μετάλλιο για την Ελλάδα από τη Γαβριέλα Λιόλιου, πήρε το χάλκινο στο σκίφ ελαφρών βαρών γυναικών, γιατί είναι ουσιαστικά αθλήματα τα οποία περισσότερο τα παρακολουθούν οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται, αλλά και όλοι εμείς όταν κάποια στιγμή έχουμε τις διακρίσεις, στρέφουμε τους προβολείς επάνω σε αυτά τα παιδιά που όλον τον χρόνο αγωνίζονται, προπονούνται με τις δικές τους δυνάμεις και προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του δύσκολου αυτού αθλήματος. Εμείς έστω και έτσι ρίχνουμε πάνω τα φώτα όταν κάποια στιγμή πετυχαίνουν αυτές τις διακρίσεις και φέρνουν τη χώρα μας να καταλαμβάνει την πέμπτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων με ένα χρυσό, 2 ασημένια και 2 χάλκινα μετάλλια.
1: Δεν είναι μικρό πράγμα.
0: Φυσικά.
1: Πριν κλείσουμε, να σου πω βέβαια ότι ο Λιβάη Γκαρσία ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω βέβαια ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος πήρε και πρωτάθλημα και έκανε και πολύ μεγάλη καριέρα ως center forward με την ομάδα
0: του. Και είχε δώσει και πολύ σημαντικούς βαθμούς στην προσπάθειά της για την κατάκτηση του τίτλου, ο Γκαρσία.
1: Πολύ σωστά θυμάσαι, ακριβώς. Και υπάρχει και ένας παίκτης που ήρθε στον ΠΑΟΚ, ο Τόμ Λουσέ, ο οποίος μάλιστα μπορεί να δηλωθεί για τα μάτς με την Anderlecht. Okay. Είναι 23 ετών, Γάλλος.
0: Σε ποια θέση παίζει αυτός?
1: Ναι.
0: Σε ποια θέση παίζει η Θοδωρή με αυτός?
1: Χρησιμοποιεί και τα δύο πόδια και είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις, τουλάχιστον στο χώρο του κέντρου.
0: Okay. Ωραία, Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την ενημέρωσή σου όσον αφορά την αθλητική επικαιρότητα. Φίλες και φίλοι, σε λίγο εγώ θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να σας αποχαιρετήσω. Έχουν απομείνει 2 μόλις λεπτά πριν από τις 9, προκειμένου να παρακολουθήσετε ακόμη ένα δελτίο ειδήσεων με τους σημαντικότερους τίτλους και ειδήσεις της επικαιρότητας με τη συνάδελφο τη Βούλα Σαΐτη. Πριν κλείσουμε, εγώ θα σας ενημερώσω ότι η κίνηση δεν έχει μεταβληθεί, δεν έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση πολύ διαφορετική από αυτή που σας περιέγραφα νωρίτερα. Στους κεντρικούς οδικούς άξονες, τι για Τσιμισκή, τι για Εγνατία, τι για Λεωφόρο Νίκης, Αγίου Δημητρίου, η κίνηση πραγματοποιείται με άνεση και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ακόμα και στο δικαστικό μέγαρο που συνήθως εκεί στη διασταύρωση της 28ης με την Πολυτεχνείου αντιμετωπίζεται αρκετή ταλαιπωρία, σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα. Το μοναδικό σημείο τώρα το οποίο θέλει λίγη προσοχή έχει να κάνει με την περιφερειακή, στο ρεύμα της κίνησης προς τα δυτικά. Πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας έχει αρχίσει ένα κομμάτι σημαντικής καθυστέρησης που θα σας συντροφεύσει, θα σας κάνει παρέα μέχρι και την έξοδο του Επταπυργίου. Εδώ κάπου εγώ σας αποχαιρετώ. Καλώς εγώ των πραγμάτων, θα ανταμώσουμε και αύριο εκεί γύρω στις 7 το πρωί. Η πολυξύπνηση, η καλοκαιριάτικη ξεκινά μια ώρα αργότερα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα και έναν πολύ όμορφο μήνα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η αστυνομία ανέλαβε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την εξακρίβωση των συνθήκων και των αιτιών της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του ενός. Όλα συνέβησαν όταν τα δύο ελικόπτερα κατά τη διάρκεια της εναέριας δασοπυρόσβεσης στην πυρκαγιά της Ψάθας συγκρούστηκαν μεταξύ τους στον αέρα. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης το ένα από τα δύο διαλύθηκε και κατέπεσε φλεγόμενο στον επαρχιακό δρόμο Ψάθας Αλεποχωρίου Βιλίων. Μονάδα του ΕΚΑΒ εντόπισε και διακόμισε τα δύο μέλη του πληρώματος, έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή χωρίς τις αισθήσεις τους, στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τα μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου ήταν ελαφρά τραυματίες και διακομίστηκαν επίσης στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβησαν χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη, ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή. Πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των άλλων, έγραψε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παραμένει σε εξέλιξη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν αδιάκοπα στο κρύο πηγάδι ενώ το δεύτερο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και ειδικότερα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι. Μήνυμα μέσω του 112, μηνύματα μάλλον, εστάλησαν για απομάκρυνση των κατοίκων από Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα σήμερα τα ξημερώματα. Για τον έλεγχο της πυρκαγιάς με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν ελικόπτερα της πυροσβεστικής σύμφωνα με τον Κώστα Τσίγκα, πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Αυτήν την ώρα επιχειρούν 12 εναέρια μέσα και μέχρι το βράδυ θα διατεθούν συνολικά 28. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σειρά συσκέψεων στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές αναμένεται να πραγματοποιηθούν αρχής γενομένης από το απόγευμα που θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Βρέθηκαν σώοι 7 από τους 8 επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. 3 από τους επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή, ενώ αγνοούνταν 5 Γερμανοί. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, πλωτό του λιμενικού σώματος εντόπισε ακόμη 4 άτομα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου ενός άνδρα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τη συμμετοχή και ελικοπτέρου της πολεμικής αεροπορίας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία αντικατάσταση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων και πλέον με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό και μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι και όσες δεν προχωρήσουν στην έκδοση νέας ταυτότητας θα χρειάζονται διαβατήριο. Σημειώνεται ότι έχει δοθεί παράταση στην ισχύ των παλαιών ταυτοτήτων μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Ωστόσο, για το διάστημα αυτό η χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων θα γίνεται με περιορισμούς, καθώς θα γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούς και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός είμαν τα ξημερώματα μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διετέλεσα και αντιπρόεδρος. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις εξέδωσε πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας κατά τόπου στη Κεντρική Μακεδονία και τους 37 βαθμούς. Αίθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Φωτεινή Βελεσιώτου. Σάββατο 8 Αυγούστου, Βαγγέλης Γερμανός. Κυριακή 9 Αυγούστου, η μοναδική Gang Tet σε ένα μοντέρνο jazz κουαρτέτο. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου, η πρώτη εργάσιμη ημέρα του τρίτου και τελευταίου μήνα του καλοκαιριού. Για κάποιους ουσιαστικά η πρώτη μέρα της καλοκαιρινής άδειας. Πολλοί έχουν φύγει για τις καλοκαιρινές διακοπές, μαζί τους και ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης. Να περάσετε όλοι καλά και να επιστρέψετε με το καλό μετά το 15 Αύγουστο, απελευθερωμένοι από τα βάρη του χειμώνα. Εμείς εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του 102 FM της R3 για να διαψεύσουμε μέσα στις επόμενες 2 ώρες, τώρα είναι 9 και 10, ως τις 11 θα τα λέμε, να διαψεύσουμε λοιπόν το γνωστό ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Ο Ουμπέρτο Έκο έχει γράψει σχετικό βιβλίο, τώρα δεν θα μπορούσε να προβλέψει αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας με τις πυρκαγιές. Τις φωνικές πυρκαγιές, έχουμε ήδη 8 νεκρούς από την αρχή του καλοκαιριού. 3 στη Θεσσαλονίκη, ο πατέρας με το μικρό γιο του στυλιτή. Η γυναίκα που την πρόδωσε η καρδιά της. Οι 3 πυροσβέστες την περασμένη εβδομάδα. Και χθες τα 2 θύματα της σύγκρουσης των πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Σε επιχειρησιακό επίπεδο συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ανήκουν αντιπυρικές ζώνες, έχουν πέσει άνεμοι, αυτό είναι καλό. Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης πέρασε πριν λίγο η φωτιά στα Βίλια. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλι. Είναι βέβαια καλύτερη εικόνα στην Ψάθα. Έχουμε πύρινα μέτωπα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Αλλά σε Δυτική Αττική και Βιωτία ήταν η μεγαλύτερη απειλή τις τελευταίες ημέρες. Σε ό,τι αφορά τη μοιραία σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων, διεξάγεται έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Θα αναζητήσουμε μέσα από την εκπομπή απαντήσεις από ειδικό σε πολύ λίγο από τώρα. Το απόγευμα συνεδριάζει εκτάκτως η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ο αριθμός των συλλήψεων για τις δασικές πυρκαγιές. Ανθρώπινο χέρι, είτε σκεμμένα είτε από αμέλεια, ο πρώτος παράγοντας. Στον εισαγγελία θα οδηγηθούν το μεσημέρι 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Κρατάμε αυτό που είπε χθες ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο κύριος Βατρακογιάννης, ότι διανύουμε τις δυσκολότερες ημέρες του καλοκαιριού. Όχι ως σενάριο, ως κάτι δηλαδή που μπορεί να συμβεί, αλλά ως μια πραγματικότητα που ζει η χώρα μας και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Αυτά με τις πυρκαγιές, θα επανέλθουμε αναλυτικά. Κατά τα άλλα, από χθες το βράδυ ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη βραχονισίδα σε Σκλή, για αγνοούμενους Γερμανούς που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό. Πριν από λίγο μάθαμε ότι διασώθηκαν οι 7, ο 8ος αναζητείται ακόμη, ελπίζουμε να βρεθεί σώος. Σε τοπικό επίπεδο, εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουμε εξελίξεις με την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης. Μάλιστα, στη δημοπράτηση της ανάπλασης αναφέρθηκε χθες και ο Πρωθυπουργός στην τελευταία Κυριακάτικη ανασκόπηση πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος. Σύμφωνα λοιπόν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το νέο σχέδιο προβλέπει περισσότερο πράσινο και ανοιχτούς χώρους, ένα μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο 120 στρεμάτων, αλλά και ένα σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο. Οι εργασίες θα γίνουν σταδιακά, ώστε η Διεθνής Έκθεση να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2030. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 10 δηλαδή, θα δούμε αναλυτικά το θέμα. Θα δούμε και άλλες ειδήσεις όμως, γιατί έχουμε για παράδειγμα την επίθεση τσακαλιού σε μικρό κορίτσι. Σε λίγο θα ακούσουμε το ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες. Είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία για το γεγονός ότι άγρια ζώα κινούνται σε αστική περιοχή και μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είδαμε και εικόνες από τσακάλια. Είναι ζώα που μοιάζουν με τσακάλια, είναι κάποια σκυλιά ενδεχομένως. Θα το δούμε αυτό, υπάρχει ρεπορτάζ σε πολύ λίγο από τώρα, πάντως αυτή τη φορά εντοπίστηκαν στην περιοχή της Θέρμης. Προβληματισμός και για την άλλη υπόθεση, με την καταδίωξη ενός μικρού φορτηγού τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Ρήσιο.
το οποίο ήταν κλεμμένο, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα στο δρόμο Θεσσαλονίκης Περαιάς, προκάλεσε τροχαίο με τον τραυματισμό δύο ατόμων. Ήταν δηλαδή δύο ψαράδες που πήγαιναν στη δουλειά τους. Και οι άνθρωποι είδαν ένα αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω τους, τραυματίστηκαν. Μάλιστα, οι δράστες, οι επιβαίνοντες στο κλεμμένο όχημα, πυροβόλησαν και εναντίον του ενός αστυνομικού οχήματος. Τελικά συνελήφθησαν τρία άτομα. Έκλεβαν μετασχηματιστές, αυτό διαπιστώθηκε. Από τις 20 Ιανουαρίου εμπλέκονται σε 96 περιπτώσεις κλοπών μετασχηματιστών σε Χαλκιδική, Θέρμη και Θερμαϊκό. Η ζημία του ΔΔΕ υπερβαίνει τις 550.000 ευρώ. Εναντίον τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για κακουργηματικές πράξεις. Εμείς στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε σύνδεση με τα δικαστήρια να δούμε για αυτή την υπόθεση και βεβαίως ό,τι άλλο προκύψει. Από τη διεθνή επικαιρότητα έχουμε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν από σήμερα. Τις ανήγγειλε δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Έχουμε καταλάβει όλοι, το έχουμε συνειδητοποιήσει δηλαδή, ότι υπάρχει άμεση εξάρτηση της πετρελαϊκής αγοράς από τις εξελίξεις και ελπίζουμε να είναι αυτές θετικές. Τώρα, αν προσθέσουμε στην ατζέντα μας και το μεταναστευτικό, με αυτά τα γεγονότα που έγιναν στη Θέουτα, τουλάχιστον 72 είναι νεκροί από τα τραγικά γεγονότα της Πέμπτης. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Υπήρχε συναγερμός στις Βρυξέλλες και υπάρχει αυτό, δηλαδή δεν έχει τελειώσει η κρίση. Περισσότεροι από 48.000 μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο μέσα σε 48 ώρες, διαβεβαίνουν οι Ισπανικές αρχές. Γιατί μας ενδιαφέρει η είδηση? Πέραν της ανθρωπιστικής διάστασης, κοιτάξτε τι έγινε με την Ιταλία. Η Τζόρτζια Μελόνι ανέστειλε τη συνθήκη Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Εν τω μεταξύ, η Ιταλία δεν έχει χερσαία σύνορα με την Ισπανία, αλλά προφανώς το μέτρο θα επηρεάσει όσους ταξιδεύουν με αεροπλάνο ή πλοίο μεταξύ των δύο χωρών. Δεν γίνεται λοιπόν μια τέτοια μαζική μετακίνηση να μην περάσει από το μυαλό μας ότι ήταν οργανωμένη. Έτσι. Ενισχύεται η διάσταση λοιπόν της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού. Κάτι αντίστοιχο έχουμε ζήσει και εμείς στη χώρα μας με το γείτονα από την Ανατολή, με την Τουρκία. Αντί λοιπόν οι Ευρωπαίοι εταίροι στο σύνολο να συζητήσουν πώς θα διαφυλάξουν τα ευρωπαϊκά σύνορα, ακούγονται φωνές όπως αυτή της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, που προφανώς θέλει να ικανοποιήσει την ακροδεξιά δεξαμενή των ψηφοφόρων της και λαμβάνει αυτό το μέτρο. Τώρα, να πούμε για όσους μας ακούν από τον Λαγκαδά ότι δύο οικισμοί, Ηράκλειο και Περιβολάκη, θα μείνουν χωρίς νερό για 4 ώρες λόγω εργασιών στο κεντρικό αγωγό ίδρυυσης από αυτή την ώρα έως τη 1 το μεσημέρι. Προβλήματα στην υδροδότηση για 3 ώρες από τις 10 το πρωί έως τη 1 και στον Δήμο Θεσσαλονίκης, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κωνσταντίνου Καραμαλή, Παπαναστασίου και Μαρτίου.

Και για δύο απώλειες θα μιλήσουμε τώρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διατέλεσε και αντιπρόεδρος. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο την Τρίτη από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Έφυγε όμως από τη ζωή σε ηλικία 82 χρόνων και ο Λάκης Χαλκιάς, αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Έχει, για πολλούς έχει συνδυαστεί το όνομά του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Είχε κάνει αυτές τις περίφημες συναυλίες με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Και από εκεί, από αυτή τη δουλειά, από αυτή τη συνεργασία, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι έτσι, ως τελευταίο αντίο στον Λάκη Χαλκιά.

Ακούσαμε βέβαια και γαργανουράκι και τσανακλίδου σε αυτή την ερμηνεία του Λάκη Χαλκιά στα μαλαματένια λόγια του Γιάννη Μαρκόπουλου. Τώρα, να έρθουμε πίσω στα δικά μας, γιατί για την παράδοση της επέκτασης του μετρού Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τις δοκιμές για την ασφαλή λειτουργία της επέκτασης, αλλά και την επέκταση του μετρό προς τα δυτικά της πόλης, μίλησε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ο κ. Σταχιάος. Όπως είπε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Αύγουστος είναι ο μήνας στον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Εξηγεί πως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης διαφέρει ριζικά από το μετρό της Αθήνας, που όλοι ξέρουμε πώς αναπτύχθηκε. Το διέπει μια άλλη τεχνολογία. Η επέκταση της Καλαμαριάς πρόκειται, όπως είναι και η βασική γραμμή, για ένα αυτόματο μετρό που η διεπαφή των σειρμών με όλα τα υπόλοιπα συστήματα είναι εξαιρετικά σημαντική. Κάθε σειρμός δεν είναι μια αυτόνομη μονάδα την οποία χειρίζεται ένας οδηγός, αλλά κομμάτι ενός συνόλου που ελέγχεται και καθοδηγείται στο πλαίσιο της τεχνολογίας CBTC. Για να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση, πρέπει να αποδειχθεί ότι όλα μαζί τα επιμέρους συστήματα λειτουργούν άψογα ως ένα ενιαίο σύνολο και να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό για το όλον, για το σύνολο δηλαδή, έτσι. Ο κ. Σταχιάος υπογραμμίζει επίσης ότι το μετρό Θεσσαλονίκης δεν θα σταματήσει στην Καλαμαριά. Η ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά είναι η αρχή της επόμενης φάσης ανάπτυξής του. Προτεραιότητά μας, είπε, είναι να επιτευχθεί η έναρξη των επόμενων επεκτάσεων σε πρώτο χρόνο η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, εκεί όπου υπάρχει ένας δυναμικός και αυξανόμενος πληθυσμός. Βρισκόμαστε ήδη σε ένα κρίσιμο στάδιο ορίμασης του έργου. Προχωρά το θέμα της μελέτης κόστους-οφέλους, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος μας είναι να μην χαθεί ούτε μία ευκαιρία χρηματοδότησης. Αυτά είπε λοιπόν ο κ. Σταχιάος. Βέβαια, το ζήτημα είναι τώρα ότι εφόσον δεν έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση, φαίνεται ότι είναι ένα σενάριο που είναι λίγο μακρινό. Έτσι, δεν είναι κάτι που θα γίνει τώρα κοντά.

0: Και θα περάσουμε τώρα στο ρεπορτάζ για το οποίο σας λέγαμε και νωρίτερα, σχετικά με την επίθεση ενός τσακαλιού σε κορίτσι εδώ στην πόλη, σε ένα μικρό παιδί. Εθιάθησαν και άλλα τσακάλια, λέει, στην περιοχή της Θέρμης. Και είναι μαζί μας ο συνάδελφος Τίμος Φακαλής, θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Τίμο.
1: Καλημέρα, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, σύμφωνα φέρεται να είναι τσακάλια τώρα αυτά. Θα έχουμε και σε λίγο ραντεβού και με την Καλιστό να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Πάντως, είχαμε επίθεση από ένα μικρόσωμο ζώο στην περιοχή της Πολύχνης, στο άρσο των Μετεωρών, μέσα στο Σαββατοκύριακο, όταν έτρωγε με τους γονείς σε ταβέρνα και της περιοχής, τη δάγκωσε στο λαιμό, στην πλάτη και στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο γεννηματάς. Μάλιστα, ήταν τόσο άγρια η μανία του ζώου που το έπιασε την μικρή, το τετράχρονο κοριτσάκι, και το πήγαινε και το έφερνε, αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ευτυχώς σώθηκε η τετράχρονη, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο γεννηματάς και είναι καλή η κατάσταση της υγείας της και αναμένεται να πάρει σήμερα εξιτήριο. Τώρα, μία μέρα μετά την επίθεση του φερόμενου τσακαλιού, βρέθηκαν άλλη μια γέλη με τσακάλια στην περιοχή της Θέρμης από άνδρες security, ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης, οι οποίοι και τα φωτογράφησαν. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη, εκτός από Αγριογούρνα και Λύκους, φαίνεται ότι έχουμε και τσακάλια. Το πιθανότερο είναι εκεί στη Θέρμη να κατέβηκαν από το βουνό αναζητώντας τροφή.
0: Μάλιστα. Καταρχάς δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι τσακάλια, όπως είπες και εσύ, θα μιλήσεις σε λίγο
1: δεν
0: με
1: ειδικούς.
0: Δεν είναι σίγουρο,
1: ναι. Γιατί μίλησα πριν από λίγο με την Καλιστό και με την περιβαλλοντική οργάνωση και αυτό που μου είπαν είναι ότι δεν μπορούν, από τις φωτογραφίες δεν μπορούν ακόμη να ξεκαθαρίσουν αν πρόκειται ή όχι για τσακάλια. Θα πρέπει να μελετηθούν εκτενέστερα από τους επιστήμονες.
0: Είναι δυσδιάκριτες οι διαφορές αυτών των ζώων, των τετράποδων. Καμιά φορά δηλαδή βλέπεις και ένα σκυλάκι, τον μπερδεύεις με αλεπουάνι, είναι λίγο μικρός από κοκκινοπό και έχει φουντωτή ούρα. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να μπερδευτεί κάποιος που δεν γνωρίζει. Και μην ξεχνάμε, έχουμε μεγαλώσει και στις πόλεις, οπότε δεν είναι και συνηθισμένες αυτές οι εικόνες για να καταλάβουν τη διαφορά. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν δούμε ένα ζωάκι που μοιάζει. Ακόμη και αν δεν μοιάζει, τέλος πάντων, δεν χαϊδεύουμε έτσι περαστικά ζώα και τα λοιπά που δεν ξέρουμε τις διαθέσεις τους, ούτε τα φωνάζουμε και ούτε τα ταΐζουμε, το βασικό.
1: Το βασικό, και ήδη ο Δήμος Παύλου Μελά έχει εκδώσει ανακοίνωση με την οποία ζητά από το δασαρχείο να λάβει μέτρα προκειμένου να εντοπιστεί αυτό το μικρόσωμο ζώο και να απομακρυνθεί από τον αστικό ιστό της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
0: Mm-hmm. Άκουγα βέβαια και κάποιους ειδικούς τώρα με αφορμή τις πυρκαγιές που είναι στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία, που έλεγαν για τα άγρια ζώα τι κάνουμε για να τα φροντίσουμε. Όχι, δεν τα ταΐζουμε γενικώς, απλά δεν πρέπει να μας βλέπουν να τα ταΐζουμε. Αν θέλουμε δηλαδή και δούμε ότι ένα ζώο κινδυνεύει, έτσι, λιμοκτώνει κτλ., θα πάμε να το αφήσουμε, λέει, τροφή, αλλά να μην καταλάβει ότι άνθρωπος την τοποθέτησε εκεί, για να μην εξοικειωθεί. Αυτό είναι το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να ψάξουμε και τους λόγους που οδηγούν την άγρια ζωή να κατευθύνεται προς τα αστικά κέντρα, γιατί είναι σύνηθες το φαινόμενο. Όχι με τα αγριογούρουνα, όχι, τέλος πάντων, είχαμε τις αρκούδες που κατέβαιναν και τρώγαν τα μέλια στη Χαλκιδική και στην περιοχή των Σερών παλαιότερα.
1: Και πέρσι, Μαρία, είχαμε και τις επιθέσεις από λύκους στην παραλία της Χαλκιδικής εκεί στο Νέο Μαρμαρά, όπου αναστατώθηκαν εκεί οι τουρίστες.
0: Βέβαια. Είναι δυνατόν να μην αναστατωθείς. Τίμος, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ο Μεν
2: και η Δε.
1: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Βλέπουμε τώρα στα πλάνα από το Air News ότι είναι πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα η τραγική σύγκρουση των ελικοπτέρων στη διάρκεια της πυρόσβεσης χθες στη Δυτική Αττική, μάλλον στην Ψάθα. Υπάρχει μια προανάκριση που διενεργείται για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Θα δούμε εμείς τώρα τα σενάρια που εξετάζονται. Είναι μαζί μας ο εμπειρογνώμονα αεροπορικών ατυχημάτων, ο κύριος Παντελής Φραγκούλης. Καλή σας ημέρα, κύριε Φραγκούλη.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Είμαι και πρώην πιλότος της αεροπορίας Τάρτου, είμαι πιλότος.
0: Ναι, είστε και πιλότος ούτως ή άλλως, οπότε και με αυτή την ιδιότητα γνωρίζετε και κάτι παραπάνω από εμάς, γιατί όλοι έχουμε δει τα πλάνα, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, και ο καθένας κάτι... τα πλάνα γιατί δεν έχουμε καμία άλλη πληροφορία όσον αφορά με τις άλλες συνθήκες των πτυτικών μέσων που πετούσαν εκείνη την ώρα. Βλέπουμε δύο ελικόπτερα τα οποία πετούν στο ίδιο σημείο για να κάνουν ρήψη νερού, πράγμα που είναι απαγορευτικό. Όταν το λέω απαγορευτικό, με κεφαλαία γράμματα. Απαγορεύεται δύο ελικόπτερα ταυτόχρονα να είναι τόσο κοντά στο ίδιο σημείο για να κάνουν ρήψεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένας συντονιστής. Ο συντονιστής είναι από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ο συντονιστής συνήθως πετάει σε ένα άλλο ελικόπτερο, το οποίο είναι πολύ ψηλότερα σε ύψος. Δεν είναι δηλαδή στο σκέλος που επιχειρούν τα ελικόπτερα τα οποία κάνουν κατάσβεση, είναι πολύ ψηλότερα, προκειμένου να βλέπει όλα τα αεροπορικά μέσα που είναι. Και τι η δουλειά του πια είναι, να συντονίζει τα ελικόπτερα με τη σειρά τους, το κάθε ένα να πηγαίνει για να κάνει την απόρριψη του νερού. Στο σημείο που έχουν επιλέξει και στο σημείο που πιθανόν τους δίνει και ο άλλος επίγειος συντονιστής που θα ρίξουν το νερό, για να μην το ρίξουν επάνω σε κόσμο που μπορεί να είναι από κάτω. Αυτό το ρόλο παίζει ο συντονιστής.
0: Σε αυτή την περίπτωση όμως είδαμε ότι, τουλάχιστον ακούσαμε από το ρεπορτάζ, γιατί δεν ήμασταν και εκεί στο πεδίο, ότι ο συντονιστής, μάλλον το ένα από τα δύο τα ελικόπτερα, στα ένα από τα δύο επέβαινε ο ίδιος ο συντονιστής.
1: Όχι, όχι,
0: όχι, όχι, δεν αυτό,
1: όχι αυτό απαγορεύεται. Δεν υπάρχει συντονιστής να πετάει και να ρίχνει νερό κιόλας. Ο συντονιστής.
0: Ήταν είναι... και τα δυο δηλαδή συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης κανονικά και δεν λάβαναν πρωτοβουλίες ο κάθε πιλότος ξεχωριστά.
1: Ασφαλώς και όχι. Ασφαλώς δεν μπορεί να πετάει καθένας όπου θέλει. Όχι βέβαια. Έτσι. Mm-hmm. Τα ελικόπτερα πετάνε ύστερα από εντολή του συντονιστού. Ο συντονιστής είναι αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Από ό,τι έχουμε μάθει, είναι κάποιος ο οποίος έχει πάρει κάποια σεμινάρια για να κάνει το συντονιστή. Το οποίο για μένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί ένας ο οποίος να μην τουλάχιστον έχει γνώσεις πιλότου, γνώσεις τουλάχιστον, έτσι, να μπορεί να συντονίζει ελικόπτερα και αεροπλάνα τα οποία έχουν διαφορετικές ταχύτητες στον αέρα και διαφορετική αποστολή του καθένα από το άλλο. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, και πιθανόν και γι' αυτό και γίνεται και η προανάκριση αυτή που μου είπατε προηγουμένως.
0: Έτσι. Ναι. Από την άλλη, τώρα από ό,τι ακόμη τουλάχιστον από ειδικούς που μιλάνε από χθες σχετικά με τη σύγκρουση, λένε ότι ήταν νεκρό το σημείο, δηλαδή δεν υπήρχε οπτική επαφή του ενός πιλότου με το άλλο τέλος πάντων ελικόπτερο.
1: Ήταν σε διαφορετικό ύψος στο δεύτερο ελικόπτερο.
0: Άρα και δεν μπορεί να βλέπει.
1: Ναι. Δεν έβλεπε το άλλο που ήταν πιο χαμηλά και μπροστά του.
0: Το πίσω όμως, αυτό που ήταν πιο ψηλά μπορούσε να βλέπει, δηλαδή δεν προλάβαινε να απομακρυνθεί.
1: Τα ελικόπτερα ήταν φορτωμένα με νερό. Έχουν πολύ μεγάλο βάρος. Το δεύτερο, όπως βλέπετε, είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα για να πάει να ρίξει το νερό. Γι' αυτό μιλάω πάντα ότι πρέπει να υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός των αεροπορικών μέσων, τον οποίο τον καθορίζει ο συντονιστής. Ο συντονιστής, ο οποίος επιβαίνει σε ένα άλλο ελικόπτερο και βλέπει όλα τα αεροπορικά μέσα και τα διαχωρίζει στον αέρα όταν πηγαίνουν για να κάνουν ρήψη του νερού. Εδώ δεν υπήρχε διαχωρισμός των ελικοπτέρων. Βλέπουμε ένα δεύτερο ελικόπτερο το οποίο πετά σε μεγαλύτερο ύψος, δεν έχει δει καν το μπροστινό το ελικόπτερο,

0: ελικόπτερο. Είναι σίγουρο όμως ότι χτυπήθηκε από τον έλικα του από κάτω ελικοπτέρου. Έτσι, και πολύ σωστά ο χειριστής έκανε απόρριψη του νερού να φύγει το βάρος από πάνω για να μπορεί να είναι διαχειρίσιμο το ελικόπτερο.
1: Ύστερα, λέει, δόθηκε εντολή να μείνουν καθυλωμένα στο έδαφος όλα τα ελικόπτερα αυτού του τύπου, τα Μπέλ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το πρωτόκολλο σε όλες τις περιπτώσεις, αυτό ισχύει.
0: Έτσι γίνεται, ναι. Πρώτα απ' όλα, γιατί η ψυχολογία των πιλότων, εντάξει, έχει διαταραχθεί, έτσι. Είναι πολύ σοβαρό να ακούς ότι έπεσε το ελικόπτερο και εσύ να πετάς ακόμα στον αέρα, αλλά το σημαντικότερο περισσότερο είναι ότι να διαπιστώσουμε εάν από βλάβη του ελικόπτερου έπεσε το ελικόπτερο. Πρέπει οι τεχνικοί να πούνε, και οι πιλότοι φυσικά να πούνε αν έγινε από βλάβη η πτώση του ελικόπτερου και καθυλώνεται αμέσως το ελικόπτερο να διαπιστωθεί μήπως υπάρχει και άλλη βλάβη σε άλλα ελικόπτερα αυτού του τύπου.
1: Σωστά.
0: Περισσότερο
1: γιατί
0: αυτό είναι.
1: Εμείς έχουμε την εικόνα από το βίντεο και από εκεί λέμε ότι φαίνεται σαν να υπάρχει ανθρώπινο λάθος. Τώρα είναι από τον πιλότο, είναι από τον συντονιστή. Θα το ελέγξουμε γιατί υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη. Από την άλλη, όμως, δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο της μηχανικής βλάβης.
0: Ναι. Εγώ θα το αποκλείσω.
1: Εσείς το αποκλείτε.
0: Ως παλιός πιλότος, και αυτό που βλέπω, την εικόνα που έχω από τα δύο ελικόπτερα, είναι ότι δεν υπάρχει συντονισμός. Δεν μπορεί δύο ελικόπτερα να βρίσκονται τόσο κοντά και να κάνουν οι συνθήκες. Είναι πολύ δύσκολες. Υπήρχε αέρας. Υπάρχει το μικροκλίμα της περιοχής που η ίδια η φωτιά δημιουργεί δικούς τους αέρες. Υπάρχουν τα καθοδικά ρεύματα στην περιοχή. Και μην ξεχνάτε ότι ένα ελικόπτερο όταν πετάει δημιουργεί και δικά του ρεύματα με το στροφείο που γυρνάει. Και συνεπώς και το από πίσω ελικόπτερο θα έχει καθοδικά ρεύματα.
1: Έτσι, και βάζουμε στην εξίσωση και το φορτίο
0: που έχουν.
1: Βέβαια, ναι.
0: Έτσι. Ήταν λάθος το δύο ελικόπτερα να πετάνε στο ίδιο σημείο. Δεν ξέρω ποιος θα το χειριστεί αυτό το πράγμα. Πάντως για μένα, σαν πιλότο, είναι απαγορευτικό να βλέπω δύο ελικόπτερα να επιχειρούν στο ίδιο ακριβώς σημείο, ο ένας ψηλότερα και ο άλλος χαμηλότερα. Δεν βλέπει ο ένας τον άλλον.
1: Μάλιστα. Κύριε Φραγκούλη, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και για τη γνώση που μοιραστήκατε μαζί μας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Ήταν μαζί μας ο πιλότος Παντελής Φραγκούλης, επιρρογνώμων αεροπορικών ατυχημάτων.

Από σήμερα τέλος και η μπλε ταυτότητας για τα ταξίδια του εξωτερικού, το έχετε καταλάβει άλλωστε, θα έχετε δει τις ουρές έξω από τα αστυνομικά τμήματα, αλλά αυτές δεν είναι για να βγάλουν την ταυτότητα. Πάνε λέει για να βγάλουν διαβατήριο, λες και εκεί δεν υπάρχουν τσιπάκια, δεν υπάρχουν αυτές οι γραμμές που φοβούνται κτλ. Οι πλέον ταυτότητες λοιπόν δεν γίνονται δεκτές ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε την αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Η αλλαγή οδήγησε το τελευταίο διάστημα χιλιάδες πολίτες στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση νέας ταυτότητας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση για τα διαθέσιμα ραντεβού, αλλά είναι και αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Οι άλλοι που πάνε να βγάλουν τα διαβατήρια, τα οποία βέβαια κοστίζουν και 80 ευρώ. Ενώ η ταυτότητα είναι με 10 ευρώ και τελείωσε. Έτσι δεν χρειαζόταν ούτε ανανέωση ούτε τίποτα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενίσχυσε τα γραφεία έκδοσης δελτίων ταυτότητων και διεύρυνε το ωράριο λειτουργίας τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, από τις 4 Ιουλίου τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά ραντεβού αυξήθηκαν κατά 28%. Ο χρόνος εξυπηρέτησης μειώθηκε από 22 σε 14 λεπτά και μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί περισσότερες από 4,15 εκατομμύρια νέες ταυτότητες. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές έντος Ελλάδας. Νομίζω είναι μέχρι του χρόνου το Σεπτέμβριο, το Σεπτέμβριο δηλαδή του 2027. Όσοι δεν σκοπεύετε να ταξιδέψετε, μην ανησυχείτε δηλαδή, ισχύουν κανονικά οι ταυτότητές σας και μπορείτε έτσι χωρίς να ταλαιπωρηθείτε στα τμήματα να το κάνετε τους επόμενους μήνες, να μπορέσετε να κάνετε και την αλλαγή. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τη χρήση τους ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό.

0: Και μιλώντας για φως, να δείτε φως που θα γεμίσει απόψε η οθόνη στο θερινό σινεμά Απόλλων. Γιατί θα έχουμε Marilyn Monroe. Αυτή είναι η πρόταση του Αλέξη Δερμετζόγλου. Ο κριτικός κινηματογράφου είναι μαζί μας σήμερα. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλό τελευταίο γύρο των διακοπών. Πρωτού πούμε για τη Μωρέ, που είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πούμε, είναι ότι να πούμε ότι η Οδύσσια έχει κάνει το πιο γρήγορο πεντακοσάρι στην κυριολεξία σαν να είναι αθλητής στην Ελλάδα. Είναι το πιο γρήγορο που έχει κάνει από όλες τις ταινίες όλων των τελευταίων ετών. Έχει περάσει 500.000 εισιτήρια, καλπάζει, ενώ οι μεταφράσεις των Καζαντζάκη, Μαρονίδη και τα λοιπά φεύγουν σαν το... σαν να είναι κάτι αστραπείο.
0: Ξέρεις, αυτά, μου έκανε λοιπόν φοβερή εντύπωση, επειδή παρακολούθησα και εγώ την ταινία σε ένα σινεμά την περασμένη Παρασκευή. Μου έκανε εντύπωση που μέσα στη σκοτεινή αίθουσα ήταν κάποιοι τουρίστες. Δηλαδή δεν έβλεπαν τον υποτιτλισμό, το παρακολουθούσαν από τα αγγλικά, τέλος πάντων.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Οι Ελληνάρες το χτυπήσαν, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Είναι μεγάλο σινεμά. Και εμείς πρέπει να στεκόμαστε, εφόσον εκφράζουμε υποτίθεται την δημόσια γνώμη και εφόσον μιλάμε στους πολίτες, συνομιλούμε, δεν τους χειραγωγούμε, να τους λέμε ότι είναι μια πολύ ωραία ταινία και να μην τη χάσουν. Τώρα, σαν σε δύο μέρες από τώρα, δηλαδή 5 Αυγούστου, πέθανε η Marilyn Monroe. Πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών και από πιθανή εγκληματική ενέργεια, να τα λέμε όλα αυτά. Είχε γεννηθεί πριν από 100 χρόνια. Και γι' αυτό εμείς, σεβόμενοι όλα αυτά τα κοινωνικά και αισθητικά γεγονότα, να δούμε πώς ένα είδωλο καταστράφηκε στην κυριολεξία από το ίδιο το σύστημα, από την εκμετάλλευση των ανδρών, από την εκμετάλλευση του Προέδρου και του αδερφού του, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Δείχνουμε λοιπόν στο αφιέρωμα Ταραγμένη και Διαταραγμένη την καλύτερη ταινία της, μακράν την καλύτερη ταινία της, το μερικοί το προτιμούν καυτό, με τον Τόνι Κέρτις και τον Τζακ Λέμον, ένα καταπληκτικό φιλμ, δηλαδή στην κυριολεξία οι δύο ώρες σε σειροκοπούν με γκάγκ, το οποίο βέβαια αναδεικνύει και την ωραιότητά της, αναγκάζεται να συνυπάρξει ένα τρένο με δύο τραγουδιστές που λόγω της ποταπογόρευσης τους κυνηγάνε και έχουν ντυθεί γυναίκες. Έτσι λοιπόν αυτοί την ερωτεύουν. Αυτοί νομίζω ότι είναι άνδρες. Εκείνο επίσης πρέπει να πω το αξιοσημείωτο είναι καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων ποτισμένη, πρώτα ήταν το 1959, άρα η διάβρωση της άξιας νοής από ναρκωτικά και ουίσκι είχε τυραννίσει τόσο πολύ το σκηνοθέτη που πολλές φορές χρησιμοποίησε αυτό το στυλ που ερχόταν ταραγμένοι στο στούντιο κτλ. Για να αποδώσει κάποιες σκηνές. Θα περάσουν υπέροχα, δηλαδή πάλι να είναι μια ταινία λέσχης, αγαπημένη Μαρία. Είναι μια ταινία τόσο εμπορική, τόσο αγαπημένη στην Ελλάδα, τόσο αναγνωρίσιμη, ας πούμε, και σε σύστημα digital cinema package, που σημαίνει ότι ό,τι τελειότερο σύστημα υπάρχει ήχο και εικόνας, χωρίς γραμμούς, ψηφιακή αναπαραγωγή, ώστε είναι η μακράν η καλύτερη διασκέδαση. Όσοι βαρέθηκαν και έχουν από τον Οδύσσια, την έχουν δει δηλαδή, ή όσοι, επειδή υπάρχει ένα σλόγγαν που έχει ρίξει ακροδεξιά, ή βλέπετε την Οδύσσια. Τώρα, τι τους ενοχλεί? Το τελευταίο που τους ενοχλεί είναι η ενδυματολογία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στη χώρα μας, αλλά λοιπόν αυτή είναι μια ταινία να αναφυσβήτη, και εκείνο που έχω να πω το κυριότερο για κοινωνικούς λόγους. Τώρα πια επιτρέπονται στην Ελλάδα και παντού οι γάμοι ανδρών. Είναι η πρώτη ταινία που το 1950, παραλαμβάνω, 59, σπάζει και το κώδικα Μακάφη και ό,τι άλλους κώδικες υπάρχουν και μιλάει για αυτό το θέμα. Μιλάει για τραβεστή σχέσεις, μιλάει για ομοφιλοφιλία και μιλάει ιδίως, και με το τέλος που είναι χαρακτηριστικό, για γάμους ανδρών. Άρα λοιπόν αυτοί που γράψαν το σενάριο και αυτοί που το σκηνοθετήσαν από το 1957-59 σκεφτήκαν ότι κάποτε θα γίνει και αυτή η εξέλιξη στο κοινωνικό ιστό. Όλα αυτά, αλλά πάρα πολλά για όποιον θέλει να περάσει μια ανέμελη ώρα και λέει να πω σε ένα κινηματογράφο, αυτός ο κινηματογράφος που παίρνει ένα Απόλλων, να παρακαλέσω μόνο έγκαιρα ως 9 παραπέντε, γιατί αναμένεται να έχει πολλά εισιτήρια, θα υποσχόμαστε ένα δίωρο, γιατί η ταινία κρατάει 2 ώρες, ένα δίωρο τόσο υπέροχο, τόσο διασκεδαστικό, με τόσο ωραίους ρόλους, με τόσες ανατροπές στο σενάριο, με τόσους υπαινιγμούς, με τόσα όμορφα αστεία. Και βέβαια μας βλέπουμε και λίγα από το πόλεμο των Κάξερ, διότι ήταν μεταφέρει στην εποχή του Αγίου Βαλεντίνου το 1929, όταν συνεκρούστηκαν οι Κάξερ και σκοτωθήκαν. Υπάρχουν όμως παρόλα αυτά κομικές σκηνές με αυτόν τον πόλεμο, δεν είναι δηλαδή στην άγρια μορφή του. Όπως η νεκροφόρα που κουβαλάει, γιατί ήταν υποτοπογόρευση, ουίσκι. Και κάτι τέτοιο, είμαι ενθουσιασμένος, πρώτη φορά μιλάω ενθουσιαστικά τόσο πολύ, όχι για την δική μας ταινία, στις 9 το βράδυ ακριβώς στην Απόλλωνα, αλλά γιατί βασικά, που την ξαναείδα και πάλι, γιατί πιο μπροστά θέλω να είμαι ενήμερος για τη συζήτηση που αποκολουθεί, ήταν ένα υπέροχο, ένα τελείριο. Θα έλεγα να κάνεις τον κόπο να έρθεις και εσύ το βράδυ. Τι άλλο να πω.
0: Κοίταξε, τώρα εδώ που τα λέμε είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει λέει τους 33. Εγώ πιστεύω και λίγο παραπάνω θα τσιμπήσει το μεσημεράκι. Τι καλύτερο από το να πας σε ένα θερινό σινεμά και να δεις και Μέριλιν Μονρό στα καλύτερά της, έτσι. Όπως είπες και εσύ, είναι από τις πιο, ίσως και η καλύτερη της ταινία.
1: Αλέξη, ναι. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα λέμε όλα. Θερινή κινηματογράφη, γιατί με ρωτάνε. Δεν μπορώ να πάω σε Cineplex. Ταινί κινηματογράφη όπως η Ελληνή, στο Πανόραμα, η Άβρα, παίζουν την Οδύσσια σε τρίο οικόπιο κτλ. Επειδή πάρα πολλοί έχουν μια κλειστοφοβία, δεν θέλουν χειμώνα, καλοκαίρι να μπουν σε χειμωνιάτικη αίθουσα, λέω πάλι για την Οδύσσια. Κατά τα άλλα, δεν μιλάμε ότι σήμερα, επειδή θα προβληθεί μόνο σε μια προβολή, είναι ταινία λέσχης, είναι η απόλυτη πρώτη επιλογή. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει στεναχωρημένος και εκνευρισμένος κανένας θεατής, και αυτός που προτιμάει μόνο το γέλιο να γελάσει μέχρι δακρύο, και αυτός που θέλει να δει μια ωραία κυρία όπως ήταν η Μωρόη τότε, αλλά και αυτός ο οποίος θέλει να προβληματιστεί πώς εξελισσόταν η εποχή στα συναισθηματικά και σεξουαλικά.
0: Αλέξη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ
0: καλή θέα συνευχηθούμε απόψε.
1: Καλή εβδομάδα και να πάμε όλα καλά με το θέμα των πυρκαγιών που το έχω πολύ στο μυαλό μου. Και έχουμε και αυτούς τους θανάτους που δεν μπορεί να κανένας να τους ξεπεράσει.
0: Είναι δύσκολη αυτή η εβδομάδα που διανύουμε. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Yeah. Εμείς θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τη Βούλα Σαΐδη και θα επιστρέψουμε με άλλες ειδήσεις που αφορούν την πόλη μας.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Χαρακτήρισε την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ως μια άνηση μάχη απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και ανακοίνωσε ότι ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Όπως ανέφερε ο κύριος Κατσαφάδος, στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται στο 100% για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών που μπορούν να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Η αστυνομία ανέλαβε τη διενέργεια προανάκρισης για την εξακρίβωση των συνθήκων και των αιτιών της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια το θάνατο, των δύο μελών του πληρώματος του ενός. Πρόκειται για έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη, ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή, πολύ αντίξωες καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παραμένει σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν στο κρύο πηγάδι, όπου η εικόνα είναι βελτιωμένη. Ωστόσο, η φωτιά έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές, καθώς έχουν καεί κατοικίες. Το δεύτερο μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων. Στην περιοχή Κανδύλη και στον Άγιο Νεκτάριο έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους οι πυροσβέστες, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η πυρκαγιά μπαίνει στον οικισμό της Αγίας Στέπης και Σκέπης και εστάλησαν μηνύματα από το 112 προς τους κατοίκους. Σύμφωνα με τον Κώστα Τσίγκα, πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, μέχρι τώρα επιχειρούν 12 εναέρια μέσα και ως το βράδυ θα διατεθούν συνολικά 28. Σε 33 συλλήψεις έχουν προχωρήσει από τις 29 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιάς. Από αυτές οι 30 αφορούν αμέλεια και οι 3 πρόθεση. Παράλληλα επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 70.000 ευρώ. Με προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις διεξάγεται από νωρίς σήμερα η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Το μποτιλιάρισμα είναι πολύ έντονο, κυρίως το ρεύμα προς δυτικά από το ύψος της Πηλαίας έως και τις 40 εκκλησιές. Βρέθηκαν σώοι και οι 8 επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό σκάφος το οποίο εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονησίδα σε Σκλή. Ένας 32χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ρέμα ορλιάς στη θέση κόκκινος βράχος του Ολύμπου, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στην επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του στο σημείο όπου παρελήφθη από το ΕΚΑΒ συμμετείχαν 14 πυροσβέστες και από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία αντικατάσταση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων και πλέον με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό και για τις μετακινήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι και όσες δεν προχωρήσουν στην έκδοση νέας ταυτότητας θα χρειάζονται διαβατήριο. Σημειώνεται ότι έχει δοθεί παράταση στην ισχύ των παλαιών ταυτοτήτων μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027, ωστόσο η χρήση των παλαιών ταυτοτήτων αυτό το διάστημα θα γίνεται με περιορισμούς και δεν θα γίνονται δεκτές παρά μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν ανήγγειλε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός είμαν τα ξημερώματα μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Και μια ματιά στον καιρό, αίθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει κατά τόπου στην κεντρική Μακεδονία και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στην πόλη από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Sunny Festival 2026. Κορυφαίες συναυλίες στο μαγευτικό λόφο της Άννης. Robert Plant, Vicky Leandros, James Arthur, The Waterboys, Soul to Soul και Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου με στο Διατίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. 11 Ιουλίου με 15 Αυγούστου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο Μεν
7: και η Δε.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στον ήχο μας ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή. Τα τραγούδια επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Τσακίρη, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Χρήστος Τσαλικίδης απολαμβάνει την καλοκαιρινή του άδεια. Και εμείς θα έρθουμε τώρα στα θέματα της πόλης, να δούμε τι γίνεται με την ανάπλαση της έκθεσης. Γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για τη σύμβαση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικών ακινήτων στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Μιλάμε τώρα για 120 στρέμματα και θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Δήμητρα Αγκαθίδου, είναι Αντιδήμαρχος Αστικής Ανάπτυξης και Πολεοδομίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κυρία Αγκαθίδου.
1: Καλημέρα σας.
0: Θέλετε έτσι λοιπόν να μας περιγράψετε έτσι αυτό το σχέδιο, τι προβλέπει?
1: Λοιπόν, βεβαίως. Καταρχήν θέλω να πω ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Δήμαρχος ο Στέλιος Αγγελούδης από την πρώτη στιγμή διεκδικήσαμε αυτά τα δύο που ανήκουν, που δικαιούται και αξίζουν στην πόλη. Και το Μητροπολιτικό Πάρκο, αλλά και μια σύγχρονη διεθνή έκθεση, η οποία είναι, όπως όλοι συμφωνούμε πιστεύω, μια αξία σταθερή, οικονομική, πολιτιστική, της πόλης, εμπορική, και έχει μια ιδιαίτερη σύνδεση εδώ και 100 χρόνια με όλα αυτά τα στοιχεία της πόλης μας. Οπότε δεν μπορούμε να διχάσουμε τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να ενώσουμε και να μην βάλουμε αυτό το δίλημα είτε ΔΕΘ είτε με το πολιτικό πάρκο. Μπορούν και τα να λειτουργήσουν. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο προσπαθήσαμε να βρούμε ένα εργαλείο που θα μπορούσαμε να στρέψουμε την διαπραγμάτευση, να ενισχύσουμε τη διαπραγμάτευση υπέρ της Θεσσαλονίκης. Αυτά λοιπόν τα 12,5 σχεδόν στρέμματα, τα οποία ανήκουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης, τα αμφισβητούσε η ΔΕΘ μέχρι πρόσφατα, θεωρώντας ότι επειδή είχαν αναγερθεί κάποια κτίρια πάνω, είχαν περισσότερη αξία, οπότε αμφισβητούσε την κυριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης προς αυτά. Με αυτή τη συμφωνία όμως, αμέσως τα αναγνωρίζει. Οπότε σταματάει και η όποια δικαστική διεκδίκηση μπορεί να υπήρχε για αυτά τα στρέμματα, που θα μπορούσε να οδηγήσει, να χαθεί, να τα χάσει δηλαδή ο Δήμος ανά πάσα στιγμή. Οπότε έτσι τα κατοχυρώνουμε αυτά τα 13 στρέμματα και δεν αμφισβητούνται. Με αυτά λοιπόν τα 13 στρέμματα σαν εργαλείο, σαν δύναμη, διαπραγματευτήκαμε και είπαμε ότι θα σας τα δώσουμε για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε το σχέδιο ανάπλασης που θέλετε, αλλά θα δεχτείτε αυτές τις κόκκινες γραμμές που θέτουμε, οι οποίες είναι τα 120 στρέμματα πάρκου, Μητροπολιτικού Πάρκου, η σύγχρονη έκθεση, 100 τετραγωνικά μόνιμο περίπτερο του Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι τα 1.000 και πλέον θέσεις στάθμισης, η διατήρηση των διατηρητέων αυτών κτηρίων που είναι το Πύργος του ΟΤΕ, το ΜΟΜΟΥΣ, το περίπτερο του ΕΣΟ Πάπας. Εν πάση περιπτώσει θέσαμε αυτές τις προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την Θεσσαλονίκη.
0: Αυτές οι 1.000 θέσεις στάθμισης που αναφέρατε θα είναι δωρεάν για τους πολίτες? Ή θα υπάρχει κάποια εκμετάλλευση από τη ΔΕΘ?
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι δωρεάν. Δεν μπορώ να το πω από τώρα.
0: Ναι, γιατί και τώρα έχει διαθέτει έκθεση, πάρκινγκ η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης,
1: τώρα,
0: αλλά είναι ιδιωτικά, ναι, πληρώνεις
1: και πάλι. Και πάλι πρέπει να πληρώσεις. Ναι, προφανώς θα υπάρχει κάποιο αντίτιμο. Σε όλα τα πάρκινγκ στην πόλη υπάρχει κάποιο αντίτιμο.
0: Εσείς εξασφαλίζετε έτσι.
1: Και σε αυτό του Δημαρχείου επίσης. Είπαμε, αυτό που ζητήσαμε και ήταν αδιαπραγμάτευτο, ήταν ότι θα πάψει να ισχύει η δόμηση, η πιθανή δόμηση στα άλλα τμήματα. Ότι θα γίνουν μόνο δύο περίπτερα εκθεσιακά και δεν θα υπάρχει δικαίωμα δόμησης, γιατί σύμφωνα με το προηγούμενο σχέδιο της ανάπλασης υπήρχε δόμηση και μάλιστα real estate, ξενοδοχείων και εμπορικών κέντρων και στα άλλα τμήματα της έκθεσης.
0: Έχετε εξασφαλίσει εσείς ότι νομικά και πρακτικά με τη νέα σύμβαση ότι αυτός ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός και δημόσιος και προσβάσιμος?
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο μας μέλημα, να το διασφαλίσουμε, έτσι ώστε να μην έρθουμε μετά από κάποια χρόνια και πούνε ωραία, συμφωνήσαμε να γίνει πάρκο, αλλά τώρα αλλάξαμε γνώμη και σε αυτά τα τετραγωνικά μέτρα που μας υπολείπονται εμείς μπορούμε να χτίσουμε. Θέλαμε να το διασφαλίσουμε. Και έτσι βάλαμε μέσα στο συμβόλαιο της παραχώρησης διαλυτικές αιρέσεις και προϋποθέσεις ότι αν δεν συμβούν όλα αυτά που συμφωνούμε, θα αποσύρουμε την παραχώρηση. Και δεν θα μπορούν μετά να προχωρήσουν στην οποιαδήποτε εφαρμογή άλλου σχεδίου. Γι' αυτό το λόγο συνεργάστηκαν πάρα πολύ στενά τόσο οι υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, η Διεύθυνση Αστικής Ανάπτυξης, τα τμήματα τοπογραφίας, απαλλοτριώσεων, πολεοδομικών μελετών και εφαρμογών κτλ. Με την νομική υπηρεσία, έτσι ώστε να ελέγξουν τη νομοθεσία που διέπει τόσο τα θέματα τα πολεοδομικά, όσο και τις νομικές ασφαλιστικές δικλείδες που μπορούν να μπουν σε αυτή τη συμφωνία, για να μην υπάρχουν στο μέλλον κάποιες τροποποιήσεις σε βάρος της πόλης.
0: Τώρα, μιλώντας για μέλλον, επειδή μιλάμε για πολύ μέλλον, 99 χρόνια δεσμεύει αυτό το συμβόλαιο, αυτή η σύμβαση, έτσι.
1: Ναι,
0: και η αντιπολίτευση λέει ότι αυτή η δέσμευση είναι προς όφελος ιδιωτικών ή εταιρικών συμφερόντων. Σε αυτό τι απαντάτε?
1: Εγώ απαντώ στο ότι έχουμε εξασφαλίσει τη λιγότερη δυνατή δόμηση. Έχουμε εξασφαλίσει το ότι αυτό θα είναι ένα μητροπολιτικό πάρκο. Θα συντηρείται από την έκθεση. Θα διασφαλίζεται η πρόσβαση, η ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών σύμφωνα με τα πρότυπα που έχει και ο Εθνικός Κήπος κτλ. Δηλαδή όλα αυτά που είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο ή που έχουν γραφτεί, δεν ξέρω, να μην σας τρώω και τον χρόνο, ότι όλα αυτά τα θετικά τα έχουμε διασφαλίσει για 99 χρόνια. Γιατί αν αύριο έρθει μια άλλη διοίκηση, άλλοι άνθρωποι είναι στη διοίκηση τόσο της έκθεσης, όσο του Δήμου, όσο της κυβέρνησης και έχουν άλλες προθέσεις και θέλουν να ευνοήσουν τη δημιουργία real estate, για παράδειγμα, θα πρέπει να ξαναδιαπραγματευτούμε από την αρχή και μπορεί αυτή τη φορά να μην διασφαλιστούν. Μέχρι πριν από λίγο η δόμηση ήταν υπερδιπλάσια και η ελεύθερη έκθεση που έμενε ήταν 60 στρέμματα. Σε αυτό είχαν συμφωνήσει οι δύο προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου. Είχαν συμφωνήσει κόμματα πολιτικά, είχαν συμφωνήσει κυβερνήσεις. Οπότε για να διασφαλίσουμε τα ωφέλη αυτά που είναι η ελάχιστη δυνατή δόμηση, που είναι όλα αυτά που είπα να μην τα επαναλαμβάνω, θεωρήσαμε ότι όσο πιο πολύ τα διασφαλίζουμε να ισχύουν, τόσο το καλύτερο για την πόλη. Παρά να έρθει κάποια στιγμή να μπει ξανά στο τραπέζι η ίδια διαπραγμάτευση και να καταλήξουμε σε δυσμενέστερα αποτελέσματα. Δηλαδή ο στόχος μας ήταν πάντοτε το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την πόλη και τους πολίτες για το καλύτερο, το μεγαλύτερο δυνατό όφελος, το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα.
0: Μάλιστα. Κυρία Καθέιδου, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, εγώ. Χάρηκα πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας η Αντιδήμαρχος Αστικής Ανάπτυξης και Πολεοδομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, η κυρία Δήμητρα Καθέιδου.

0: Αρχίσαμε να μιλάμε για το πράσινο φως που έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο για τη Σύμβαση Δωρεάν Παραχώρησης της Χρήσης Δημοτικών Ακινήτων στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμάτων. Και θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Μιχάλη Τρεμόπουλο, είναι Δημοτικός Σύμβουλος με τη Θεσσαλονίκη για όλους και στέλεχος της οικολογίας αλληλεγγύης. Καλή σας ημέρα, κύριε Τρεμόπουλε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Εσείς πάντως καταψηφίσατε.
1: Βεβαίως.
0: Θέλετε και να μας πείτε τους λόγους.
1: Και μάλιστα τόνισα κλείνοντας ότι δεν παραχωρούμε τα δικαιώματα του Δήμου ούτε για 99 χρόνια ούτε για 99 ημέρες. Δηλαδή εμείς αναδείξαμε το οικολογικός χώρος, το κάναμε από πέρσι το χειμώνα, δηλαδή πριν 1,5 χρόνο. Αποδείξαμε με στοιχεία ότι υπάρχει ιδιοκτησία του Δήμου μέσα στην έκταση της Διεθνούς Έκθεσης. Αυτό δεν το πήραν υπόψη όπως θα έπρεπε οι διοικήσεις του Δήμου μετά τον Παπαγεωργόπουλο. Και αυτό να το λέμε. Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά, 4 στον αριθμό, δικαστικές αποφάσεις. Η τελευταία το 2011, οι οποίες και επιβεβαιώνουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα στην έκταση που καταλαμβάνει η σημερινή Διεθνής Έκθεση. Βεβαίως, σε κάποια πρόβαλε χρησικτησία, δικαίωμα χρησικτησίας η έκθεση, σε κάποια άλλα τα αμφισβητεί. Περισσότερα είναι πρώην δρόμοι, νοητές συνέχειες της Λαμπράκη, της Λεωφοροστρατού κτλ, οι οποίες και σιγά σιγά η Λεωφόρο Σεμπράρ, εκεί που γίνεται η ανθοέκθεση, κατεβαίνει από το Πανεπιστήμιο. Αυτά δεν είναι ιδιοκτησία της Διεθνούς Έκθεσης και κυρίως του Υπερταμείου, γιατί σήμερα πια είναι αποξενωμένη η γνωστή έκθεση των παιδικών μας χρόνων από τις σκοπιμότητες και τα νύχια του Υπερταμείου που θέλει να κερδοσκοπήσει επάνω σε αυτό το φιλέτο εντός εισαγωγικών στο κέντρο της πόλης.
0: Πάντως από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου λένε ότι δεν παραχωρείται, μάλλον παραχωρείται μόνο η χρήση των 12-13 ναι. στρεμάτων και όχι η κυριότητα.
1: Ναι, βεβαίως, αυτό είναι σωστό. Ότι αφού λοιπόν αναδείξαμε το θέμα εμείς, την τρίτη φορά που το έθεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο με σχεδιαγράμματα, με ντοκουμέντα, ο Δήμαρχος, ο κ. Αγγελούδης, είπε έχει δίκιο ο Τρεμόπουλος. Αυτό το είπε και την περασμένη εβδομάδα. Το θέμα είναι πώς το αξιοποιεί. Το αξιοποιεί λοιπόν κάνοντας αυτή την παραχώρηση της χρήσης για 99, για έναν αιώνα δηλαδή, για 4 γενιές. Το παραχωρεί. Και αυτό είναι μια επιλογή στην οποία υποτίθεται βάζει προϋποθέσεις. Ότι αν δεν τηρηθούν οι όροι, θα την ανακαλέσει. Εντάξει. Άμα θέλετε, το δέχεστε. Κάτι τέτοιο έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Ας πούμε, το Βελίδιο έχει χτιστεί κατά το 1/3 επάνω σε δημοτική έκταση. Μίλησε κανείς όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τα διάφορα περίπτερα στην Αγγελάκη, μεταξύ των οποίων και η ΕΡΤΡΙΑ. Όταν τα χτίζανε κόβοντας δέντρα, είχαμε διαμαρτυρηθεί, είχαν πει ότι θα γίνουν μόνο κοινοφελούς χαρακτήρα. Μήπως βλέπετε τίποτα τράπεζες, μήπως βλέπετε σούπερ μάρκετ, καφέ. Όλα αυτά λοιπόν είναι για προσωρινή κατανάλωση των πολιτών. Και στη συνέχεια.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω η ένστασή σας έχει να κάνει με την παραχώρηση και όχι με το θέμα του πρασίνου, γιατί η πλευρά των υποστηρικτών τονίζει ότι τα 3/4 της έκτασης μετατρέπονται σε πράσινο. Σε αυτό δεν έχετε κάποια ένσταση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βεβαίως και έχουμε, έχετε. Αλλά το θέμα, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα αφορούσε την παραχώρηση και όχι την ουσία. Βεβαίως φέρανε και τον πρόεδρο εκεί, τον διορισμένο από το Υπερταμείο, τον πρόεδρο της ΔΕΘ, και παρουσίασε ότι κοιτάξτε τα φωτορεαλιστικά, θα γίνει έτσι, θα αυξηθεί το πράσινο. Ναι, αυξάνεται το πράσινο σε σχέση με τον περσινό φαραωνικό σχεδιασμό. Και αυτό είναι ένα όφελος για την πόλη και οφείλεται στο κίνημα που έχουμε υποστηρίξει και εμείς για να μην γίνει το ξενοδοχείο, το εμπορικό κέντρο, τα 5 κτίρια τα μεγαλύτερα ακόμη και από το Palais des Sports. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι μια εξέλιξη προς τη θετική κατεύθυνση. Δεν σημαίνει όμως ότι εμείς δεχόμαστε να υποχωρήσουμε από το όραμά μας και την πρότασή μας που την υπέγραψαν 23.214 πολίτες για να γίνει δημοψήφισμα για το μέλλον της έκτασης αυτής. Έτσι λοιπόν, όταν ο Δήμος έχει ιδιοκτησιακά δικαιώματα μαζί με τους πρώην δρόμους που φτάνουν το 15,6%, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να παραχωρήσει τη χρήση. Δηλαδή θα χτιστούν κτίρια, θα γκρεμιστούν όσα έχει πει το Πανεπιστήμιο, η Πολυτεχνική Σχολή, ότι έχουν ιστορικό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα. Θα τα γκρεμίσουν και θα προχωρήσουν σε δεσμευτικές ενέργειες και θα κατατμήσουν την έκταση, θα εμποδίσουν τη λειτουργία ενιαίου πάρκου. Το προεδρικό διάταγμα πρέπει να υπογραφεί, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ουσιαστική. Ένας ιδιώτης, δίνοντας μια αντιπαροχή, έχει περισσότερες εξασφαλίσεις από τον εργολάβο. Εδώ όμως υπήρχαν και διάφορα τρίκ. Οι πραγματικές μελέτες στάλθηκαν μετά από επιμονή των δημοτικών συμβούλων που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Στο πρώτο τοπογραφικό που στάλθηκε αναγράφει το υπόμνημα Μητροπολιτικό Πάρκο και Ελεύθερη Χώρη, και στο δεύτερο περιγράφεται η έκταση ως Ελεύθερη Χώρη και μάλιστα με περίφραξη μέσα στην περίφραξη. Αυτά μας είπε ο Δήμαρχος, δεν θα παίξουν ρόλο γιατί θα είναι τα σχέδια που το μελετητικό γραφείο έχει κάνει νέα, αλλά δεν μας τα δώσανε και δεν θα έπρεπε ο Δήμος να επιλέξει να υπογράψει αυτή τη συμφωνία της παραχώρησης χωρίς να έχει εξασφαλιστεί. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. Η Χέλεξ Ποδέθ διαθέτει λοιπόν το δικαίωμα της χρήσης, αλλά γιατί αυτό είναι αναγκαίο? Πώς διασφαλίζεται η δημιουργία και η συντήρηση του πάρκου? Γιατί δεν το αναλαμβάνει ο Δήμος το πάρκο με τόσες ιδιόκτες εκτάσεις? Πώς θα πάρουν δάνεια ή ενισχύσεις, προγράμματα για την ανάπτυξη του πρασίνου? Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνεται αυτή η παραχώρηση δωρεάν σε μια κερδοφόρα υποτίθεται επιχείρηση, αυτό λένε ότι θα γίνει, και να μην έχει έσοδα ο Δήμος για να μπορεί να φροντίζει το πράσινο. Έτσι λοιπόν, η ΔΕΘ είναι ανώνυμη εταιρεία. Και μάλιστα να σας πω και κάτι, το είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν το αμφισβήτησε κανείς από τη διοίκηση. Έστειλαν ερώτημα στο Πράσινο Ταμείο αν θεωρούνται δημόσιο για να πάρουν 31 εκατομμύρια για φυτεύσεις και διαμορφώσεις. Και τους απάντησαν όχι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις το σχέδιο παραχώρησης για να λειτουργήσει ένα πραγματικό μητροπολιτικό πάρκο. Δεν έχει γίνει η σχετική μελέτη τροποποίησης του ειδικού πολεμικού σχεδίου. Δεν έχει θεσμοθετηθεί ως χρήση πρασίνου και αστικής ανάπτυξης η έκταση που διατείνονται ότι θα μετατροπεί σε πάρκο.
0: Τώρα, κύριε λοιπόν, Τρεμόπουλε, μετά το, επειδή αναφερθήκατε στο δημοψήφισμα, το Δημοτικό Συμβούλιο το απέρριψε, δηλαδή δεν πρόκειται να προχωρήσει αυτό. Ποια είναι τα επόμενα θεσμικά ή αν θέλετε και τα κινηματικά βήματα των πολιτών που αντιδρούν στο σχέδιο ανάπλασης?
1: Ναι, κοιτάξτε, το Δημοτικό Συμβούλιο, η πλειοψηφία του δηλαδή, απέρριψε ότι δεν ήταν έγκυρες οι υπογραφές κτλ. Αυτό είναι στην ίδια κατεύθυνση με αυτό που έκανε η κυβέρνηση κεντρικά. Δηλαδή, κατάργησε το δημοψήφισμα, μετά βέβαια το έβαλαν στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά με τέτοιους όρους που να μπορεί να το ελέγχει απολύτως το ερώτημα και το πώς θα γίνει το κάθε δημοτικό συμβούλιο. Γιατί ένας δήμος να προχωρήσει δημοψήφισμα όταν έχει ο ίδιος τη δυνατότητα να ασκήσει πολιτικές? Έτσι λοιπόν, εμείς έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τουλάχιστον μέχρι την εκδίκαση, γιατί έγινε προτίμηση και θα συζητηθεί η αίτηση ακύρωσης που καταθέσαμε οι 5 δημοτικοί σύμβουλοι της Θεσσαλονίκης για όλους στη 1 Οκτωβρίου. Θα συζητηθεί εκεί. Άρα λοιπόν, αυτό που υπάρχει τώρα που εμφανίζεται ως σχέδιο είναι μια σπουδή, πρώτον για να προλάβει ο Πρωθυπουργός να πει ότι τελειώσαμε στη Διεθνή Έκθεση, και δεύτερον να δημιουργήσει όσο με περισσότερα τελεσμένα μπορεί εν ώψη της συζήτησης για το δημοψήφισμα, λέμε, στο Συμβούλιο της Δημοκρατίας. Αν το Συμβούλιο της Δημοκρατίας αποφασίσει ότι κακώς απορρίφθηκε η πρόταση για δημοψήφισμα, τότε θα πρέπει να γίνει με τον προηγούμενο νόμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά τα οποία, και ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να τα πούμε, γιατί φαίνεται πως άλλα μέσα της πόλης ακούνε περισσότερο αυτά που λέει η διοίκηση.
0: Κύριε Τρεμόπουλε, το σωστό είναι να ακούει ο κόσμος όλες τις απόψεις και να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Τώρα, επειδή σας έχουμε, είστε και στέλεχος της οικολογίας αλληλεγγύης, το είπαμε και νωρίτερα, έτσι ένα σχόλιο για τις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη, τις δασικές, και από ό,τι μάθαμε από την πυροσβεστική πληροφορηθήκαμε, έχουν γίνει συνολικά 33 συλλήψεις μέσα σε μόλις 5 ημέρες. Για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Οι περισσότερες βέβαια είναι για αμέλεια, αλλά είναι και τρεις που σχετίζονται με εμπρησμό από πρόθεση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που αναδεικνύουμε εμείς, πάντα υπάρχουν άνθρωποι είτε τρελαμένοι, είτε με προσωπικά κίνητρα. Παλιότερα ήταν πιο ισχυρό αυτό. Δηλαδή, σε περίοδους εκλογών ή αναστάτωσης, και έγονταν πολλές εκτάσεις, γιατί στόχο είχαν να μετά, δεν υπήρχε προστασία, να ιδιοποιηθούν τις εκτάσεις αυτές, να εξαφανίσουν τη βλάστηση κλπ. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχει το πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής ανατροπής καλύτερα, το οποίο διευκολύνει την ανάπτυξη της φωτιάς, γι' αυτό και μιλάμε για μέγα πυρκαγιές. Όμως, πώς ξεκινάνε οι φωτιές? Εδώ έχουμε την αγνωμάτευση της πυροσβεστικής της Κρήτης, αφορμή το Ρέθυμνο, που λέει ότι το 1/3 περίπου των πυρκαγιών ξεκινάνε από τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, δεδιέτο, αδμία κλπ. Δηλαδή από σπινθήρες που φεύγουν από τους μετασχηματιστές, από τα καλώδια κτλ. Τα οποία περνάνε μέσα από δάση για να εξυπηρετήσουν διάφορες χρήσεις. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο. Άρα λοιπόν, η παλιά ρητορική ή η ρητορική φταίει για όλα κλιματική αλλαγή, λες και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να περιορίσουμε την επέκταση των πυρκαγιών, είναι ένα καινούριο δεδομένο που βγάζει το καλοκαίρι. Και οι συλλήψεις περιλαμβάνουν και στελέχη της ΔΔΕ, αλλά φυσικά γίνονται με έναν τρόπο ατεκμηρίωτο, όπως και όλες οι συλλήψεις, περισσότερες συλλήψεις από αυτές που γίνονται, για να υπάρχει ένα μήνυμα στους πολίτες ότι κοιτάξτε, ησυχάστε, υπάρχει νόμος, τάξη και ασφάλεια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ζούμε σε μια εποχή πλανητικής κλιματικής ανατροπής και πρέπει να εξαφανίσουμε και την τελευταία ευκαιρία να μπαίνουν φωτιά στα δάση.
0: Κύριε Τρεμόπουλε, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Τρεμόπουλος, δημοτικός σύμβουλος με τη Θεσσαλονίκη για όλους και στέλεχος της οικολογίας αλληλεγγύης.

0: Τώρα, δεκτή έγινε η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από το ακροτήρι της Επανομής για την κατασκευή της προβλητάς 6 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Και για το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον κύριο Θοδωρή Τζέκο. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κυρία Τεκύρη. Καλό μήνα και στους ακροατές σας.
0: Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι μια πρώτη νίκη, αλλά έχει προσωρινό χαρακτήρα. Πόσο αισιόδοξος είστε έτσι, για την τελική εκδίκαση της προσφυγής?
1: Είμαστε αρκετά αισιόδοξοι, γιατί και αυτή η απόφαση μας δίνει πλέον δύναμη και φτερά στην προσπάθειά μας αυτή. Είναι απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων, επί της αίτησης αναστολής σε οποιαδήποτε διαδικασία αμοληψίας από την περιοχή του ακροτηρίου της Επανομής. Για να κάνω μια ανασκόπηση, αυτή είχε κατατεθεί περίπου τον Μάρτιο, συζητήθηκε τον Μάιο και βγήκε τώρα η απόφαση. Περιμένουμε και το κείμενο της απόφασης, θα πάρουμε στα χέρια μας για να δούμε και το σκεπτικό. Και μιλάμε για την αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άμμου από την περιοχή του ακροτηρίου της Επανομής, δίπλα σε μια προστατευόμενη Natura περιοχή, με σημαντικές αυτή η παρέμβαση επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην οικονομική ζωή, στην τουριστική ζωή της περιοχής, στην αλία οπωσδήποτε. Και φαίνεται ότι το δικαστήριο συμμερίζεται την θέση μας, καθώς και η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν ήταν σύνομη διαδικαστικά, αλλά και επί της ουσίας υπάρχουν σοβαρές απειλές για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος αυτής της περιοχής.
0: Άρα αυτά είναι και τα βασικά νομικά και επιστημονικά επιχειρήματα που θα καταθέσει ο Δήμος για να γίνει αυτό το στόπο μόνιμο.
1: Έτσι ακριβώς, αυτά είναι τα βασικά επιχειρήματα τα οποία συνηγορούν τα επιχειρήματα αυτά και επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που έχουμε πάρει και έχουμε εμπλουτίσει προφανώς και τις δικές μας έρευνες και μελέτες. Για να το πω απλά, ξεκίνησε μια διαδικασία αρχές του χρόνου, λάβαμε γνώση εμείς. Το Νοέμβριο του 25 πήρε άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ο ΟΛΦ για να κάνει αυτή την παρέμβαση. Η παρέμβαση αυτή, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο που μας ακούει, γίνεται για να επεκταθεί ο έκτος, η έκτη προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.
0: Προφανώς, το οποίο αυτό είναι εθνικής σημασίας για την οικονομία της Θεσσαλονίκης, έτσι. Δεν αντιδράτε σε αυτό?
1: Ένα σημαντικό έργο, όχι, και το θέλουμε όλοι, ένα σημαντικό έργο για την πόλη. Από το 90, το 1990 έγινε η πρώτη ΑΕΠΟ, το 95, δηλαδή είναι μια ιστορία δεκαετιών και επιτέλους φτάνει κοντά στην υλοποίησή της.
0: Πάντως διάβαζα σχόλια, κύριε Δήμαρχε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι αυτή η εξέλιξη μπλοκάρει, μάλλον καθυστερεί, ένα κρίσιμο αναπτυξιακό έργο. Έτσι, σε αυτό τι απαντάτε?
1: Ναι, προφανώς όταν κινούμαστε με προχειρότητα και αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που έχουν τα έργα που κάνουμε στην τοπική κοινωνία, αγνοώντας τους τοπικούς φορείς, αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή θέλω να πω, όταν λύθηκε αυτή η απόφαση για να γίνει μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει γίνει ποτέ στο Θερμαϊκό κόλπο, χωρίς να ερωτηθεί ο Δήμος Θερμαϊκού, χωρίς να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία, χωρίς να ενημερωθεί η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί οι επιπτώσεις τα έχουν, χωρίς να έχουν γίνει πλήρεις και σοβαρές μελέτες τεκμηριωμένες για την παρέμβαση αυτή, και πάμε να το πω εν κρυπτό, να κάνουμε αυτήν εδώ την παρέμβαση, να πάρουμε δηλαδή αυτό το υλικό για να προχωρήσει ένα άλλο έργο, θα το βρούμε μπροστά μας. Και όντως το βρίσκει μπροστά του ΟΛΦ. Εμείς βέβαια την πρώτη στιγμή δεν κινηθήκαμε δικαστικά. Όταν το μάθαμε, απευθυνθήκαμε στον ΟΛΦ. Αλλά και από εκεί πράξαμε μια διαφορία, ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και αν θέλετε πηγαίνετε στα δικαστήρια, μας είπε το λιμάνι. Αν από την πρώτη στιγμή, από αρχές του χρόνου, είχαν καθίσει σοβαρά στο τραπέζι μια συζήτηση και διαπραγμάτευση, έτσι ώστε να βρεθούν εναλλακτικές πηγές αυτού του υλικού, που σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές, θα είχε λυθεί. Ούτε με καθυστέρηση θα απειλούνταν το έργο της έκτασης του λιμανιού, ούτε με υποβάθμιση το περιβάλλον, αυτό το περιουσιακό στοιχείο. Γιατί όσο θέλει η πόλη και ο κάτοικος της Θεσσαλονίκης και ο πολίτης της Ελλάδας όσο έχει ανάγκη ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο, άλλο τόσο ίσως και περισσότερο έχει ανάγκη τη διαφύλαξη του οικοσυστήματος αυτού της Natura, του περιβαλλοντικού αυτού διαμαντιού που έχει στην περιοχή της η Θεσσαλονίκη. Με σπάνια είδη, με όλα αυτά τα οποία λένε οι επιστήμονες ότι απειλούνται από αυτήν εδώ την παρέμβαση. Και το έργο του λιμανιού περιμένει 40 χρόνια.
0: Εν τω μεταξύ, όμως, κύριε Δήμαρχε, λίγες μέρες πριν από την προσωρινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία και αυτή δεν είχε ενημερωθεί, από ό,τι γνωρίζαμε τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες που είχε ληφθεί απόφαση για την αμοληψία από το ακροτήριο επανομής, εν τέλει γνωμοδότησε θετικά για αυτή τη διαδικασία και παρά τις αντιδράσεις δηλαδή, της τοπικής κοινωνίας.
1: Η Περιφέρεια γνωμοδότησε θετικά το σύνολο της ΜΠΕ, δηλαδή η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επέκταση της έκτης προβλήτας θέστηκε στη διαβούλευση στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια γνωμοδοτεί θετικά για το σύνολο του έργου, δηλαδή ναι, θέλουμε το έργο, αλλά με τις εξής παρατηρήσεις, με τους εξής όρους, ότι δεν θα πάρετε αυτή την ποσότητα άμμου από την περιοχή του ακροτηρίου της επανομής. Ότι θα πάτε, έχουμε μελέτες έτοιμες κατατεθειμένες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να πάρετε το υλικό από τον αξιό περιοχή του ακροτηρίου της επανομής. Ότι θα πάτε, έχουμε μελέτες έτοιμες κατατεθειμένες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να πάρετε το υλικό από τον αξιό. Δηλαδή τους βάζει η Περιφέρεια, τους δίνει και εναλλακτική. Όχι μόνο τους βάζει, τους λέει

0: θα κλείσει έτσι όπως πάει ο θερμαϊκός κόλπος από τα φερτά υλικά που κατεβάζουν τα ποτάμια. Δηλαδή θα γίνει με ένα σμπάρο δύο τριγώνια που λέμε. Και υλικό θα πάρει για την επέκταση της προβλήτας το λιμάνι, αλλά και θα καθαριστεί η κήτη του αξιού. Αυτό όμως, για να μην γελιόμαστε, γιατί όλα εκεί καταλήγουν, στο κόστος. Ενδεχομένως να έχει μεγαλύτερο κόστος για το λιμάνι. Για το λιμάνι που ξέρουμε ότι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται σε ιδιωτικά χέρια. Και προφανώς όμως θα πρέπει να δώσει κάποια χρήματα για να κάνει αυτή την επένδυση. Δεν μπορεί να διευκολυνθεί με κάθε τρόπο να γίνει αυτό το έργο. Συμφωνούμε, να γίνει επέκταση της εξωτροβλήτας. Με κάθε κόστος, διαλύοντας το περιβάλλον, υποβαθμίζοντας περιοχές Natura. Όχι, εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης και όχι μόνο εγώ, αλλά και νομίζω και όλη η τοπική κοινωνία, αλλά και η
1: αυτό είναι το ζήτημα τώρα, κύριε Δήμαρχε, γιατί το επιχείρημα είναι, όπως είπατε κι εσείς, το κόστος. Η κοινοπραξία του έργου επέλεξε την επανομή, επειδή και η εγκύτητα και η ποιότητα της άμμου μείωναν το κόστος του προβλήματος, αλλά βλέπουμε ότι πάει πίσω το θέμα της προστασίας ενός οικοσυστήματος Natura.
0: Αν δεν κινηθούν έτσι όπως πρέπει, και ακόμα δεν υπάρχει μια ανταπόκριση. Εγώ θα επιχειρήσω και ο Δήμος Θερμαϊκού μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τον κύριο Γιουτίκα, τον αντιπεριφερειάρχη, είμαστε σε μια ευθυγραμμισμένη στάση και να έρθουμε σε επικοινωνία και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με το λιμάνι. Να τους επαναλάβουμε τις προτάσεις μας, γιατί θα βρουν ξανά μπροστά τους.
1: Εσείς είχατε καταθέσει και μία πρόταση, να το πούμε έτσι, win-win, γιατί χρειάζεται για παράδειγμα εκβάνθηση στα λιμάνια στην Μηχανιώνα και στους νέους επιβάτες. Θα μπορούσαν να πάρουν από εκεί, να γίνει από εκεί κάποια λήψη.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές, αυξάνουν όμως το κόστος του έργου. Αυτό πρέπει να το υπομειστεί. Αν θέλει η κυβέρνηση, αν θέλει το κράτος, να μην το υπομειστεί ο ιδιοκτήτης του λιμανιού, να το πληρώσει το κράτος. Δεν έχουμε εμείς, αντί δεν θα πούμε μην πληρώνετε εσείς σαν κράτος. Δικό του θέμα είναι. Το θέμα είναι να μην γίνει εις βάρος μιας περιοχής, να μην υπομειστεί όλο το κόστος, όλη τη ζημιά, αυτή η προστατευόμενη περιοχή.
1: Και μετά θα μιλάμε για μια ανεπανόρθωτη βλάβη, κύριε Τσάκου.
0: Ναι, θέλει να επιδοτήσει αυτό το έργο, ας το επιδοτήσει. Και να πληρώσουμε και το κόστος. Γιατί το flyover έχει υλικό. Έχει βγάλει 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το flyover. Το 1 εκατομμύριο λένε ότι το χρειάζονται ξανά για τα έργα διαμόρφωσης του χώρου. Περισσεύει 1 εκατομμύριο. Υπάρχουν λατομεία πάρα πολλά τριγύρω στην περιοχή που είτε με φορτηγά είτε με βαγόνια, γιατί το τρένο καταλήγει μέσα στο λιμάνι, μπορούν να μεταφερθούν. Υπάρχουν παλιότερα λατομεία στο Λιτόχωρο, γιατί ο αεροδιάδρομος επεκτάθηκε με υλικό από το Λιτόχωρο που κατέβαινε στο λιμάνι του Λιτόχωρου με φορτηγίδα και πήγαινε στο αεροδρόμιο. Υπάρχει ο αξιός, όπως είπαμε, εκεί και στον ποταμό. Υπάρχει ακόμα και η δικιά μας περιοχή να συμμετέχει. Δεν λέμε ότι εμείς θέλουμε να φύγει το κακό από τα μάτια μας και ας πάει οπουδήποτε αλλού. Να συμμετέχει και η δική μας περιοχή. Άλλωστε υπάρχει μια παλιά απόφαση του 11 για 1,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αλλά δεν μπορεί αυτή η περιοχή να σηκώσει όλο αυτό το κόστος με τις συνέπειες που θα έχει. Να συμμετέχουμε και εμείς. Αλλά πρέπει να γίνει διαφορά αυτών των επιπτώσεων.
1: Τώρα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί έχουμε την απορία. Λέγαμε σε προηγούμενη επικοινωνία που είχαμε για το ίδιο θέμα, ότι είχατε εκφράσει την εκτίμηση ότι επειδή ακριβώς δεν υπάρχει απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν θα είχαν ξεκινήσει εργασίες. Ωστόσο, διαβάζαμε σε δελτία του λιμενικού σώματος ότι βρέθηκε για παράδειγμα μία ανάρκη κτλ. Στη διάρκεια εργασιών. Άρα είχαν ξεκινήσει αυτές οι εργασίες, οι πρόδρομες έχουν κάνει μεγάλη ζημιά μέχρι στιγμής.
0: Δεν ξεκίνησαν εργασίες αμοληψίας, κάνουν μόνο έρευνες. Γιατί η περιοχή αυτή, εκτός από τις επιπτώσεις αυτές που συζητάμε, που θα μπορούν να έχουν στο περιβάλλον, στην Ποσειδονία, υπάρχουν και θέματα με το βυθό και τα στοιχεία. Γιατί υπάρχουν.
1: Άρα στη διάρκεια ερευνών εντοπίστηκαν αυτά τα υλικά που ανέφερε το λιμενικό, μάλιστα, και όχι εργασιών.
0: Αυτό ο κίνδυνος ατυχήματος. Αλλά και υπάρχουν και αρχαιότητες. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες από ενάλλειες αρχαιότητες που υπάρχουν στο βυθό αυτής εδώ της περιοχής. Γιατί η περιοχή του βυθού της Ασταρωθή είναι τεράστια, είναι 3.500 στρέμματα.

0: Δεν ξέρω αν ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει μια τέτοια έκταση για να έχουμε ένα μέτρο σύγκριση αυτή τη έκταση. 3.500 στρέμματα βυθού θα σταρωθούν και θα κατεβεί 1,2 με 2 μέτρα κάτω ο βυθός σε μια τόσο μεγάλη έκταση. Δηλαδή θα πάψει η ζωή σε όλο αυτό το βυθό και ό,τι μπορεί να υπάρχει εκεί από. Ακόμα και από αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στοιχεία, γιατί ξέρουμε τι ιστορία έχει ο Θερμαϊκός και αυτή η περιοχή. Mm-hmm. Και αυτά είναι θέματα πέραν της οικολογικής καταστροφής που θα επιφέρει η παρέμβαση αυτή. Δεν είναι απλό δηλαδή το ζήτημα και ευτυχώς που το αντιλήφθηκε το δικαστήριο και έβαλε ένα stop έτσι ώστε να μπορέσει το λιμάνι να το ξανασκεφτεί. Και εδώ είμαστε κι εμείς, να είμαστε μέρος της λύσης. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε το πρόβλημα.
1: Κύριε Δήμαρχε, πότε θα είναι η απόφαση οριστική, πότε θα την έχουμε?
0: Πιστεύω τις επόμενες μέρες θα την έχουμε, την επόμενη εβδομάδα, δεκαήμερο.
1: Ωραία. Θα γνωρίζουμε περισσότερα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, ο κύριος Θεοδωρής Τζέκος.

0: περάσουμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θοδωρής Χατζηπατελής. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μαρία, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Και πολύ χαίρομαι που τα λέμε, γιατί κάναμε και καλό ξεκίνημα. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή κάναμε, όχι εγώ προσωπικά. Και νομίζω σήμερα έχει και κλήρωση για τους επόμενους.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Θα μάθουν και τους επόμενους.
1: Αυτό ακριβώς. Με αυτό θα ξεκινούσα άλλωστε. Mm-hmm. Στα γραφεία της UEFA στην Ιόν θα πραγματοποιηθούν από το μεσημέρι σήμερα οι κληρώσεις για τα play-off των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Δεν είναι μόνο για τον ΠΑΟΚ, είναι για το Champions League, το Europa League και το Conference League. Ουσιαστικά δηλαδή θα μάθουν οι ελληνικές ομάδες ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι τους σε περίπτωση που προκριθούν στα play-off του πρωταθλήματος όσον αφορά τουλάχιστον τις τρεις ομάδες οι οποίες συνεχίζουν στον τρίτο προκριματικό γύρο, έτσι, γιατί είναι πολλά και μην τα μπερδέψει ο κόσμος εννοώ. Δηλαδή αυτή την εβδομάδα παίζουν, αύριο παίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Nijmegen για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, έτσι στις 9 η ώρα το παιχνίδι αυτό, αύριο Τρίτη. Την Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στις 9.30 το βράδυ αντιμετωπίζει την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948. Το παιχνίδι αυτό είναι στις 9.30 ώρα για το Conference Link, γίνεται εκτάκτος Τετάρτη, δεν γίνονται Τετάρτη τα Conference Link, αλλά επειδή υπάρχει και η άλλη ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, είναι δύο ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, η μία η 1948 είναι η παλιά του στρατού, η οποία ξαναϊδρύθηκε πριν από 10 χρόνια, και η άλλη είναι η κανονική συσσαγωγικά, ναι, η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, η οποία θα παίξει την Πέμπτη. Και το τρίτο παιχνίδι είναι αυτό που θα γίνει την Πέμπτη, και εκεί παίζει ο ΠΑΟΚ για το Europa League με αντίπαλο την Anderlecht στον τρίτο προκριματικό γύρο. Εάν λοιπόν οι τρεις ομάδες περάσουν, τότε θα έχουμε τους αγώνες, η κλήρωση των οποίων θα γίνει σήμερα. Στη μία θα ξεκινήσει για το Champions League και θα ακολουθήσουν μετά στις 2 για το Europa League και αργότερα στις 3 για το Conference League. Εκεί λοιπόν θα μάθουν τους αντιπάλους τους και η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ, οι οποίοι μπαίνουν απευθείας στα play-off των διοργανώσεών τους, δηλαδή του Champions League και του Europa League ΟΦΗ. Και αυτό διότι ως πρωταθλητής και κυπελούχος πρωταθλητρία η ΑΕΚ, κυπελούχος ΟΦΗ, απέφυγαν τους προκριματικούς γύρους. Μια διαδικασία επίπονη στην οποία μπήκαν από το δεύτερο προκριματικό γύρο ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και από τον τρίτο γύρο τώρα και ο Ολυμπιακός. Αυτά όσον αφορά τις κληρώσεις, αυτά όμως θα τα ξέρουμε το μεσημέρι για να τα δώσουμε στην ραδιοεφημερίδα και εκεί ίσως ακόμα να μην έχουν ολοκληρωθεί ακόμα όλες οι κληρώσεις. Πιστεύω όμως ότι θα έχουν γίνει και του Conference Link. Τώρα, πάμε στα υπόλοιπα. Να πάμε καταρχήν, επειδή είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κοπηλασίας και πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Και από εκεί καλά τα νέα. Μετάλλια μαζεύουμε.
1: Έτσι, τεχνικής κολύμβησης. Mm. Εκεί λοιπόν είχαμε φανταστικά πράγματα όσον αφορά την κοπηλασία. Να πούμε ότι την καλύτερη συγκομιδή των τελευταίων 16 ετών πέτυχε η Εθνική Ομάδα Κοπηλασίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών. Τα γαλανόλευκα κουπιά κατέκτησαν 5 μετάλλια, εκ των οποίων ένα χρυσό, 2 ασημένια και 2 χάλκινα, κάτι που είχαν να κάνουν από το μακρινό 2009 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Blend στη Σλοβενία. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδατζής στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών. Στο μεγάλο τελικό της Κυριακής ο Στέφανος Ντούσκος κατάφερε να κατακτήσει το 5ο του συνεχόμενο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τερματίζοντας την 3η θέση στον τελικό του σκιφ. Ωστόσο, ο Ντούσκος έχει πάρει μετάλλιο και σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και 5 χρόνια συνεχόμενα σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι είναι ο κορυφαίος όλων. Και επίσης κατέκτησε ένα μετάλλιο η Γαβριέλα Λιόλιου στο Ευρωπαϊκό του Βαρέζη, τερματίζοντας την 3η θέση του σκιφ ελαφρών βαρών. Και το Σάββατο που μας πέρασε πανηγύρισε και ένα σημαίνιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ των γυναικών με την Ευαγγελία Αναστασιάδου και την Μιλένα Κοντού. Με αυτά τα 5 μετάλλια, όπως είπαμε, η Ελλάδα πήρε και την 5η θέση στο σχετικό πίνακα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αφήνοντας μεγάλες δυνάμεις του αθλήματος πίσω της και αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι ανήκει στην ελίτ της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κοπηλασίας. Και πάμε και στην καλλιτεχνική κολύμβηση, εκεί που οι αδερφές Αλεξανδροί κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο τόσο στο ελεύθερο ντουέτο όσο και στο τεχνικό ντουέτο. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα κατέκτησαν λοιπόν 2 χρυσά μετάλλια δύο αθλήτριες οι οποίες, Μαρία, ίσως δεν το ξέρεις.
0: Είναι τρίδιμες
1: και η αδερφή τους προκρίθηκε στον τελικό, αλλά δεν κατάφερε να πάρει μετάλλιο. Ωστόσο, αυτές οι δύο πήραν αυτά τα δύο χρυσά μετάλλια. Θυμίζω ότι αυτές έφυγαν από την Ελλάδα πριν από πολλά χρόνια, όταν δημιουργήθηκαν προβλήματα με την Ομοσπονδία. Αγωνίστηκαν για 14 χρόνια με την εθνική ομάδα της Αυστρίας και έδωσαν στην Αυστρία δεκάδες μετάλλια, και με προσπάθειες του νέου Προέδρου της Ολυμπιακής Ελληνικής Επιτροπής, του κυρίου Κούβελου, ξαναγύρισαν πριν από ένα χρόνο στην Ελλάδα και θα αγωνίζονται πλέον με τα χρώματα της εθνικής μας ομάδας, χαρίζοντας ήδη τα δύο πρώτα χρυσά μετάλλια.
0: Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Επίσης.
0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να φύγουμε. Ήταν η εκπομπή «Ο Μεν και η Δε», μόνο με τη Δε σήμερα. Μαρία Τσακέρη, γιατί ο Χρήστος Τσαλικίδης, είπαμε, απουσιάζει. Τον ήχο μας ρύθμισε η Σοφία Σακαλή και η Ζωή Κουτελοπούλου. Τα τραγούδια μας επέλεξε ο Γιάννης Δημητρούδης. Θα σας αφήσουμε σε καλά χέρια. Ακολουθούν δελτίο ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές. Μείνετε συντονισμένοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Χαρακτήρισε την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ως μία άνηση μάχη απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και ανακοίνωσε ότι ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται στο 100% για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών που μπορούν να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου που μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Η αστυνομία ανέλαβε τη διενέργεια προανάκρισης για την εξακρίβωση των συνθήκων και των αιτιών της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του ενός. Πρόκειται για έναν δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του δανού χειριστή. Πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε δύο μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής με τους πυροσβέστες να επιχειρούν στο κρύο πηγάδι όπου η εικόνα είναι βελτιωμένη. Ωστόσο η φωτιά έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές καθώς έχουν καεί κατοικίες. Το δεύτερο μέτωπο είναι προς την περιοχή των Μεγάρων, στην περιοχή Κανδύλη και στον Άγιο Νεκτάριο. Έχει επικεντρωθεί τις τελευταίες ώρες η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, όπου πραγματοποιήθηκε και απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η πυρκαγιά μπαίνει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης και εστάλησαν μηνύματα από το 112. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκα, μέχρι το βράδυ θα επιχειρούν συνολικά 28 εναέρια μέσα. Με προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις διεξάγεται από το πρωί η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, με το μποτιλιάρισμα να είναι μεγάλο κυρίως στο ρεύμα προς δυτικά. Βρέθηκαν σώοι και οι 8 επιβαίνονται σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Ένας 32χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ρέμα Ορλιάς, στη θέση Κόκκινος Βράχος του Ολύμπου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του, στο σημείο που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, συμμετείχαν 14 πυροσβέστες. Από εκεί διεκομίστη στο νοσοκομείο Κατερίνης και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Νεκρός εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κάντιας Αργολίδας του Δήμου Ναυπλίου, ο 58χρονος ψυχολόγος που αγνοούνταν τις τελευταίες 9 ημέρες. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 2 αλλοδαποί, με τις συνθήκες θανάτου του να μην έχουν διευκρινιστεί ακόμη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η σωρός του άνδρα βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη σε σημείο αρκετά μακριά από την περιοχή όπου είχε εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες το όχημά του. Η σωρός του 58χρονου μεταφέρθηκε για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου του και να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα, ανήγγειλο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός είμαν τα ξημερώματα μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρηση κατά 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Στα 83,81 δολάρια διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας στον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάου σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, νοτιοανατολική ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
11: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
12: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
14: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
15: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου. Αγαπημένος μήνας για τους περισσότερους, αφού είναι αυτό το διάστημα που κάνουν οι περισσότεροι τις διακοπές τους. Στο μεταξύ ακούω και πάρα πολλούς που γκρινιάζουν και τον Αύγουστο πάμε διακοπές και έχει πάρα πολύ κόσμο και ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον και είναι πολύ ακριβά και είναι πολύ αυτά. Πάτε κάποιον άλλο μήνα, δηλαδή τέλος Ιουνίου, αρχές Σεπτεμβρίου. Τώρα βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος που λέει μα τότε κλείνει η εταιρεία που δουλεύουμε, η επιχείρηση που δουλεύουμε ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων, για να μας πάει καλά αυτός ο μήνας, γιατί γενικότερα δεν πάει καλά με όλα αυτά που έχουμε, τις φωτιές, τους δύο, το Δανό και τον Έλληνα που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη για τις φωτιές που έχουμε στην Αττική, θα τα δούμε αναλυτικά. Οπότε συμβαίνουν πολύ άσχημα πράγματα, οπότε δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε για το που θα πάμε διακοπές και αν θα έχει κόσμο ή όχι. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία, εδώ φυσικά στον 102 FM, επόμενη στάση ενημέρωση. Μπορεί να ακούσατε στο σποτάκι τον Χρήστο Χατζημίση, ο οποίος έχει την άδειά του, οπότε γι' αυτό είμαι μοναχούλα, θα είμαι όλη τη βδομάδα, γι' αυτό θέλω τις δικές σας καλημέρες. Στο 6930-078-228 που είναι ο αριθμός του Viber του 102FM. Αλλά μπορούμε να συνομιλούμε και μέσω των social media. Εύη Τσαμπάζη στα λατινικά. Περιμένω και εκεί τις καλημέρες σας. Και να επικοινωνήσουμε, να μου πείτε διάφορα θέματα που σας απασχολούν. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, πώς ήταν, μείνατε εδώ, φύγατε, πάρα πολλοί κόσμος έφυγε, καθώς και από σήμερα ξεκίνησαν πολλές άδειες, γι' αυτό δεν είχαμε και τεράστιο πρόβλημα χθες στην επιστροφή από Χαλκιδική. Βέβαια την Παρασκευή και το Σάββατο υπήρχε αρκετό μποτιλιάρισμα, καθώς πολλοί φύγατε και στις παραλίες της Πιερίας, αλλά και στις παραλίες της Χαλκιδικής, πήγατε πολύ και Ασπροβάλτα. Και κάποιοι βέβαια φύγατε μόνο για Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο το κέντρο της Θεσσαλονίκης ήταν μούρλια, μπορώ να πω. Έβρισκες να παρκάρεις πολύ πιο εύκολα από ό,τι τις άλλες μέρες. Τόση βαλίτσα που είδα να ρολάρει στα πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης, πραγματικά είχα πάρα πολύ καιρό. Διότι είχε πάρα πολλούς τουρίστες, οι οποίοι κάποιοι ερχόντουσαν, κάποιοι έφευγαν. Αλλά από τους 10 ανθρώπους που συνάντησα, οι 8,5 με 9 είχαν και μία βαλίτσα στο χέρι. Επίσης, κάποια στιγμή που πήγα να φάω έξω την Κυριακή το μεσημέρι, νόμιζα ότι ήμουν στο εξωτερικό γιατί όλα τα διπλανά τραπέζια μιλούσαν άλλες γλώσσες. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι έχουμε αρκετό τουρισμό στην πόλη μας και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και αισιόδοξο. Θα μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για το πόσο αποτυπώνεται αυτό στο τζίρο των εμπορικών καταστημάτων, καθώς θα μιλήσουμε με εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Θα μας πει λίγο πώς πάνε και οι εκπτώσεις. Εγώ επειδή κυκλοφόρησα όταν τα καταστήματα ήταν κλειστά, δεν πρόλαβα να ρίξω έτσι καμιά ματιά να δω αν έχει καλές εκπτώσεις ή όχι. Βέβαια για να δεις αν υπάρχουν καλές εκπτώσεις πρέπει να έχεις και γεμάτο πορτοφόλι, γιατί το να το βλέπεις τι να το κάνεις αν δεν μπορείς να το αγοράσεις. Εντάξει, θα μου πείτε κάποιοι άλλοι, είναι έτσι ψυχολογικό, κάνουν ας πούμε, βλέπουν τις βιτρίνες, τι θα ήθελαν να αγοράσουν και τι δεν μπορούν. Εγώ όταν δεν μπορώ απλώς δεν κοιτάω, δεν ξέρω εσείς τι κάνετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους. Εντάξει, από την κίνηση πάντως φαίνεται ότι αρκετοί έχουν μείνει στη Θεσσαλονίκη, καθώς αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα. Εκεί στο ύψος της Τριανδρίας θα είστε στο σταμάτα ξεκίνα εσείς που κινείστε από ανατολικά προς δυτικά. Ενώ χαμηλές ταχύτητες λίγο πιο κάτω, δηλαδή μόλις περάσετε το ύψος της Τριανδρίας, θα συναντήσετε εσείς που κινείστε από δυτικά προς ανατολικά και γενικά για αρκετά μέτρα θα είστε έτσι με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Η Κωνσταντίνο Καραμαλή κυκλοφορεί με τις μικροκαθυστερήσεις, μόλις περάσετε όμως το Ιπποκράτιο, εσείς που είστε από δυτικά προς ανατολικά, θα έχετε κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Εκεί στο φανάρι στη Βούλγαρη και τα δύο ρεύματα έχουν κάποιες καθυστερήσεις, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Καλά, η Βασιλής Όλγας κυκλοφορεί τέλεια, τέλεια. Άμα ξεκινάτε τώρα από την Καλαμαριά, αυτό το δρόμο καλό θα είναι να ακολουθήσετε. Στο μεταξύ τώρα που λέω Καλαμαριά,
Καλά, εκεί περιμένετε πώς και πώς να αρχίσει η λειτουργία του μετρό, γιατί είναι σίγουρο ότι θα διευκολύνει πάρα πάρα πολύ κόσμο που δεν θα χρειαστεί να παίρνει το αυτοκίνητό του. Άκουσα λοιπόν τον Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Ταχιάο, να επαναλαμβάνει αυτό που είχε πει πριν από λίγες μέρες, αυτήν εδώ την εκπομπή στον 102 FM, ότι οι λόγοι οι οποίοι υπαγορεύουν την καθυστέρηση στην παράδοση του μετρό Καλαμαριάς είναι αποκλειστικά τεχνικής φύσης και έχουν να κάνουν με τις πιστοποιήσεις του έργου που περιμένουν από την αρμόδια εταιρεία. Είπε βέβαια ότι μέσα στον Αύγουστο θα παραδοθεί, δηλαδή φαντάζομαι σε αυτό το μήνα, αυτόν τον Αύγουστο, εντάξει δεν νομίζω, ναι, αυτόν τον Αύγουστο, οπότε τις επόμενες μέρες. Το περιμένετε εκεί στην Καλαμαριά και καλά κάνετε, γιατί εμείς εδώ που το χρησιμοποιούμε, πραγματικά έχει αλλάξει λίγο η ζωή μας στις μετακινήσεις, ούτως ή άλλως σύμφωνα και με μελέτες φαίνεται αυτό το πράγμα και από το πώς κυκλοφορούν τα αμάξια.

σήμερα είναι 3 Αυγούστου, όπως είπαμε στην αρχή, και ποια μέρα είναι λοιπόν? Είναι η μέρα που σηματοδοτεί το τέλος της χρήσης του παλιού τύπου αστυνομικών ταυτοτήτων ως ταξιδιωτικών εγγράφων για το εξωτερικό. Τέλος. Αν θέλετε δηλαδή να πάτε στο Παρίσι, στη Ρώμη, οτιδήποτε, δεν μπορείτε να ταξιδέψετε με την παλιά γαλάζια κλασική ταυτότητα. Τέλος. Οι παλιές μπλε ταυτότητες δεν γίνονται πλέον δεκτές για ταξίδια, ακόμη και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Θα πρέπει όσοι δεν έχετε αλλάξει την ταυτότητα να έχετε διαβατήριο. Καλά, το τι είδαμε τις τελευταίες μέρες δεν το συζητάω. Έξω ανθρώπους, ας πούμε, που για χύψη λόγους, δεν θα τους εξετάσουμε τώρα, δεν θέλουν τις καινούργιες ταυτότητες για δικούς τους λόγους. Κοιμόντουσαν έξω από τα αστυνομικά τμήματα προκειμένου να είναι πρώτοι στη σειρά για να πάνε να βγάλουν διαβατήριο για να μπορούν να ταξιδέψουν. Τώρα, για τις συναλλαγές σας μέσα στην Ελλάδα, οι παλιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά και μπορούν να χρησιμοποιούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και κάθε άλλη διοικητική ή ιδιωτική συναλλαγή, όλα αυτά βέβαια μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027. Μετά τέλος και εντός Ελλάδας, οπότε καλό είναι, επειδή κάποιοι γκρινιάζουν που το άφησαν τελευταία στιγμή, δεν βρίσκουμε ραντεβού για τις ταυτότητες και για όλα αυτά, αν και θα το συζητήσουμε και στην αυριανή εκπομπή το συγκεκριμένο θέμα, έχετε ακόμη 1,5 χρόνο προκειμένου να κλείσετε το ραντεβού, δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027. Άντε, όποιος θέλει να βγάλει, έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δεν θέλουν, εντάξει.

Λοιπόν, εσείς που μένετε εκεί κοντά στην οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή, ταλαιπωρήστε λίγο, γιατί δεν έχετε νερό από τις 10 το πρωί. Να ξέρετε ότι για 3 ώρες μέχρι τη 1 δεν θα έχετε νερό, καθώς πραγματοποιούνται εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο. Οι εργασίες γίνονται στις οδούς Αλεξάνδρου Σταύρου Παπαναστασίου και γι' αυτό το λόγο όλες οι κατοικίες που είναι κοντά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλεξάνδρου Σταύρου Παπαναστασίου Μαρτίου, καθώς και στις παρακείμενες οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης, ταλαιπωρήστε τώρα γιατί δεν έχετε νερό. Εντάξει, δύσκολο να μην έχεις νερό και ρεύμα, το λέω, είναι δύσκολο. Στο μεταξύ, ένας 19χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού την ώρα που δούλευε σε ψιλικατζιδικό. Μπήκανε μέσα δύο άλλοι νεαροί 17 και 19 ετών και άρχισαν να τον χτυπούν με κλωτσιές, μπουνιές και δύο μεταλλικές ραβδούς. Ο 19χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο που νοσηλεύεται, όπως μαθαίνουμε από την ελληνική αστυνομία. Από ό,τι λένε, μάλλον υπήρξαν προσωπικές διαφορές. Αυτό το πράγμα, να προσπαθούμε να λύνουμε τις διαφορές μας, τις προσωπικές, με ξύλο, δεν ξέρω. Και μια που είπαμε διακοπές νερού και ρεύματος, ευτυχώς εσείς που μένετε στον Εύωσμο και στο Κορδελιό δεν είχατε το πρωί ρεύμα, τώρα έχετε, γιατί στις 11 τουλάχιστον είναι η ανακοίνωση ότι θα είχε αποκατασταθεί το πρόβλημα. Εσείς που κυκλοφορείτε στον περιφερειακό, λίγο να έχετε, όχι στον περιφερειακό, συγγνώμη, όλο για περιφερειακό λέω, στο δρόμο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, να έχετε το νου σας, γιατί γίνονται εργασίες από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, από τις 6 το πρωί μέχρι τη Δύση του Ηλίου. Θα γίνονται εργασίες στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, δηλαδή από τη συμβολή με την οδό Βούλγαρη μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο του Νέου Ρησίου. Οπότε γενικά να είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Γενικά πρέπει να είστε και προσεκτικοί στο δρόμο, έτσι, να μην τρέχουμε σαν τρελή. Στο μεταξύ, τώρα στο μεγάλο θέμα που δυστυχώς κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες στη χώρα μας. Έχουμε για τέταρτη μέρα την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Αυτή η Αττική δηλαδή πραγματικά κάθε χρόνο να καίγεται. Είναι φοβερό. Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης πέρασαν οι φλόγες. Εκενώθηκαν το πρωί οι περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσκα. Πραγματικά οι φλόγες ήταν τεράστιες που είδαμε σε πλάνα και φωτογραφίες. Στο μεταξύ, άκουγα μία δήλωση του Δημάρχου Μάνδρας Ιδηλίας που λέει ότι ο συνολικός αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές ενδέχεται να φτάσει τις εκατοντάδες. Στο μεταξύ, υπάρχει και σήμερα συναγερμός στο Πορτοκαλί. Βρίσκεται η περιοχή της Αττικής, της Βιωτίας και της Εύβοιας. Άρα έχει πολλούς αέριδες και υπάρχει κίνδυνος για εκδήλωση κι άλλης, θα πω εγώ, φωτιάς. Το πρόβλημα είναι ότι σε πολλές περιοχές έχουμε αναζωπυρώσεις. Στο μεταξύ, ο κύριος Κατσαφάδος, ο αρμόδιος υφυπουργός, ανακοίνωσε άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις φωτιές στη Δυτική Αττική στο 100%. 100% στήριξη για την πρώτη και δεύτερη κατοικία. Αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο στην ΕΡΤ ο κύριος Κατσαφάδος. Άντε να δούμε, γιατί πραγματικά υπάρχουν και άνθρωποι που είναι η πρώτη τους κατοικία. Δηλαδή άκουγα ανθρώπους να λένε ότι δεν έχουν που να μείνουν, γιατί κάποιοι μένουν εκτός κέντρου και έμεναν σε αυτές τις περιοχές, κάει και το σπίτι τους και δεν έχουν που να μείνουν. Και άντε να ξαναφτιάξει ένα σπίτι. Παιδιά, δεν φτιάχνεται, να τα λέμε κι αυτά. Οπότε αν δοθεί η αποζημίωση 100%, σίγουρα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια, αλλά πρέπει να δοθεί έγκαιρα προκειμένου οι άνθρωποι να μπορέσουν να ξαναχτίσουν τη στέγη τους.
Στο μεταξύ ήταν πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης η αεροπορική τραγωδία στην Ψάθα, δηλαδή όπου έχασαν την ζωή τους δύο πιλότοι, ο Έλληνας και ο Δανός, συντονιστής ήταν ο Έλληνας. BBC, Reuters και διεθνή δίκτυα μετέδιδαν χθες τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Υπήρχαν και πλάνα, υπήρχαν εκτενή ρεπορτάζ. Στο μεταξύ και η κυρία Φόντερ Λάιεν έκανε δήλωση ότι μεταξύ άλλων είπε η πρόεδρος της Κομισιόν, έτσι, ότι η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία. Συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη ενάντια στις πυρκαγιές πλάι-πλάι. Γενικά φέτος δεν ήταν μόνο η χώρα μας που πραγματικά συμβαίνουν όλα αυτά και πόσες μέρες με τις φωτιές. Είναι τραγικό, πραγματικά είναι τραγικό. Έχουν χαθεί ήδη 5 άνθρωποι, έτσι. Αυτό είναι το πιο τραγικό της όλης υπόθεσης. Είχαμε γενικά στην Ευρώπη πρόβλημα με τις φωτιές φέτος. Θυμάστε τι έγινε και στην Ισπανία και στη Γαλλία. Είχαμε και την απώλεια για τη Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πάρα πολλά στελέχη αλλά και στελέχη άλλων κομμάτων αναφέρθηκαν στο χαμό του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Η κηδεία του θα γίνει αύριο το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών. Η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να τελεστεί στις 12 το μεσημέρι με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εκφωνεί τον επικίδιο. Μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και γι' αυτό είχε κάπως αποσυρθεί από την ενεργοδράση και από κάποιες πολιτικές παρεμβάσεις που είχαμε συνηθίσει να κάνει παλαιότερα. Και για να κλείσω λίγο ευχάριστα το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Να σας πω ότι στις 7 Αυγούστου κάνει πρεμιέρα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Λοιπόν, μπείτε, δεν είναι τώρα βέβαια για αυτούς τους μήνες, έτσι, είναι από Σεπτέμβριο. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μόνο ηλεκτρονικά, είναι στο vouchers.gov.gr. Ενώ αν δεν τα πάτε καλά με τα online, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε, τι έχω πάθει σήμερα με τα σαρδάμ, μέσω των ΚΕΠ. Λοιπόν, η φάση του προγράμματος, σας λέω, δεν μπορείτε να το κάνετε τώρα 7 Αυγούστου και 10 να πάτε διακοπές, όχι. Η φάση του προγράμματος θα καλύπτει το διάστημα από το Σεπτέμβριο, αυτόν το Σεπτέμβριο του 2026 μέχρι το Δεκέμβριο του 2027. Τα χρήματα είναι από 200 έως 600 ευρώ, θα πιστωθούν σε άειλη ψηφιακή κάρτα και θα μπορείτε να τα αξιοποιήσετε αποκλειστικά για τη διαμονή σε τουριστικά καταλήματα σε όλη την Ελλάδα. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, δηλαδή μπορείτε να πάτε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει από 1 Ιανουαρίου του 2027 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2027. Τώρα, πώς θα δείτε αν είστε οι τυχεροί. Οι δικαιούχοι της πρώτης φάσης θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από την οποία θα προκύψουν και τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος. Για τη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τη λίστα των επιλαχόντων που θα προκύψει από την πρώτη διαδικασία. Τώρα, πάμε να δούμε τα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί και αυτά χρειάζονται. Από 19.000 μέχρι 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά και από 31.000 σε 33.000 για έγγαμους χωρίς τέκνα. Δηλαδή ήταν μέχρι 19.000 μέχρι πρότινος και τώρα το όριο έγινε 21.000 για άγαμους και από 31.000 πήγε στις 33.000 για έγγαμους χωρίς παιδιά. Ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα όρια
φτάνουν και τις 58.000, διευρύνοντας ουσιαστικά το εύρος των δυνητικών δικαιούχων. Στο μεταξύ, εντάξει, τώρα μην λέτε, θα είμαι στους τυχερούς, δεν θα είμαι στους τυχερούς. Εγώ πάντως θα την κάνω την αίτηση, αν είμαι καλός. Αν δεν είμαι, εντάξει, τι να κάνω. Λοιπόν, μέχρι και τη μία είμαι η Εύη Τσαμπάζη, μαζί μου στην κονσόλα είναι η Ρούλα Αρβανιτίδου, έτσι για να μην νιώθω και τελείως μοναξιά, και στην επιλογή των τραγουδιών είναι η Μάτα Σαμαρά.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στη φίλη την Κική που μου στείλε μήνυμα για να μην νιώθω μοναξιά. Μια χαρά είμαι, έχω τη Ρούλα εδώ, δεν καταλαβαίνω τίποτα, αγαπημένη φίλη. Επίσης στην Εύη θέλω να στείλω την καλημέρα μου, στο Δημήτρη και στη Λένα που μου έχουν στείλει από νωρίς μηνύματα.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την πρώτη για σήμερα καλεσμένη μας. Είναι μαζί μας η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Έλενα Ράπτη. Κυρία Ράπτη, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Υπουργέ, πριν πάμε στα θέματα του χαρτοφυλακίου σας, τα οποία είναι πολλά και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, είχαμε χθες μία τραγωδία στην προσπάθεια να σβήσουν οι φωτιές που η μία ανάβει μετά την άλλη στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
1: Δυστυχώς, και είχαμε άλλη μία απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την βαθιά μου θλίψη. Έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά την επιχείρηση κατάσβεσης αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς στην Τζάσα, και είδαμε ότι με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης υπηρέτησαν την αποστολή τους μέχρι την τελευταία στιγμή και θυσίασαν ό,τι πολύτιμότερο είχαν. Οπότε θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Δυστυχώς βλέπουμε ότι οι φωτιές συνεχίζονται. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες. Ο Αύγουστος θα λέγαμε ότι είναι παραδοσιακά ένας δύσκολος μήνας, και εδώ θα πρέπει ίσως να είμαστε όλοι αφυπνισμένοι, να έχουμε όλη την μέγιστη προσοχή μας, διότι ακόμα έχουμε ενάξεις πυρκαγιών.
0: Και γιατί συνήθως τον Αύγουστο, ναι, ακριβώς, και από αμέλεια, αλλά και συνήθως τον Αύγουστο έχουμε και πολλούς αγέριδες γενικά.
1: Έτσι, και βλέπουμε ότι από τη μια η πολιτεία κάνει αυτό το οποίο πρέπει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως θα πρέπει να έχουμε τη συνδρομή όλων των πολιτών για να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού. Έχουμε δύσκολες μέρες μπροστά μας, και τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 6 περίπου χρόνια, έχει αυξηθεί σημαντικά η δύναμη του πυροσβεστικού μας σώματος, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε μέσα πυρόσβεσης, μέσω του προγράμματος Αιγής. Αλλά πάλι νομίζω ότι θα πρέπει να αναλογιστούμε και ο καθένας το μερίδιο ευθύνης που έχουμε, για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στο να έχουμε λιγότερα τέτοια περιστατικά. Έχουμε το 112 που πραγματικά καθημερινά σώζει δεκάδες ζωές. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι αφυπνισμένοι.
0: Αύριο εσείς και οι άλλοι συναδελφοί σας και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα αποχαιρετήσετε τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ράπτη.
1: Ναι, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παράταξής μας, αλλά και του δημόσιου βίου της χώρας. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος υπηρέτησε την πατρίδα πολλές δεκαετίες με σοβαρότητα, με συνέπεια, με αίσθημα ευθύνης. Έχει αναλάβει κορυφαίες κυβερνητικές αλλά και κοινοβουλευτικές και κομματικές ευθύνες. Υπηρέτησε ως Υπουργός Εξωτερικών, ως Υπουργός Παιδείας, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης, υπήρξε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας σπουδαίος πολιτικός άντρας. Είχε ήθος, ήταν αποτελεσματικός.
0: Και έκανε και πολλές παρεμβάσεις για εξωτερική πολιτική, για θέματα άμυνας, δηλαδή και μετά, όταν αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική δράση. Έτσι το θυμάμαι.
1: Κυρία Σαμπάζη, νομίζω είχε κερδίσει την αναγνώριση και την εκτίμηση του συνόλου του πολιτικού κόσμου.
0: Πολύ σημαντικό για έναν πολιτικό αυτό.
1: Και ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο. Νιώθω ότι άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα και για μας στην παράταξη, αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλές γενιές τελεχών της.
0: Υπουργέ, πριν από λίγες μέρες συναντηθήκανε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, προκειμένου να τον ενημερώσετε για τα θέματα του χαρτοφυλακίου σας. Έχετε πολλά, έχετε τις νταντάδες, έχετε το χάπι βιασμού που θα ήθελα σε αυτό να επιμείνουμε στη συνέχεια, έχετε το σήμα ισότητας. Ποιο από όλα αυτά τα θέματα που συζητήσατε κυριάρχησε περισσότερο ή ζητήσατε τη συμβολή του Προέδρου της Δημοκρατίας?
1: Θα σας πω ότι το ζήτημα για το οποίο κουβεντιάσαμε περισσότερο και με το οποίο ξεκινήσαμε αφορά το Δίκτυο Δομών για την Έφυλη και την Οικογενειακή Βία, όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος για την προστασία των γυναικών. Μιλήσαμε για την τηλεφωνική γραμμή 15900, για τα συμβουλευτικά κέντρα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου οι γυναίκες να βρίσκουν καταφύγιο, να μπορούν να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη, να λάβουν εργασιακή συμβουλευτική, γιατί όπως γνωρίζετε συχνά οι γυναίκες που αφιερώνονται στην οικογένειά τους, κάποιες φορές εγκαταλείπουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και όταν έρχεται η ώρα που θέλουν να φύγουν δεν νιώθουν οικονομικά ανεξάρτητες για να μπορέσουν να συντηρήσουν τον εαυτό τους και τα παιδιά τους. Αλλά ταυτόχρονα μιλήσαμε και για το πώς εμείς, το Δίκτυο Δομών, υποστηρίζουμε τις γυναίκες σε επίπεδο νομικό, δηλαδή τη νομική καθοδήγηση που παρέχουμε, αλλά και την υποστήριξη, την υπεράσπιση στα δικαστήρια, διότι εμείς αναλαμβάνουμε το κόστος στο πρόγραμμα του προγράμματος Legal Aid για μια γυναίκα ανεξάρτητα από την δική της οικονομική επιφάνεια, διότι μπορεί να είναι και θύμα οικονομικής βίας. Εμείς φροντίζουμε να την καθοδηγήσουμε, αλλά και να υπάρχει δικηγόρος στο πλευρό της για όλη αυτή τη δικαστική διαμάχη που ενδεχομένως να προκύψει.
0: Να βάλουμε λίγο μια ανωτελεία. Δηλαδή, κάποια γυναίκα που αντιμετωπίζει πρόβλημα, γιατί σίγουρα σκέφτεται, όπως λέτε, το οικονομικό και το οικονομικό με το δικηγόρο, γιατί και ο δικηγόρος πληρώνεται. Δηλαδή, αν θα πάει στη δομή, στην κρατική δομή και πει ότι εγώ θέλω να προχωρήσω στην έκδοση διαζυγίου, θέλω να κάνω ασφαλιστικά μέτρα να μην με πλησιάζει ή οτιδήποτε. Αυτά η δομή, αυτή τη νομική υποστήριξη την παρέχει δωρεάν.
1: Την παρέχει δωρεάν πλήρως. Πρώτα απ' όλα θα ενημερωθεί τι συνεπάγεται να κινηθεί δικαστικά. Και τι συνεπάγεται η επόμενη μέρα. Κάποιες γυναίκες δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό και σε τι διαδικασία θα μπουν. Έπειτα, εμείς φροντίζουμε στο πλαίσιο συνεργασίας και μνημονίων συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με τους κατατόπους δικηγορικούς συλλόγους να φροντίσουμε να έχει υπεράσπιση και εμείς αναλαμβάνουμε το κόστος. Και αυτό ισχύει για όλες τις γυναίκες ανεξαιρέτως. Ταυτόχρονα να σας πω ότι αν μια γυναίκα βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση που μπορεί να φοβάται για την ασφάλειά της, εμείς παρέχουμε και το panic button. Το εργαλείο που ενεργοποιείται ανά πάσα στιγμή θα νιώσει ότι βρίσκεται σε ανάγκη για να παρέμβει άμεσα η αστυνομία. Και θέλω να σας πω ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων παρέχουμε και έκτακτη φιλοξενία. Δηλαδή, μια γυναίκα που θα καλέσει τώρα στην τηλεφωνική γραμμή, αυτή τη στιγμή, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, στη γραμμή 15900, και θα πει ότι θέλω τώρα να φύγω από το σπίτι και να βρεθώ σε ένα ασφαλές κατάλημα μαζί με το παιδί ή τα παιδιά μου. Εμείς σε πολύ λίγη ώρα θα φροντίσουμε σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων να βρεθεί σε ένα κατάλημα της περιοχής της. Θα μείνει εκεί για λίγες μέρες, προκειμένου να γίνει όλος ο απαραίτητος έλεγχος που προβλέπεται και μετά θα μεταφερθεί σε έναν από τους 20 ξενώνες φιλοξενίας που έχουμε σε όλη την Ελλάδα.
0: Κυρία Ράπτη, αυτή την παροχή με τα ξενοδοχεία συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή έχετε αυτή τη δυνατότητα.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Πόσες δομές.
1: Και βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα, εμείς θα φροντίσουμε να προσδιορίσουμε ένα κατάλημα που θα είναι ασφαλής και επίσης να σας πω ότι έχουμε αναπτύξει συνεργασία και με την Uber. Mm-hmm. Είναι στο πιλωτικό στάδιο στην Αττική, αλλά θα επεκταθεί την καινούργια χρονιά για τις ασφαλείς και δωρεάν μετακινήσεις των γυναικών προς και από τις δομές μας.
0: Ναι, δηλαδή είναι μια γυναίκα στο σπίτι, με χτυπάει, με κάνει τέτοιο, πάει το ταξί, την παίρνει, την πάει σε ασφαλές μέρος.
1: Αμέσως στο ασφαλές περιβάλλον και στη συνέχεια δρομολογούνται όλες οι διαδικασίες. Δηλαδή χρειάζεται να πάει σε ένα νοσοκομείο, να τη δει ένας ψυχίατρος, ένας παθολόγος, ένας δερματολόγος, τα φροντίζουμε εμείς όλα αυτά σε συνοδεία πάντα με το επιστημονικό μας προσωπικό.
0: Άρα εσείς έχετε πολύ στενή συνεργασία και με την αστυνομία, γιατί η γυναίκα που θα βρεθεί σε δύσκολη θέση θα πάρει την αστυνομία κατευθείαν τηλέφωνο.
1: Ανάλογα. Ναι. Εκείνη επιλέγει αν θα καλέσει στην αστυνομία ή αν θα καλέσει τηλεφωνική γραμμή. Εμείς, όταν θα λάβουμε την κλήση τηλεφωνική γραμμή, θα ζητήσουμε από τη γυναίκα να μας απαντήσει σε κάποιες σύντομες, λίγες ερωτήσεις. Είναι το εργαλείο εκτίμησης κινδύνου για να καταλάβουμε αν υπάρχει κίνδυνος επαναλαμβανόμενης ή φωνικής βίας και ανάλογα να την κατευθύνουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που σας λέω, διότι ανάλογα θα κινηθούμε και εμείς σε συνεννόηση με την αστυνομία για την προστασία της.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο σε ένα άλλο πρόγραμμα που τρέχεται. Νταντάδες στη γειτονιά. Πριν από λίγο καιρό ξεκίνησε η καθολική εφαρμογή του. Θέλω να μου πείτε μέχρι στιγμής ποια είναι η ανταπόκριση.
1: Έχουμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 2.463, λέω ακριβώς μέχρι σήμερα, εγκεκριμένες αιτήσεις επιμελητών. Και σε ό,τι αφορά τους ωφελούμενους έχουμε 4.442 εγκεκριμένες αιτήσεις από μανούλες ως επιτοπλίστων που έχουν κάνει αίτηση και ζητούν να αναλάβει φροντιστής, επιμελητής, επιμελήτρια τη φροντίδα του παιδιού. Μέχρι στιγμής έχουν συναυτεί 1.021 συμφωνητικά Και αν θυμάστε, είχαμε πει από την αρχή του προγράμματος φιλοδοξούμε περίπου να καλύψουμε 4.500 συμφωνητικά.
0: Μάλιστα. Να επαναλάβουμε λίγο για ποιες ηλικίες μιλάμε. Για ποιες ηλικίες πρώτα απ' όλα, για ποια παιδιά.
1: Μητέρα η οποία έχει παιδί από 2 μηνών έως 2,5 ετών και ετήσιο ατομικό εισόδημα 24.000 ευρώ αν έχει ένα παιδί. Να επιμείνω, ατομικό εισόδημα, όχι οικογενειακό, 24.000 ευρώ. Με δύο παιδιά ετήσιο ατομικό εισόδημα 27.000 ευρώ. Και αν μια μητέρα έχει τρία παιδιά και πάνω, δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο, κάθε μητέρα δικαιούται να κάνει αίτηση. Mm-hmm. Τώρα, επειδή ο στόχος του προγράμματος ποιος είναι, η ισότιμη συμμετοχή, ένταξη της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Όταν έρχεται ένα παιδί στην οικογένεια, ο μπαμπάς δεν αφήνει τη δουλειά, έτσι δεν θέλουμε και η μαμά. Εφόσον το επιθυμεί. Αν θέλει να την αφήσει, προβλέπονται άδειες το 9μηνο για όλες τις γυναίκες αυτοαπασχολούμενες, δημόσιο, ιδιωτικό τομέα παντού. Αλλά για τη μητέρα η οποία θέλει να παραμείνει στην αγορά εργασίας, προσφέρουμε 500 ευρώ το μήνα, αν είναι πλήρους απασχόλησης, 300 ευρώ το μήνα, αν είναι μερικής απασχόλησης, δίνουμε 300 ευρώ και στη φοιτήτρια μανούλα για να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Είναι μια νέα υποστήριξη που παρέχουμε στην καθολική εφαρμογή του προγράμματος. Δίνουμε 300 ευρώ στη μανούλα που είναι άνεργη για 3 μήνες για να μπορέσει να βρει εργασία, να κάνει συναντήσεις, να δώσει συνεντεύξεις. Και στη συνέχεια δίνουμε τη δυνατότητα να γίνουν επιμελητές η γιαγιά και ο παππούς. Και το λέω αυτό γιατί είδαμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Ιδίως από τις γιαγιάδες, οι οποίες δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα, γιαγιά και παππούς. Και το λέω αυτό γιατί είδαμε.

0: τον Ερυθρό Σταυρό και από πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς και στη συνέχεια αντίγραφο ποινικού μητρώου και δύο υπεύθυνες δηλώσεις. Υπεύθυνες δηλώσεις ήταν πιστοποιητικά, αλλά το κάνουμε με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης για να μην ταλαιπωρηθούν υποψήφιοι επιμελητές, να μην χρειαστεί να πάνε στο πρωτοδικείο ούτε να ξοδέψουν χρήματα. Μία υπεύθυνη δήλωση περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη φυγόπινου ή φυγόδικου.
1: Μάλιστα. Αν κάνω εγώ τώρα, αν κάνω εγώ μία αίτηση ως μαμά, σε πόσο καιρό ανταποκρίνεται το σύστημα?
0: Πολύ γρήγορα. Μέσα σε μία εβδομάδα θα έχει εξεταστεί. Απλά να ξέρετε ότι κάποιες φορές τι διαπιστώνουμε εμείς στο help desk, ότι έχουμε λυπή στοιχεία στις αιτήσεις. Οπότε εκεί πρέπει να ενημερώσουμε εκ νέου τη μητέρα, να προσκομίσει τα περισσότερα πιστοποιητικά που μπορεί να χρειάζονται. Δηλαδή οι όποιες καθυστερήσεις υπάρχουν γιατί δεν έχουμε επαρκή στοιχεία ώστε να αξιολογηθεί μία αίτηση.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο να αλλάξουμε
0: και θέμα. Θέλει και χρόνο, γιατί και αυτό έγκαιρα να το δουν για το σεμινάριο πρώτων βοηθειών, που αυτά βέβαια τα λέγαμε μήνες πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα. Αυτή την περίοδο μπορούν να απευθυνθούν στον Ερυθρό Σταυρό. Είναι δωρεάν και το λέω γιατί ανταποκρίνεται λίγο πιο γρήγορα από το ΕΚΑΒ σήμερα, διότι το ΕΚΑΒ λόγω της θερινής περίοδου είναι υποχρεωμένο να καλύψει ανάγκες σε όλη τη χώρα.
1: Φαντάζομαι οι νταντάδες είναι 12 μήνες, έτσι, για όλους τους μήνες.
0: Φυσικά για όλους.
1: Πάμε λίγο, γιατί δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Πάμε λίγο στο χάπι του βιασμού, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και από όσο γνωρίζω θα γίνουν δράσεις σε σχολεία, πανεπιστήμια. Να πούμε ότι είναι μία ουσία που τη βάζει κάποιος στο ποτό μιας κοπέλας, η οποία χάνει τις αισθήσεις της, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Μετά την βιάζει καθώς η κοπέλα δεν καταλαβαίνει και την άλλη μέρα της λέει τι ώρα που περάσαμε και η κοπέλα δεν θυμάται τίποτα. Η κοπέλα αυτή ντρέπεται, ντρέπεται να το πει.
0: Μπορεί να ρίξει στο ποτό μας, στο χυμό μας, στο αναψυκτικό μας.
1: Ναι, και ντρέπεται να το πει, δηλαδή δεν υπάρχουν πολλές, ξεκινήσατε μια καμπάνια φαντάζομαι προκειμένου τα κορίτσια να το λένε κιόλας, γιατί ντρεπόντουσαν, φοβόντουσαν, σου λέει εγώ φταίω που μέθησα, έτσι δεν είναι?
0: Όπως το λέτε, πολλές περιστατικά δεν αναφέρονται ποτέ. Παρερμηνεύονται ως υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και συνήθως συνοδεύονται από ενοχές, από φόβο, από αμφιβολία. Συχνά δηλαδή τα θύματα αμφισβητούν τον εαυτό τους. Μένουν μόνο και δεν αναζητούν βοήθεια. Εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να εξηγήσουμε ότι πρώτα απ' όλα να συμπνήσουμε ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Δεν μιλάμε δηλαδή απλά για ένα ποτό, είναι πολλά περισσότερα, διότι παραβιάζεται η συνένεση. Αφαιρείται ο έλεγχος. Με αυτή την ναρκωτική ουσία, η οποία δρά μέσα σε 15 λεπτά, ουσιαστικά το θύμα είναι ανήμπορο να αντιδράσει και εν τέλει να συνενέσει, να αποφασίσει για τον εαυτό του ή να απομακρυνθεί. Άρα, εμείς τι θέλουμε για να προλάβουμε αυτά τα φαινόμενα? Δεν ζητάμε από κανέναν, απευθυνόμαστε σε νέους 15-25 ετών, δεν τους ζητάμε να περιορίσουν τη ζωή τους, ούτε να σταματήσουν να διασκεδάζουν. Θέλουμε όμως να νιώθουν όλοι ασφαλείς, να έχουν τον έλεγχο, να μπορούν να πουν όχι, να μπορούν να επιστρέψουν σπίτι τους ασφαλείς. Άρα, τι θέλουμε να πετύχουμε? Θέλουμε να σπάσουμε τη σιωπή, θέλουμε να ενισχύσουμε την αναγνώριση αυτών των περιστατικών και να ενδυναμώσουμε πιθανά θύματα. Εν τέλει, να δείξουμε ότι η κοινωνία δεν ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές.
1: Άρα εσείς τώρα τι θα κάνετε, δράσεις σε αυτές τις ηλικίες?
0: Έχουμε ξεκινήσει ήδη τους τελευταίους μήνες συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε καταθέσει αίτηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ώστε με την καινούργια χρονιά να τρέξει ένας διαγωνισμός στα λύκεια για να διαλέξουν οι ίδιοι μαθητές τα συνθήματα που θέλουν για την καμπάνια, με την καθοδήγησή μας και με υλικό που έχουμε και από τον Εθνικό Οργανισμό για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες, αλλά και από το πρόγραμμα Αρμαντήλο. Αλλά ταυτόχρονα και πρόσφατα παρουσιάσαμε πολύ ενδιαφέρουσες, πραγματοποιήσαμε ενδιαφέρουσες συναντήσεις με τα πανεπιστήμια μας, με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Επιτροπής Ισότητας και Αντιπριτάνης, ώστε με την καινούργια χρονιά να τρέξει μια καμπάνια στα πανεπιστήμια, να αφυπνιστούν και οι ηλικίες 18-25. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας ένα πολύτιμο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Αρμαντήλο είναι ένα έργο ευρωπαϊκό, στο οποίο μετέχουν 17 οργανισμοί από 11 χώρες και η χώρα μας, η Ελλάδα, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί? Γιατί το συντονισμό αυτού του έργου τον έχει το ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος. Ποια είναι η αποστολή του έργου? Να τρέξει αυτή την καμπάνια που είναι ήδη έτοιμη, την έχουμε στα χέρια μας και όσοι που οικισώ την επεξεργαζόμαστε και ταυτόχρονα και οι Επιτροπές Ισότητας για να την εμπλουτίσουμε και να την τελειοποιήσουμε, ώστε από Σεπτέμβρη να τρέξει σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα.
0: Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζεται η συνεργασία και με συναρμόδιο Υπουργείο, όπως είναι το Υγείας και το Δικαιοσύνης, για συμβάσεις που αφορούν.

0: στα ψευδεπίγραφα φάρμακα, με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
1: Έχουν ναι, όλοι, γιατί πού τη βρίσκουν αυτή την ουσία, ας πούμε.
0: Είναι παράνομες ναρκωτικές ουσίες που κυκλοφορούν όπως όλες οι παράνομες ουσίες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σήμα ισότητας. Θέλω να μου πείτε τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις, τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι. Γιατί νομίζω ότι πιο πολλά κερδίζουν οι εργαζόμενοι σε σχέση με τις επιχειρήσεις που επιλέγουν.
0: Κερδίζουν και οι δύο πλευρές. Πρώτα απ' όλα, ένας εργαζόμενος, όταν νιώθει καλά στο χώρο που βρίσκεται, όταν νιώθει ότι έχει ίση μεταχείριση, ότι έχει ίσες ευκαιρίες, όταν νιώθει ότι αμείβεται το ίδιο με τους άλλους συναδέλφους και δεν έχει διάκριση λόγω φύλου για την εργασία που προσφέρει, δηλαδή αν για εργασία ίσης αξίας θα έχει και ίση αμοιβή. Όταν υπάρχει πρόβλεψη και υπάρχει οδηγός για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και όταν εν τέλει υπάρχουν διαδικασίες για την εναρμόνιση επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, σίγουρα ο εργαζόμενος ωφελείται και ωφελείται πολλαπλά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, είναι ουσιαστικά μια έμπρακτη δέσμευσή της στην ισότητα των φύλων. Θα λέγαμε ότι ενισχύει την αξιοπιστία της και την εταιρική της εικόνα. Σίγουρα βελτιώνει το εργασιακό περιβάλλον και προλαμβάνει φαινόμενα βίας, παρενόχλησης, διακρίσεων. Και νομίζω ότι έτσι μπορεί να προσελκύσει και περισσότερα ταλέντα. Και εν τέλει ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για ίσες ευκαιρίες και διαφάνεια. Η διαδικασία είναι απλή. Πρόσφατα είχε ανοίξει πλατφόρμα για το σήμα για τη διαφορετικότητα, που εκεί δεν είχε να κάνει μόνο με τα δύο φύλλα, γιατί το σήμα ισότητας αφορά τα δύο φύλλα. Το σήμα διαφορετικότητας είχε να κάνει και με την ηλικία και με την καταγωγή και την αναπηρία και άλλες μορφές διάκρισης. Εκεί τι εξετάζαμε, εάν είχαν συγκεκριμένες πολιτικές για την συμπερίληψη και αν τις είχαν έπρεπε να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά. Εδώ είναι λίγο διαφορετική η διαδικασία. Πάμε μαζί, χέρι-χέρι βοηθάμε τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, κάνουν την αίτηση και μετά μαζί κάνουμε την προετοιμασία. Το ΙΚΙΣΟ μαζί με τις επιχειρήσεις κάνουμε μαζί την προετοιμασία. Τι χρειάζεται η προετοιμασία? Χρειάζεται πρώτα οι επιχειρήσεις να κάνουν μια δήλωση δέσμευσης. Αυτή η δήλωση δέσμευσης είναι ένα κείμενο το οποίο εμείς θα διαθέσουμε στις επιχειρήσεις και το οποίο θα πρέπει οι επιχειρήσεις να γνωστοποιήσουν μέσω του site με email σε όλους τους εργαζόμενους. Το επόμενο είναι να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια, δηλαδή τρία διοικητικά στελέχη που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, να παρακολουθήσουν δύο σεμινάρια του ΚΕΘΗ, του Κέντρου Ερευνών για την Ισότητα των Φύλων. Το ένα είναι για την βία και την παρενόχληση και το άλλο για πρωτοβουλίες πρόθεσης της ίσης μεταχείρισης. Και τέλος, κάποια κριτήρια. Δηλαδή, τα κριτήρια έχουν να κάνουν με την απασχόληση, την πρόσληψη, την εξέλιξη, την αμοιβή, τη βία και την παρενόχληση.
1: Ναι, ότι πρέπει να είναι όλα τα ίδια. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ότι το 33% στο σύνολο των ανθρώπων που απασχολούνται να είναι γυναίκες. Σε θέσεις ευθύνης το 33% να είναι γυναίκες. Να έχουν, εμείς τι θέλουμε, να έχουν στοιχεία που να μπορούν να υπολογίσουν το χάσμα στην αμοιβή. Εδώ δεν θα αξιολογηθούν από το πόσο μικρό ή μεγάλο είναι, αλλά από το αν έχουν στοιχεία. Πάμε βήμα-βήμα. Να υπάρχουν οι πολιτικές για την παρενόχληση και βεβαίως να υπάρχουν και ευεργετικές ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της επαγγελματικής και την ιδιωτική ζωή.
1: Πάντως, Υπουργέ, είναι πολύ ωραίες όλες αυτές οι δράσεις, αλλά τώρα για να μιλήσουμε και λίγο μεταξύ μας, αν είσαι στον ιδιωτικό τομέα, είναι πολύ δύσκολο να καταγγείλεις, ειδικά αν σου συμβαίνει κάτι κακό από τον προϊστάμενό σου.
0: Όχι, δεν είναι δύσκολο πια. Γιατί υπάρχει
1: για πείτε μας, γιατί αυτό είναι ένα θέμα.
0: Υπάρχει, ναι. Όχι, δεν υπάρχει καμία αναστολή. Αντίθετα, θέλω να σας πω ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις επιλέγουν να έχουν πολιτικές. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει το πόσο ευαισθητοποιημένες είναι οι επιχειρήσεις. Το είδαμε το σήμα διαφορετικότητας, το βλέπω τώρα και με το σήμα ισότητας. Σήμερα έχουμε πάλι συνάντηση διαδικτυακή με επιμελητήριο, κάτι που γίνεται σχεδόν
1: καθημερινά. Πολύ σημαντικό είναι αυτό.
0: Βέβαια, ενημερώνουμε τα επιμελητήρια και αυτά με τη σειρά του επιχειρήσεις. Είναι εντυπωσιακή ανταπόκριση. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις, για να είναι ασφαλείς και να προστατευτούν τα ίδια τα στελέχη από τέτοια περιστατικά, φροντίζουν να έχουν πολιτικές.
1: Πολύ σημαντικό οδηγός, αυτό. Δηλαδή, ναι, πολύ, πολύ. Ναι,
0: υπάρχει, δηλαδή είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση να λέει ποιες είναι οι πολιτικές μηδενικής αναφοράς και μετά να προσδιορίζει ποιες είναι οι διαδικασίες για την αναφορά. Έτσι είναι ασφαλή και τα στελέχη είναι ασφαλή και, ασφαλής και οι εργαζόμενοι.
1: Μάλιστα. Κυρία Ράπτη, ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την ενημέρωση. Καλή δύναμη, καλό Αύγουστο να περάσετε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είστε καλά, Υπουργέ. Γεια σας.
0: Καλό Αύγουστο. Γεια σας.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, αυτά ήταν τα προγράμματα που τρέχουν στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που τα τρέχει η κυρία Ράπτη. Υπάρχουν όλα στο διαδίκτυο που μπορείτε να μπείτε και να πάρετε πληροφορίες για αυτά που σας αφορούν. Τώρα θα έρθει η Βούλα Σαΐτη να μας πει δελτίο ειδήσεων που μας αφορά 100% και εμείς θα τα ξαναπούμε λίγα λεπτά μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κανένας εφησυχασμός. Υπάρχουν θερμές εστίες που πρέπει να ελεγχθούν σε όλη τη μεγάλη περίμετρο της Πυρκαγιάς, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο ανακπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς αυτήν την ώρα, όπως ανέφερε ο κύριος Αρτοπιός, είναι στο Κανδύλι και την Αγία Σκέπη. Επιχειρούν 12 ελικόπτερα και 11 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 425 πυροσβέστες, μεγάλη δύναμη δασοκοπά μάντος και 125 υδροφόρα οχήματα. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Χαρακτήρισε την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ως μια άνηση μάχη απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και ανακοίνωσε ότι ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται στο 100% για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών που μπορούν να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ. Σε περίπτωση που ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου που μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Η αστυνομία ανέλαβε τη διενέργεια προανάκρισης για την εξακρίβωση των συνθήκων και των αιτιών της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου. Πρόκειται για έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη, ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή. Πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Εκτός λειτουργίας είναι οι ανελκυστήρες στο σταθμό Φλέμινγκ του Μετρό Θεσσαλονίκης, αναφέρει στην ιστοσελίδα της η διαχειρίστρια εταιρεία του Μετρό. Ένας 32χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ρέμα ουρλιά στη θέση κόκκινος βράχος του Ολύμπου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του, στο σημείο που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ συμμετείχαν 14 πυροσβέστες. Από εκεί διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Νεκρός εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κάντιας Αργολίδας του Δήμου Ναυπλίου ο 58χρονος ψυχολόγος που αγνοούνταν τις τελευταίες 9 ημέρες για την υπόθεση. Έχουν συλληφθεί δύο αλλοδαποί με τις συνθήκες θανάτου του να μην έχουν διευκρινιστεί ακόμη. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, η σωρός του άνδρα βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη σε σημείο αρκετά μακριά από την περιοχή όπου είχε εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες το όχημά του. Η σωρός του 58χρονου μεταφέρθηκε για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής ώστε να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου και να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα, ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, συναγερμό σήμαν τα ξημερώματα μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Το Ιράν δεν διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ, απαντώντας στις δηλώσεις Τραμπ. Όπως σημείωσε, το Ιράν και βρίσκεται τώρα σε συζητήσεις με το ΟΜΑΝ σχετικά με μία προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Επισήμανε δε πως η επίτευξη συμφωνίας με το ΟΜΑΝ δεν επαρκεί για να ξανανοίξουν τα στενά. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας στον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σε ηλικία 93 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και ιστολικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Τρίτη, από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Έφυγε από τη ζωή στα 82 του χρόνια ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους πλέον αυθεντικούς εκφραστές της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νοτιοανατολικοί ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωσή σας για τα νέα της περιφέρειας στη Μία.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέσεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Εδώ είμαστε, φτσαμπάζει μέχρι και τη μία, τα έχουμε πει αυτά. Ο Χρήστος Χατζημίσης έχει άδεια, τι να κάνουμε τώρα. Είμαστε μόνες στο στούντιο. Βέβαια τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Ευχαριστώ πολύ και τη φίλη τη Λένα που μου γράψε έτσι ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Μαζί μου τώρα στην κονσόλα η Αγγελική Μπρέλου. Σωστά δεν το είπα, για να μην νιώθω και μόνη μου στο στούντιο, έτσι να έχω και μια ωραία παρέα. Λοιπόν, πολλά έχουμε να δούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όπως σας είπα, σε πολύ λίγο θα πάμε και μια βόλτα στην αγορά της Θεσσαλονίκης για να δούμε τι γίνεται με τις εκπτώσεις. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε πάει και έχετε ψάξει να βρείτε κάτι που χρειάζεστε. Λοιπόν, το Viber του 102 είναι 6930-078-228. Μία φίλη βέβαια, η Μαρία, μου έγραψε στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook ότι πήγε, έψαξε, αυτά που τις έκαναν ήταν αρκετά ακριβά και όσα είναι σε πολύ μεγάλη έκπτωση, δυστυχώς δεν έχει νούμερο. Είναι ένα φαινόμενο που το παρατηρούμε, θα τα δούμε όμως αναλυτικά στη συνέχεια.

0: Λοιπόν, είπαμε αρκετά για τις εκπτώσεις από αυτά που βλέπουμε εμείς και από τα μηνύματα που μας στείλατε. Πάμε τώρα όμως να περιηγηθούμε στην αγορά και να δούμε αν έχει κόσμο ή όχι, να δούμε πώς είναι οι τιμές με τον Γενικό Γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και δεύτερο Αντιπρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Παναγιώτη Μενεξόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Μενεξόπουλε.
1: Χαίρετε, καλησπέρα, παιδιά.
0: Τι κάνετε, εμείς καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Μπράβο. Προσπαθούμε να μαζέψουμε λεφτά. Μήπως πάμε στις εκπτώσεις και πάρουμε τύπο το κάτι τη μας κι εμείς.
1: Αργήσατε.
0: Αργήσαμε. Γιατί ξέρετε τι, εδώ λέει μία φίλη που μας έστειλε μήνυμα στο ραδιόφωνο ότι πήγε να ψωνίσει αυτά που ήταν στο νούμερό της, γενικά αυτά που είχε αρκετά τέτοια για να διαλέξει, ήταν πολλά, ήταν αρκετά ακριβά. Όταν είδε χαμηλές τιμές, υπήρχαν, ας πούμε, ελάχιστα νούμερα. Και αυτή, λέτε, καθυστέρησε.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Νομίζω ότι το φαινόμενο αυτό σε ένα μεγάλο ποσοστό επαναλαμβάνεται. Οπότε και ο καταναλωτής γενικά, όταν θέλουμε να αγοράσουμε κάτι, λογικό είναι να έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό καλό.
0: Mm-hmm. Πείτε μας...
1: Είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι, που μας είπε η φίλη ακροάτρια.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι πραγματικότητα και ισχύει, αλλά δεν ισχύει μόνο φέτος.
0: Ναι, ναι, δεν ισχύει.
1: Και
0: ναι,
1: πέρσι
0: ναι, ναι.
1: Και ίσως αυτά που είναι που ταιριάζουν στον περισσότερο κόσμο τα νούμερα...
0: Φεύγουν και γρήγορα.
1: Φεύγουν πολύ
0: ναι.
1: γρήγορα.
0: Πείτε μας λίγο...
1: Είτε συγγνώμη, είτε ένδυση είτε υπόδυση.
0: Mm-hmm. Πείτε μας λίγο πώς είναι η ανταπόκριση μέχρι στιγμής. 1η Ιουλίου ξεκίνησαν οι εκπτώσεις και θα πάνε μέχρι 31 Αυγούστου, σωστά?
1: Ναι, όπως παραδοσιακά γίνεται όλα τα χρόνια.
0: Πώς είναι η ανταπόκριση?
1: Η ανταπόκριση από εμάς, από γενικά από το ελληνικό παραδοσιακό κοινό δεν είναι πολύ καλή, όπως είναι αναμενόμενο, γιατί το φαινόμενο της ακρίβειας έχει πλήξει όλους μας και όλοι μας το καταλαβαίνουμε και το... εισπράττουμε καθημερινά. Δεν πήγανε καλά οι εκπτώσεις, δεν δούλεψε η αγορά. Ευτυχώς όμως υπάρχουν όλοι οι επισκέπτες, όλοι οι τουρίστες που δεν είναι μόνο Βαλκάνοι πλέον, οι οποίοι ενισχύουν σε αρκετούς κλάδους ενισχύουν την αγορά. Ευτυχώς mm-hmm. υπάρχουν αυτοί και κινείται η αγορά... στην περίοδο τώρα του καλοκαιριού και στην περίοδο των εκπτώσεων.
0: Σε σύγκριση με πέρσι, κύριε Μενεξόπουλε?
1: Εάν τα απομονώσουμε, θα πούμε ότι οι Έλληνες αγόρασαν τελείως έτσι αυθαίρετο είναι το νούμερο. Η εντύπωσή μου και η αίσθησή μου λόγω εμπειρίας είναι ότι είναι γύρω στο 15% κάτω. Σε σχέση όμως με τις αγορές, ίσως και 20%, σε σχέση όμως με τους επισκέπτες είναι στα ίδια σίγουρα, αν όχι παραπάνω.
0: Μάλιστα. Εντάξει, βοηθάει πάρα πολύ, γιατί και εγώ αυτό έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Το Σαββατοκύριακο, επειδή έμεινα στη Θεσσαλονίκη και κυκλοφόρησα λίγο, χθες ειδικά πήγα σε ένα εστιατόριο και όλα τα γύρω μου τραπέζια μιλούσαν άλλες γλώσσες. Που σημαίνει ότι έχει αρκετό τουρισμό η Θεσσαλονίκη. Ναι. Νομίζω και ο Δήμος Θεσσαλονίκης κάνει μια δράση εκστρατεία στις γύρω χώρες προκειμένου να έρχονται
1: ναι,
0: την περίοδο των εκπτώσεων. Ναι, για πείτε μας. Και ο Εμπορικός Σύλλογος.
1: Όχι μόνο στις γύρω χώρες. Γενικότερα γίνεται μια προσπάθεια από το Δήμο και η προσπάθεια αυτή είναι πλέον πετυχημένη. Έχει αρχίσει να αποδίδει αρκετά πολύ καλούς καρπούς.
0: Mm-hmm. Λόγω της ακρίβειας που είπατε, που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα βέβαια της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή, αποτυπώνεται και στις πολλές δημοσκοπήσεις που έχουμε. Θεωρείτε ότι λόγω αυτού του φαινομένου της ακρίβειας έχει αλλάξει η καταναλωτική συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια?
1: Νομίζω πως ναι. Και σιγά σιγά η συνήθεια της υπερκατανάλωσης και της σπατάλης έχει αρχίσει να εκλείπει από πολύ κόσμο. Γιατί κακά τα ψέματα είχαμε συνηθίσει και σε μια σπατάλη. Τώρα οι αγορές μας είναι πιο ορθολογικές.
0: Mm-hmm. Ναι, όμως αυτό δεν βοηθάει τους επιχειρηματίες και τους καταστηματάρχες.
1: Δεν βοηθάει σε καμία περίπτωση, γιατί από αυτή την οτροπία και από αυτή την σκέψη και την συνήθεια η αγορά εισέπρατε και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένη. Αλλά μιλώντας αντικειμενικά, νομίζω εκεί πάει. Και η αλήθεια είναι ότι, όπως είπαμε, ότι τα φθηνότερα γενικά είδη, τα είδη με τις χαμηλότερες τιμές, ζητιούνται περισσότερο από τα ίδια τα ακριβά. Mm-hmm.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Βέβαια, σε αυτό το θέμα μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα καταστήματα της γειτονιάς, γιατί τα μεγάλα καταστήματα που βρίσκονται στην Τζιμισκή, Μητροπόλεως, Εγνατία, δηλαδή θα έρθουν οι τουρίστες, θα κάνουν τη βόλτα τους, θα ψωνίσουν. Αλλά τώρα τα μικρά καταστήματα, Καλαμαριά, Τούμπα, Νεάπολη, Εύωσμο, που έχουν και εκεί πολύ ωραίες αγορές, αυτά δεν είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα?
1: Έχουν πολύ καλή αγορά.
0: Έχουν πολύ καλή αγορά, βέβαια.
1: Είναι πολλές οι συνοικίες, τα προάστια γενικά της Θεσσαλονίκης, που έχουν εξαιρετικά καλές και ισότιμες και εισάξιες και αναγνωρίσιμες μαγαζιά και αγορές που λειτουργούν, χωρίς να είναι ακριβότερα, και προσφέρουν επικαιροποιημένες προτάσεις, όχι παλιωμοδίτικα, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, που ο καταναλωτής μπορεί να υποφεληθεί.
0: Απλώς και σε αυτούς δεν φτάνουν οι τουρίστες, νομίζω.
1: Ακριβώς. Το πρόβλημα είναι
0: αυτό,
1: ότι...
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα.
1: Σε αυτή την περίπτωση καλό θα είναι να επιταχυνθούν οι κινήσεις για τη σύνδεση του μετρό με περισσότερο σε εκείνη τη σημεία.
0: Υπάρχει και ένα θέμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, η αύξηση του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη, εκτός αυτό που είπατε στην αρχή, να ψωνίζουν, άρα μεταφράζεται με μεγαλύτερο τζίρο για τα εμπορικά καταστήματα, έτσι?
1: Φυσικά,
0: το έχετε δει. Βέβαια. Ναι, ρευστοποίηση.
1: Ρευστοποιείται, φυσικά.
0: Ένα άλλο πρόβλημα που φαντάζομαι αντιμετωπίζουν τα εμπορικά καταστήματα ακόμη και τώρα στις εκπτώσεις, είναι ότι πολλοίς κόσμος αγοράζει online από εταιρείες της Κίνας που πραγματικά όσον αφορά την τιμή δεν μπορούν να την ανταγωνιστούν τα εμπορικά καταστήματα της Θεσσαλονίκης, αλλά νομίζω και καμιάς περιοχής της Ελλάδας.
1: Είναι πραγματικότητα αυτό, και όχι μόνο της Κίνας. Αλλά εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε αυτού του είδους το κανάλι πώλησης θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί και ο Έλληνας, είτε από μόνος του, είτε και συλλογικά ακόμη, με τη δημιουργία ενός κλάστερ, να το πω έτσι, που σε πολλούς δεν αρέσει η λέξη κλάστερ, γιατί δεν μπορεί να δέσει στην νοοτροπία του Έλληνα επαγγελματία, αλλά είναι μια ευκαιρία να δημιουργηθεί έτσι ένα κλάστερ πωλήσεων ή ειδικότερα μαγαζιά τα οποία θα μπορούν κάλλιστα να πουλήσουν ηλεκτρονικά από τη στιγμή που έχουν χαμηλότερο κόστος διανομής και λειτουργίας. Mm-hmm. Το σίγουρο βέβαια είναι ότι οι ασιατικές online αγορές είναι αρκετά ελκυστικές. Κατά κάποιο τρόπο προστατεύεται πλέον η αγορά.
0: Πώς προστατεύεται?
1: Με αυτά τα καινούργια, με το καινούργιο νόμο
0: για το 3 ευρώ.
1: Με το 3 ευρώ.
0: Αχ, μάλλον μετακινήστε, κύριε Μενεξόπουλε, γιατί λίγο σας χάσαμε.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Για δύο λεπτάκια ακόμη μείνετε σταθερά.
1: Και με το 3 ευρώ.
0: Ναι, για μετακινηθείτε λίγο ακόμη, γιατί δεν σας ακούμε. Δεν σας ακούμε, ναι, για...
1: Με μια συγκεκριμένη αξία μεγάλη σχετικά, επιβαρύνεται και με καταβολή δασμού και ΦΠΑ.
0: Μάλιστα. Νομίζω όμως ότι...
1: Η μικρή αξία δεν έχει.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι και πάλι όμως οι τιμές τους είναι... Εντάξει, βέβαια εκεί υπάρχει ποιότητα, γιατί εγώ είμαι και της άποψης, ρε παιδί μου, πώς θα αγοράσεις παπούτσια αν δεν τα δοκιμάσεις. Δηλαδή υπάρχει και αυτό, γιατί δεν ξέρεις και όλα αν είναι καλής ποιότητας, αν θα σου ταιριάξουν. Υπάρχουν πολλά για το εμπορικό,
1: είναι αρκετά,
0: για το εμπόριο,
1: αρκετά
0: το
1: θέματα,
0: online.
1: Και τα νούμερα αν ταιριάζουν, αν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι αξιόπιστες, εταιρείες από εκεί που είναι αξιόπιστες. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα, αλλά αυτό είναι μέσα και στη λογική της online αγοράς από ανθρώπου, από εταιρείες οι οποίες είναι άγνωστες στον χρήστη ή στον υποψήφιο.
0: Και πρέπει
1: αγοραστή
0: να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί πάρα πολλοί έχουν χάσει τα λεφτά τους, να τα λέμε και αυτά. Όχι από τις συγκεκριμένες ασιατικές εταιρείες,
1: και...
0: αλλά σε κάποιες άλλες εταιρείες που είναι φαντάσματα. Ήθελα να ρωτήσω, κλείνοντας, κύριε Μενεξόπουλε, ποιες είναι σήμερα οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις? Όλα τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι στην φετινή ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ανακοινώσει και για την μικρομεσαία τάξη, αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματικά αντιμετωπίζουν πολλά οικονομικά θέματα. Οι κυρίαρχες προκλήσεις σήμερα ποιες είναι για σας και είστε αισιόδοξοι εν ώψη των ανακοινώσεων που θα γίνουν το Σεπτέμβριο?
1: Λόγω της φετινής χρονιάς που θα είναι προεκλογική και προβλέπεται και ακούμε και μας ενημερώνεται όλοι γενικά οι δημοσιογράφοι ότι πάμε γενικότερα σε προεκλογική περίοδο είτε σύντομα.
0: Το 27 είτε θα γίνουν εκλογές, το έχει πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός πάνω από 20 φορές ότι θα γίνουν το 27.
1: Νομίζω ότι θα απασχολήσει η ομιλία πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με τη μικρομεσαία επιχείρηση. Και η μικρομεσαία επιχείρηση έχει ανάγκη οργάνωσης. Και η οργάνωση, επειδή στοιχίζει, καλό θα ήταν επιτέλους να ενισχυθεί, που άρχισε πλέον, άρχισαν να τρέχουν κάποια προγράμματα ενίσχυσης για το εμπόριο, που το εμπόριο ήταν αυτός ο οποίος δεν είχε επιδοτηθεί, ο κλάδος ο οποίος δεν είχε επιδοτηθεί και δεν είχε επιχορηγηθεί από τα διάφορα προγράμματα που έτρεχαν.
0: Εσείς ούτως ή άλλως έχετε κάνει πολλές επαφές με τα αρμόδια υπουργεία και έχετε καταθέσει τις προτάσεις σας για τις επιχειρήσεις, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά. Φυσικά. Και το βασικό είναι...
0: Οπότε περιμένετε να δείτε κάτι από αυτά που έχετε προτείνει, ας πούμε, έτσι.
1: Αν όχι μείωση φορολογικών συντελεστών, τουλάχιστον να μειωθεί το ποσοστό της προκαταβολής, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για εσάς? Ποιο είναι το πιο σημαντικό?
1: Το πιο σημαντικό. Ένα πολύ σημαντικό είναι η προκαταβολή φόρου. Το θέμα των συντελεστών έχει να κάνει και με την παραοικονομία, έχει να κάνει και με τον ευθύ ανταγωνισμό, τον σωστό ανταγωνισμό. Οπότε ο καθένας εκεί κάνει τις σκέψεις του και τις κινήσεις του ανάλογα, η κάθε επιχείρηση ανάλογα με τον κλάδο. Mm-hmm. Αλλά η παραοικονομία είναι αυτό το οποίο... είναι κάτι το οποίο πρέπει να έρθει και να δημιουργήσει μια κοινωνική ισότητα.
0: Λοιπόν, να επαναλάβουμε, κύριε Μενεξόπουλε, συγγνώμη, μέχρι 31 Αυγούστου οι εκπτώσεις, βρίσκουμε πολύ καλές προσφορές και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αλλά και στις πολύ ωραίες αγορές που έχουν πολλές συνοικίες, πολλοί δήμοι της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κύριε Μενεξόπουλε. Να πούμε...
1: Ευχαριστώ και εγώ εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου.
0: Καλό μήνα εκπτώσεων.
1: Καλό μήνα.
0: Έτσι, να είστε καλά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε περίπου μισή ώρα στη διάθεσή μας. Είμαι η Έφη Τζαμπάζη, μέχρι και τη μία θα τα λέμε και θα βγούμε και εκτός συνόρων σε λίγο. Και η επόμενη είδηση προέρχεται από εκεί. Χθες, έτσι διαβάζοντας και ενημερώνοντας για την επικαιρότητα, είδα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χθες ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που σύμφωνα με τον ίδιο πρέπει να αρχίσουν σήμερα, αφού γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβληθεί επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με προϋπόθεση πως θα κλειστεί συμφωνία και γρήγορα. Ελπίζουμε ό,τι είναι να γίνει προς το καλό και να γίνει γρήγορα.

0: Όπως σας είπα και νωρίτερα, θα βγούμε λίγο εκτός συνορών για να δούμε ένα θέμα το οποίο απασχολεί όμως πολύ και τη χώρα μας. Είναι μαζί μας ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Τσιόδρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε? Φανταζόμαστε ότι και εσείς παρακολουθείτε όσα γίνονται και έγιναν το τελευταίο διάστημα με τις φωτιές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Χθες η πρόεδρος της Κομισιόν, η Φόντερ Λάιεν, εξέφρασε τη θλίψη της για τους δύο νεκρούς από την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που επιχειρούσε στη φωτιά της Ψάθας.
1: Πρέπει να σας πω ότι στην τελευταία ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούλιο, το ζήτημα των πυρκαγιών ήταν θέμα, χωρίς να έχουν ξεσπάσει τις μεγάλες πυρκαγιές που είδαμε και στη Γαλλία και στην Ισπανία και φυσικά και στην
0: Ελλάδα,
1: χώρα μας. Και ήταν θέμα γιατί είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς θα το έχουμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια και λόγω της κλιματικής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει ένα μηχανισμό, το RescEU, αλλά προφανώς δεν είναι αρκετός. Αυτό το οποίο κουβεντιάσαμε είναι ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην προετοιμασία αλλά και πολύ περισσότερους πόρους, ειδικά στο Ταμείο Αλληλεγγύης, έτσι ώστε και προετοιμασία να υπάρχει αλλά και όταν συμβεί τέλος πάντων μια καταστροφή να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να στέκεται δίπλα στους ανθρώπους που έχουν υποστεί οι καταστροφές. Παράλληλα βεβαίως με την κινητοποίηση του μηχανισμού προκειμένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει αλληλεγγύη εκεί που υπάρχει ανάγκη και εκεί που υπάρχουν περιοχές που δοκιμάζονται.
0: Αυτό το βλέπουμε βέβαια και εκτός πλαισίου, γιατί και η Ελλάδα συνέδραμε σε φωτιές σε άλλες χώρες, όπως έγινε και το αντίστροφο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πλαίσιο, απλώς το βλέπουμε να συμβαίνει.
1: Υπάρχει πλαίσιο, υπάρχει πλαίσιο συνεννόησης, αλλά είναι πια κοινός τόπος, να το πω έτσι, γιατί όταν παρουσιάζεται μία ανάγκη, οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να δείχνουν έτσι την αλληλεγγύη τους, γιατί δυστυχώς, όπως είπαμε και πριν, είναι φαινόμενα τα οποία θα τα έχουμε μπροστά μας λόγω της κλιματικής κρίσης. Το είδαμε και σε
0: τους αγέριδες
1: το προηγούμενο διάστημα, το βλέπουμε και με τα ακραία φαινόμενα τώρα, και στην Ισπανία και στη Γαλλία και όπως είπαμε και δυστυχώς.
0: Πάμε να αλλάξουμε όμως θέμα. Με δική σας πρωτοβουλία, κύριε Τσιόδρα, καταθέσατε μαζί με άλλους 20 συναδέρφους σας από 16 κράτη-μέλη κοινή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να ληφθούν μέτρα για τις αδικαιολόγητα, όπως γράψατε, διαφορετικές τιμές σε παρόμοια προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς φαντάζομαι τα εντοπίζετε κιόλας αυτά τα προϊόντα καθώς ταξιδεύετε.
1: Κοιτάξτε, παρατηρείται δυστυχώς αυτό σε αρκετές χώρες και γι' αυτό και οι συνάδελφοι από 16 χώρες, όπως είπατε, συνυπέγραψαν το συγκεκριμένο κείμενο και ειδικά στις μικρές και μεσαίες αγοράς. Και μπορεί να το δει κανείς και σε συγκεκριμένα και στο εσωτερικό της ίδιας χώρας, παραδείγματος χάρη στο Βέλγιο, ήδη κάναμε μια συζήτηση ύστερα από δική μας πρωτοβουλία επίσης στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παρουσιάστηκαν διάφορες μελέτες ανάμεσα στις περιοχές των Φλαμανδών και των Βαλώνων να έχει το ίδιο προϊόν διαφορετική τιμή. Επειδή έχει διαφορετική συσκευασία, διαφορετική γλώσσα. Το οποίο δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Αυτό το οποίο λοιπόν κάναμε, ζητήσαμε από την Κομισιόν, αλλά μέτρα η Κομισιόν έχει πει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου περιμένουμε κάποια πρωτοβουλία της. Να θυμίσουμε ότι το ζήτημα το είχε ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός με επιστολή και στείλει στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
0: Πριν δύο χρόνια, νομίζω, το 2024 πρέπει να έγινε. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Είχε γίνει συζήτηση επίσης σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σε επίπεδο Υπουργών, με πρωτοβουλία της Ολλανδίας τότε, η οποία ασκούσε την Προεδρία και αντιμετωπίζει επίσης το ίδιο φαινόμενο. Και εδώ λοιπόν, αυτό το οποίο ζητάμε είναι το εξής πράγμα. Υπάρχουν, το καταλαβαίνω, υπάρχει μεταφορικό κόστος το οποίο είναι διαφορετικό σε κάποιες χώρες, δηλαδή ένα προϊόν παράγεται στη Γερμανία μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα έχει ένα κόστος. Η διαφορετική φορολογία, αλλά υπάρχουν τιμές διαφορετικές οι οποίες δεν δικαιολογούνται ούτε από την απόσταση ούτε από την διαφορετική φορολογία και όπως σας είπα πριν το παράδειγμα στο Βέλγιο, ας πούμε, στις δύο περιοχές να βλέπεις ένα προϊόν να έχει διαφορετικές τιμές. Εδώ υπάρχει μία. Επειδή κάνουμε πολύ μεγάλη συζήτηση πέρα από το να στείλουμε μια επιστολή, έχουμε κάνει αρκετά και σε επίπεδο Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών, που το έχουμε κάνει ειδική συνεδρίαση με ειδικούς και τα λοιπά σχετικά με το φαινόμενο. Εδώ υπάρχει μια διχογνωμία ανάμεσα στις εταιρείες οι οποίες παράγουν το προϊόν και στους λιανοπολιτές, ειδικά στα σούπερ μάρκετ, και στέλνει, αλλά εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το ότι πληρώνει ο καταναλωτής στο τέλος. Το ποιος ανεβάζει τις τιμές ή το ποιος κάνει διαφορετικές τιμές είναι κάτι το οποίο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το εξετάσει, έχουμε πει, και να φέρει συγκεκριμένο πλαίσιο. Έχει πει ότι μέχρι το τέλος.
0: Ναι, γιατί αυτό έχει αντίκτυπο και στην αγοραστική δύναμη, όπως είπατε νωρίτερα, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι, και, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή το να μην δημιουργούνται αδικαιολόγητα κέρδη τη στιγμή που κάτι τέτοιο δεν μπορεί να πεις ότι οφείλεται είτε στην απόσταση είτε στη διαφορετική φορολογία.
0: Λοιπόν, μήπως οφείλεται στο ότι μια χώρα μπορεί να παραγγέλνει πολύ περισσότερα προϊόντα σε σχέση με μια άλλη, οπότε όταν κάποιος, δηλαδή αν το δούμε και εμείς, αν κάποιος κάνει μια παραγγελία, ας πούμε, με πάρα πολλά, έχει μειωμένη τιμή σε σχέση με κάποιον άλλον?
1: Δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Υπάρχει αυτό που λέμε. Μάλιστα. Και αυτή είναι η αφορμή, η εδαφική εφοδιαστική περιορισμή, δηλαδή κάποιος, ας πούμε, να μην μπορεί να αγοράσει, παραδείγματος χάρη, από την Ολλανδία. Κάποιος Βέλγος, ας πούμε, που κάνει μια χοντρική αγορά, δεν μπορεί να την κάνει η Ολλανδία, πρέπει να την κάνει από το προμηθευτεί από το Βέλγιο, που σημαίνει ότι έχει λιγότερες δυνατότητες επιλογής. Και εδώ έχουν υπάρξει και πρόστιμα σε μια συγκεκριμένη, ας πούμε, εταιρεία μπύρας, η οποία πουλούσε διαφορετικές τιμές σε Ολλανδία και Βέλγιο από την Κομισιόν, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται σε πάρα πολλά προϊόντα. Έτσι κάποιος, αν είχε δυνατότητα, ας πούμε, να αγοράσει από κάποιον άλλο προμηθευτή, πιθανόν να μπορούσε να εξασφαλίσει και χαμηλότερη τιμή. Αλλά αυτό, λέω και πάλι, έχει να κάνει και με τις εταιρείες και με το πόσο πουλάνε. Έχει να κάνει βεβαίως από εκεί και πέρα και με τον έλεγχο της αγοράς και με τους λιανοπολίτες, δηλαδή από το σούπερ μάρκετ, γιατί βλέπεις μία αλυσίδα, παραδείγματος χάρη, η οποία έχει ιδιωτική ετικέτα. Έτσι, δεν αγοράζει κάποια εταιρεία, φτιάχνει δικά της. Να έχει διαφορετικές τιμές επίσης σε δύο διαφορετικές χώρες, οι οποίες τα σύνορα απέχουν, δεν λέω τώρα εμείς που είμαστε, να το πω έτσι, στην άκρη της Ευρώπης, αλλά μπορεί να το δεις στο Βέλγιο και στη Γαλλία, που έχουν κοινά σύνορα. Η ίδια εταιρεία μπορεί να πουλάει σε διαφορετικές τιμές, που δεν δικαιολογείται, λέω και πάλι, ούτε από την απόσταση ούτε από κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα θέμα, λοιπόν, το οποίο θέλουμε να αντιμετωπιστεί, και γι' αυτό έχουμε ζητήσει από την Κομισιόν να φέρει συγκεκριμένη πρόταση. Έχει πει ότι στο τέλος του 2026. Θα φέρει, περιμένουμε να δούμε τι χαρακτήρα θα έχει, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σε βάρος των καταναλωτών της Ευρώπης, και όταν μιλάμε για ενιαία αγορά πρέπει να λειτουργεί υπέρ των καταναλωτών και όχι υπέρ κάποιων οι οποίοι έτσι την εκμεταλλεύονται προκειμένου να βγάζουν κέρδη, το οποίο δεν δικαιολογούνται από κάποιο.
0: Και ειδικά, κύριε Τσιόδρα, σε μια συγκυρία που οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης λόγω της ανόδου του πληθωρισμού. Δεν είναι δηλαδή ότι είμαστε εντάξει, μια χαρά.
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε, γιατί αν δει κάποιος το τελευταίο ευρωβαρόμετρο, το υπαριθμόν ένα πρόβλημα σε επίπεδο απαντήσεων της κοινής γνώμης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι η άνοδος του κόστου ζωής. Και βεβαίως το καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι πολύ πιο έντονο σε χώρες που έχουν χαμηλότερο εισόδημα οι πολίτες από ότι σε χώρες που έχουν υψηλό, αλλά και εκεί πάλι υπαριθμόν ένα ζήτημα είναι η αύξηση του κόστους ζωής.
0: Όπως η Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα μπορεί να υπάρχουν αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, αλλά δεν έχουν φτάσει στο μισθό της Ευρώπης, και βλέπουμε ότι τα προϊόντα είναι σχεδόν στις ίδιες τιμές. Δηλαδή, λέει ο άλλος, το γιαούρτι, ας πούμε, στο Βέλγιο είναι περίπου η ίδια τιμή, ίσως είναι λίγο και πιο φθηνό και από την Ελλάδα. Οπότε, βλέποντας αυτή την πρωτοβουλία σας, ειδικά για τη δική μας την αγορά, είναι πολύ ανακουφιστικό.
1: Θα είναι σαφώς, δεν είναι πιο φθηνό το γιαούρτι, θέλω να πω στο Βελγίο. Οι τιμές είναι πιο πάνω, αλλά βεβαίως οι μισθοί είναι έτσι αρκετά πιο πάνω από ό,τι είναι στην
0: Ελλάδα. Ναι, βέβαια, οι μισθοί είναι πολύ
1: αλλά
0: πιο πάνω.
1: Αλλά αυτό έχει να κάνει με την παραγωγικότητα της κάθε οικονομίας, γιατί ξέρετε, τον κατώτατο μισθό δεν τον πληρώνει το κράτος, τον πληρώνει οι επιχειρήσεις.
0: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι τέτοια η αύξηση, ώστε να μην οδηγήσει σε λουκέτα. Από την άλλη, βεβαίως, όταν υπάρχει αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και μεγαλύτερη ρυθμή ανάπτυξης, αυτό δεν μπορεί να πηγαίνει στις τσέπες κάποιων, πρέπει να διαχέονται σε ολόκληρη την κοινωνία. Άρα οι μισθοί θα πρέπει έτσι να αυξάνονται. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε χάσει το 25% στη διάρκεια της κρίσης. Τώρα προσπαθούμε να επανέλθουμε, να το πω έτσι, εκεί που είμαστε στην προ-κρίσης περίοδο. Έχουμε καλύψει κάποιο έδαφος, όχι όλο. Έχουμε ακόμη δρόμο για να το...
0: Το καταλαβαίνουμε όλοι στις τσέπες μας, κύριε Τσιόδρα. Κλείνοντας, είστε αισιόδοξος. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τα κατάλληλα εργαλεία, θα τα ενεργοποιήσει προκειμένου να ικανοποιηθεί και να λύσει αυτό το πρόβλημα?
1: Πιστεύω ότι μπορεί να το, μπορεί να το κάνει, δηλαδή να φέρει ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο και από εκεί και πέρα σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές του κάθε κράτους να μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο και πάλι είναι σε βάρος των καταναλωτών και βεβαίως όταν έχεις μια ενιαία αγορά που θέλεις να λες ότι είναι υπέρ των καταναλωτών και λειτουργεί υπέρ των πολιτών, θα πρέπει να, αυτό να γίνεται στην πράξη και να μην λειτουργεί υπέρ κάποιων που επωφελούνται περισσότερο από κάποιους άλλους.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσιόδρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Εμείς ευχόμαστε να συνεχίζετε να πιέσετε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Αυτό κάνουμε, γιατί δεν είναι το μοναδικό. Το είχαμε κάνει και παλιότερα. Ναι, έχουμε κάνει και αυτή τη συζήτηση, σας λέω, στην Επιτροπή και προφανώς έτσι θα το συνεχίσουμε, γιατί είμαστε εκεί ακριβώς επειδή οι πολίτες μας εμπιστεύονται να πάμε εκεί προκειμένου να μεταφέρουμε εκεί τις αγωνίες τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
0: Να είστε
1: καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που
0: μου δώσατε. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Εγώ.

Λοιπόν, είχαμε ένα συναγερμό εκεί στην Πιερία στις λίγο μετά τις 11.30 το πρωί. Ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή, ευτυχώς βλάστησε χαμηλά, στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν σηκωθεί και 2 αεροσκάφη. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό και να λήξει σύντομα. Στο μεταξύ έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας μια καταγγελία που πραγματικά θεωρώ ότι είναι αδιανόητη. Λοιπόν, πυροσβέστες που πήγαν στη φωτιά στη Μαγούλα καταγγέλνουν ότι έγινε πλιάτσικο και προκάλεσαν άγνωστοι από αγνώστους και προκλήθηκαν πολλές φθορές στα αυτοκίνητά τους την ώρα που εκείνοι έδιναν μάχη στα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία και Αττική. Πραγματικά είναι αδιανόητο. Οι άνθρωποι λοιπόν καταγγέλουν ότι ομάδα ατόμων μπήκε στο χώρο στάθμευσης του πυροσβεστικού σώματος στη Μαγούλα. Εκεί δηλαδή οι πυροσβέστες είχαν παρκάρει τα αυτοκίνητά τους για να πάνε να σβήσουν τη φωτιά. Και μπήκαν κάποιοι μέσα σε αυτό το σημείο και αφαίρεσαν εξαρτήματα από οχήματα και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές. Στο μεταξύ οι πυροσβέστες καημένοι, δηλαδή πραγματικά έβγαλαν και φωτογραφίες, τους έχουν πάρει τα λάστιχα. Τους έχουν σπάσει τα τζάμια και έχουν πάρει από μέσα πράγματα. Και αυτό μαθεύτηκε από την ανάρτηση που έκανε για το περιστατικό η ομάδα εθελοντών πυροσβεστών στα social media. Και φυσικά γράφουν οι άνθρωποι ποιος θα προστατεύσει εμάς τελικά. Δηλαδή την ώρα που πήγαν οι άνθρωποι και κάποιοι εθελοντικά να βοηθήσουν για να σβήσουν οι φωτιές, πήγαν κάποιοι άλλοι και έκαναν πλιάτσικο στα αυτοκίνητά τους. Δηλαδή τι είμαστε ρε φίλε, πραγματικά είναι αδιανόητο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον τελευταίο για σήμερα καλεσμένο μας από την όμορφη Χαλκιδική. Είναι μαζί μας ο κύριος Απόστολος Πάνας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Χαλκιδική. Καλησπέρα κύριε Πάνα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Χθες, μετά το τραγικό γεγονός βέβαια που είχαμε με τον χαμό των δύο ανθρώπων που επέβαιναν στο ελικόπτερο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τις ανθρώπινες απώλειες. Είχαμε βέβαια και τους τρεις πυροσβέστες πριν λίγες μέρες και μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η χώρα εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών.

0: παιδιών.
1: Ναι, είναι μια...
0: Και δυστυχώς συνεχίζονται.
1: Ναι, φυσικά. Είναι μια τραγική, θα έλεγα, εβδομάδα αυτή η οποία βιώνει η χώρα μας. Και σε επίπεδο έτσι καταστροφών, φυσικών καταστροφών, όπου ακόμα μια χρονιά πραγματικά καίγεται ένα πολύ μεγάλο μέρος του φυσικού μας πλούτου. Και βέβαια το ακόμα πιο τραγικό και δύσκολο, αν μη τι άλλο, είναι ότι θρυνούμε πλέον και ανθρώπινες ζωές, οι οποίες πάνω στο καθήκον και στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, δυστυχώς νέα παιδιά έχασαν και όχι μόνο την ζωή τους.
0: Ναι.
1: Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι να αποκτήσουμε ένα ειλικρινή φόρο τιμής και από εκεί και πέρα να ευχηθούμε από εδώ και πέρα να πάνε τα πράγματα καλά και να μην ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις.
0: Κύριε Πανά, σας είχα ακούσει στη Βουλή στην ομιλία σας που διαφωνήσατε με την υποχρεωτική μεταφορά της άδρευσης, της ίδρευσης, συγγνώμη, αποχέτευσης και άρδευσης όλης της Χαλκιδικής στην ΕΙΑΘ το επόμενο χρονικό διάστημα. Παρακολούθησα όμως και το βίντεο που ανέβασε με fake news, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος λέει ότι προχώρησε η κυβέρνηση σε αυτήν τη νέα συνθήκη, καθώς το 50 με 60% του νερού χανόταν, ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται οι δύο δημόσια ελεγχόμενες εταιρείες, δηλαδή η ΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, και ότι σε κάθε δήμο θα υπάρχει τμήμα ίδρυυσης και συντονιστής, ενώ δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί καμία θέση εργασίας. Και ειδικά γίνεται αυτό σε μια στιγμή που η Χαλκιδική τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με το νερό. Εσείς πού διαφωνείτε από όλα αυτά, κύριε Πάνα?
1: Κοίταξε, ο κύριος Παπασταύρου είναι λογικό, προκειμένου να υπερασπιστεί την
0: επιλογή του, την νομοσχέδιο,
1: πρέπει να πει κάποια πράγματα. Τώρα,
0: εσείς πού διαφωνείτε?
1: Αυτά που μου αναφέρατε, αν θεωρείτε ότι η ύπαρξη ενός συντονιστή...
0: Αυτό το λέει ο κύριος Παπασταύρου στο αρμόδιο βίντεο και τα μεταφέρω.
1: Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, το 50 με το 60% του νερού το οποίο χάθηκε, πρέπει πραγματικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος να μας εξηγήσει πώς έχει γίνει αυτό και να μας έδινε στα χέρια μας μια ολοκληρωμένη μελέτη, αφού είναι το πιο σημαντικό ζήτημα το οποίο προέκυπτε ειδικότερα για τη Χαλκιδική, για να μην έχουμε κι εμείς κάποιες αντιδράσεις και να μας αποδεικνύει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πώς η ΕΙΑΘ αυτό το 50 και με 60% θα μπορούσε να το φέρει εις πέρας και να ξανά μην υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Κάτι τέτοιο το οποίο δεν έγινε. Μάλιστα, ο κύριος Παπασταύρου είπε στο τέλος της ομιλίας του ότι μάλιστα ανέφερε τη Χαλκιδική ως ένα κακό παράδειγμα, εν πάση περιπτώσει, για να αναδείξει τη σημασία του νομοσχεδίου. Κοιτάξτε, εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι για πρώτη φορά γίνεται μεταφορά αρμοδιοτήτων, μεταφορά υπαλλήλων, μεταφορά δημόσιας υπηρεσίας, μεταφορά μελετών, ωραία, από δήμους σε ένα κεντρικό οργανισμό όπως η ΕΙΑΘ.
0: Δημόσιο όμως.
1: Δημόσιο, ναι. Ο οποίος όμως είναι κερδοσκοπικός, εντάξει. Χωρίς να έχει εξηγηθεί σε κανέναν και χωρίς καμία ουδιαστική διαβούλευση, ούτε με τα δικά μας τοπικό συμβούλιο, ούτε με τις τοπικές κοινωνίες, ούτε με την περιφέρεια, ούτε με κανέναν.
0: Εγώ πάντως
1: πολύ απλά. Ναι. Θα μπορούσε πολύ απλά, εφόσον υπάρχει, εγώ να δω τη θετική πλευρά, να ερχόταν εδώ πέρα το Υπουργείο, να συγκαλούσε ένα δημοτικό συμβούλιο στο Δήμο Προποντίδα, στο Δήμο Συθωνία, στο Δήμο Κασάνδρας και να έλεγε επακριβώς τι γίνεται. Όλοι οι Δήμοι διαφωνούσαν. Σε δεύτερο επίπεδο, έγινε αυτό, ενώ υπήρχε ήδη από τον κωδικό τοπική αυτοδιοίκηση η δυνατότητα να υπάρχουν εθελούσιες συνενώσεις. Δηλαδή, ενώ ο νέος νόμος τοπικής αυτοδιοίκησης έλεγε ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνουν εθελούσιες συνενώσεις, έρχεται ο νέος νόμος του κ. Παπασταύρου και υποχρεώνει τους Δήμους να κάνουν συνένωση με την ΕΙΑΘ, δηλαδή να τις πάρει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Είναι γεγονός. Στο
1: πρακτικό, ναι. Ποιος θα αποφασίζει για τα έργα, γιατί εδώ είναι η ταμπακέρα, που θα γίνουν από εδώ και πέρα στη Χαλκιδική. Εδώ το 2023 είχε έρθει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και είχε αναγγείλει το φράγμα του Χαβρία. Στη Χαλκιδική, το οποίο στην ουσία το 70% εν πάση περιπτώσει για θέματα ίδρυσης και άδρυσης, με την υλοποίηση του φράγματος θα λυνόταν τα ζητήματα τα οποία είχαμε. Ένα σύγχρονο γεωφύρι της Άρτας, μάλιστα το έργο δημοπρατήθηκε. Εγώ έχω ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια άπειρα από εκεί πέρα, το οποίο ξαφνικά σταματάει. Δεν ξέρουμε γιατί σταματάει. Έρχεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΘ και ο άνθρωπος είπε ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα και πλέον θα πάμε σε μια άλλη λογική έργων. το οποίο αφορά αφαλατώσεις στο νομό Χαλκιδικής. Και ρωτώ, με ποια διαβούλευση, με ποιο μελετητικό σχέδιο, με ποιο σχεδιασμό, με ποιο πλάνο γίνονται αυτές οι επιλογές για τον υδροφόρο ρίσο της Χαλκιδικής?
0: Κύριε Πάνα, πάντως υπήρξαν διαφωνίες από δημάρχους της περιοχής σας, τα διαβάσαμε, τα είδαμε. Εγώ όμως απ' την άλλη θα σκεφτεί κάποιος ότι τόσα χρόνια δεν λυνόταν το θέμα της λειψιδρίας στη Χαλκιδική.
1: Που δεν γινόντουσαν έργα.
0: Μάλιστα.
1: Αφού δεν γινόντουσαν έργα. Μα το θέμα δεν είναι υπηρεσίες. Είναι θέμα βέβαια και τιμολογιακή πολιτική, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Τώρα λένε ότι δεν θα υπάρχει καμία αύξηση. Αύριο δεν ξέρουμε τι θα κάνει η ρυθμιστική αρχή. Εγώ λέω το εξής. Το ζήτημα είναι να λυθεί το θέμα του νερού στη Χαλκιδική. Πώς λύνεται? Αποδεικνύεται με αυτό το νομοσχέδιο ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό, ότι υπάρχει ένα μελετητικό περιεχόμενο?
0: Αυτό υποστηρίζει εδώ το Υπουργείο.
1: Ότι το πρώτο έργο, το οποίο δεν το έχω αξιολογήσει εγώ, το έχει αξιολογήσει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Σταματάει.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης η ΕΙΑΘ, με συγχωρείτε, λύνει το θέμα της ήρδευσης στο νομό, όχι της άρδευσης. Ο νομός Χαλκιδικής έχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά το αγροτικό κομμάτι. Το οποίο αυτή τη στιγμή η ΕΙΑΘ δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα, με τα θέματα της άδειας. Άρα λοιπόν, και να πάμε σε μια λογική, όπως λένε ότι θα δοθούν κάποια εκατομμύρια το επόμενο χρονικό διάστημα στη Χαλκιδική, και να πάμε στη λογική των αφαλατώσεων, δεν είναι εκεί το ζήτημα της άρδευσης. Με τους αγρότες τι θα κάνουμε, πώς θα τους διαχειριστούν?
0: Μάλιστα,
1: υπάρχει
0: αυτό,
1: ένα πλάνο.
0: Θέλω να σας πω ότι
1: αυτό είναι μια fast track διαδικασία, χωρίς συγκεντρωτική, ωραία, χωρίς αυτή τη στιγμή ούτε και ο ίδιος ο Υπουργός να έχει αυτή τη στιγμή ένα συγκεκριμένο πλάνο, μια αιτιολογία, μια μελέτη, κάτι το οποίο να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο για να δικαιολογήσει αυτή τη μεταφορά.
0: Απλά
1: η μεταφορά γίνεται για να, για να αλλάξει ο σχεδιασμός και να αλλάξει και ο σχεδιασμός των έργων.
0: Κύριε Πάνα, έχουμε ένα λεπτό πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ποιες κινήσεις θεωρείτε εσείς που πρέπει να γίνουν μετά τον Αύγουστο, φαντάζομαι, στο ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να ενισχυθεί η απήχησή του στην κοινωνία?
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί
1: το
0: βλέπουμε
1: ΠΑΣΟΚ,
0: ότι είστε σε χαμηλές πτήσεις.
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται καλώς ή κακώς, όπως αναφέρατε, σε χαμηλές πτήσεις. Από εκεί και πέρα, για μένα πρέπει να αποκωδικοποιηθεί πλήρως το αφήγημα του χώρου μας. Δηλαδή, πέρα από το προγραμματικό πλαίσιο της θέσης, να γίνει ξεκάθαρο με ποιους είμαστε και με ποιους δεν είμαστε. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να παίξει το ρόλο της κεντροαριστερής παράταξης με μια κεντροδεξιά παράταξη που υπάρχει. Να μην υπάρχει κανένα θολό μήνυμα μέσα από αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι θα αποκωδικοποιηθεί αυτό πλήρως και από τον πρόεδρο στη ΔΕΘ. Και από εκεί και πέρα να κάνουμε την αξιολόγηση ή να δούμε το Σεπτέμβριο την ταμπακέρα αυτού του πράγματος.
0: Είστε σαφείς. Με ποιους θα συνεργαστείτε και με ποιους όχι, το κρατάω εγώ για να το αναλύσουμε σε μια άλλη συζήτηση. Κύριε Πάνα, σας ευχαριστούμε
1: πολύ
0: για την επικοινωνία. Καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τη μία. Εγώ σας αποχαιρετώ. Έρχεται η Βούλα Ισαΐτη για δελτίο ειδήσεων. Και εμείς, σωστά το είπα? Όχι, ναι, περιφέρεια έχει, είδες. Μπερδεύτηκα από το Σαββατοκύριακο που ήμουν, Αγγελική μου, γι' αυτό. Λοιπόν, θα ακούσετε λοιπόν το τι συμβαίνει στην περιφέρεια σε λίγα λεπτάκια. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 11 το πρωί, εδώ στην 102 FM. Καλό μεσημέρι.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα, 3 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, Άγιος Νεκτάριος και Κανδύλι, οι μεγάλες εστίες. Φωτιά στην ξηρόβρηση του Κιλκής, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη, συναγερμός όμως και στην Πιερία, καθώς έχουμε φωτιά στην περιοχή Βροντού. Στο ελληνικό FBI έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων με 2 νεκρούς στα Ψάθα. Αυτοψία στις πυρόκλητες περιοχές της Φωκίδας από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Αύριο απολογεί το υπεύθυνο συντήρησης δικτύου του ΔΕΔΙΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Επιχείρηση ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις σε Μιλοπόταμο και Ζωνιανά. Έκκληση για αίμα στο νοσοκομείο του Πύργου στα όρια του το Τμήμα Αιμοδοσίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη με δύο βασικά μέτωπα. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Καντήλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η πυρκαγιά μπήκε μέσα στον οικισμό. Όπως τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική εμφανίζεται βελτιωμένη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Όπως εξήγησε, στην μεγάλη περίμετρο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αλλά και λανθάνουσες θερμές εστίες, οι οποίες απαιτούν συνεχή επιτήρηση, καθώς ακόμη και μια ισχυρή ρηπή ανέμου μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπήρωση. Τώρα, για μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας αλλά και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφου, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκα, στο Earth News, να τον ακούσουμε.
1: Ευελπιστούμε ότι με τις προσπάθειες όλων να μπορέσουμε το μεσημέρι και μετά να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως η θερμοκρασία η οποία ζεσταίνει όλα τα θερμά σημεία με τους ανέμους, πολλές φορές βγαίνουν νικητές σε σχέση με τον ανθρώπινο οργανισμό, με τον ανθρώπινο παράγοντα και με όλο τον μηχανισμό σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Το μεσημέρι με 3 που είναι οι υψηλότερες συνήθως θερμοκρασίες, τόσο στο έδαφος που απορροφά και κρατά θερμοκρασία, θα ξέρουμε πιο αργά το απόγευμα η πυρκαγιά αυτή σε τι επίπεδο θα είναι. Αισιοδοξούμε και εμείς όταν βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται και η πυρκαγιά νικέται κάποιες φορές από το νερό που ρίχνουμε, από τα χωματουργικά μηχανήματα, από τις αντιπυρικές ζώνες. Ο άνεμος αυτός ξεπερνούσε όλες τις ζώνες που φτιάχναμε όλο αυτό το διάστημα, διότι οι ορούμενες κάφτρες δημιουργούσαν νέες πυρκαγιές, οι οποίες εκτινήσονταν σε 50, 100 και 200 μέτρα, με αποτέλεσμα να γίνεται πάλι επαναδιάταξη δυνάμεων, πάλι οι σωλήνες στο αυτοκίνητο, πάλι το αυτοκίνητο να γεμίσει νερό, να μπορέσουν να έχουμε πρόσβαση, και όπου δεν έχουμε πρόσβαση, κάναμε εγκαταστάσεις και 1,5 χιλιόμετρο σε όλο το βουνό, σε όλο το πλαίσιο. Αυτό είναι μεγάλη πυρκαγιά. Και δυστυχώς, αφού δεν μπόρεσαν τα εναέρια μέσα τις δύο πρώτες μέρες να επιχειρήσουν, αυτή η πυρκαγιά που κινούνταν αντίθετα από τον άνεμο, δεν μπορούσε ούτε ο άνεμος να την κατευθύνει βορειοανατολικά, ο βορειοανατολικός αυτός άνεμος, κινούνταν με την καύσιμη ύλη, με το συμπαγές αυτό δάσος σε όλο τον ορεινό όγκο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει προβεί τις τελευταίες 5 μέρες σε 33 συλλήψεις, κάποιες από αυτές προκάλεσαν. Σε πυρκαγιά αποδόθηκαν σε όλες διοικητικά πρόστιμα. Οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη όλοι οι συνάνθρωποι μας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σχηματίστηκε δικογραφία και όλη αυτή η ποινική αξιολόγηση, που είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης, θα αποδοθεί στο μέλλον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πυρκαγιές, εξέλιξη πυρκαγιών και καταστροφές δεν θα υπήρχαν τόσες αν δεν υπήρχαν τόσες ενάρξεις πυρκαγιών. Έχουμε καθημερινά 50 πυρκαγιές, 68, 42. Είναι νούμερα τα οποία δυστυχώς πίσω από τα περισσότερα υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι.
0: Τώρα, τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στην Δυτική Αττική, καθώς δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell που συμμετείχαν σε αυτή συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Χθες το απόγευμα, στην Ψάθα συγκεκριμένα, ένας Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο έχασαν τη ζωή τους, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, ανασύρθηκαν σόι, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Θα συνδεθούμε σε λίγο. Έχουμε την Πέγγι Μπρούσαλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να πω ότι με εντολή εισαγγελέα η ελληνική αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση. Τώρα στο σημείο που βρισκόμαστε, εδώ που έχει πέσει το ένα από τα δύο, το ένα μάλλον, τύπου Μπέλ ελικόπτερο, γιατί το άλλο προσγειώθηκε και έκανε αναγκαστική προσγείωση. Εξετάζουν οι ερευνητές όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχει μια κινητικότητα εδώ στο σημείο. Εξετάζεται ο στολισμός των πτήσεων, οι ιδιαίτερες συνθήκες πάνω από το πύρινο μέτωπο και τυχόν ανθρώπινο λάθος. Μιλάμε πάντα για την τραγωδία που έπληξε χθες στην περιοχή εδώ της Τσάθας στη Δυτική Αττική, όταν δύο ελικόπτερα τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν διαδοχικές ρήψεις νερού στο μεγάλο μέτωπο της φωτιάς στην Ψάθα, μετά από μία ρήψη βρέθηκαν να πετούν σε πολύ μικρή μεταξύ της απόσταση και συγκρούστηκαν στον αέρα και αμέσως έχασαν τον έλεγχο. Τώρα, αν με ρωτήσεις τι είναι αυτά, ποια είναι τα Τα σημεία τα οποία εξετάζονται είναι πολλά τα ενδεχόμενα. Προσπαθούν να ανασυνθέσουν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τις τελευταίες κινήσεις των δύο ελικοπτέρων και αυτό που εξετάζουν είναι η ακριβή πορεία και το ύψος πτήσης των δύο Μπέλ λίγο πριν από τη σύγκρουση. Αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας κατά τη ρήψη νερού, οι επικοινωνίες μεταξύ των πληρωμάτων με το συντονισμό των εναέριων μέσων και αν δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες, οι συνθήκες που επικρατούσαν πάνω από το μέτωπο της φωτιάς, τυχόν μηχανική βλάβη και βεβαίως το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο και μαζί με τις καταθέσεις των διασωθέντων και των υπόλοιπων πληρωμάτων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάποιο επίσημο πόρισμα, δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Και την έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, όπως μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο ρεπορτάζ σου. Αυτοψία στις απειροπληκτές περιοχές της Φωκίδας έκανε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, και μάλιστα προανήγγειλε και αποζημιώσεις. Ο Πάνος Φωτεινόπουλος ήταν εκεί. Πάνο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Φωκίδα, εδώ που πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ευπαλίου υπό τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και τοπικό βουλευτή κύριο Πούγα. Έγινε ανάλυση της κατάστασης. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχουν καεί πάνω από 4.000 στρέμματα αγροδασικών στο εκτάσεων, καθώς και 8 σπίτια και 8 αποθήκες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη αυτοψία στο χωρίο Κλίμα από τον Υφυπουργό με όλο το κλιμάκιο και όλους τους τοπικούς φορείς, όπου έγινε συζήτηση εδώ είδους στις ζημιές και προανήγγειλε την διαδικασία υπό την οποία θα αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι, για να όσοι δεν έχουν να μείνουν, να μπορέσουν να πάρουν ένα έκτακτο επίδομα για να μείνουν, και στη συνέχεια τέλος Σεπτεμβρίου θα ανοίξει πλατφόρμα για να γίνουν οι αιτήσεις από τους πληγέντες για να μπορέσουν να αποζημιωθούν εγκαίρως.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Και εμείς σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κατσαφάδος.
4: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα έχουμε τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, Διευθύνων Σύμβουλο του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Καραγιάννη, και σας ευχαριστούμε.
5: Καλησπέρα, κυρία Γέλη, σας ευχαριστώ πολύ. Μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ, μια μικρή διόρθωση. Δεν είμαι Διευθύνων Σύμβουλος, είμαι Διευθύνων Θέτος.
0: Μάλιστα. Ωραία.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συγγνώμη. Να πούμε λιγάκι τώρα τι γίνεται. Έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη Μεγάλη Πυρκαγιά, στη Βιωτία για παράδειγμα. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας.
5: Κοιτάξτε, στην Βιωτία είδαμε μια πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά εξαιτίας του καυσίμου και κυρίως του αέρα.
0: Ναι.
5: Το καύσιμο, παρόλο το γεγονός ότι είχαν γίνει εκτεταμένα έργα δασοπροστασίας, δηλαδή καθαρισμοί της νεκρής βλάστησης που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, διαβάζω ότι είχαν γίνει 20 εκατομμύρια ευρώ είχαν δαπανηθεί για έργα δασοπροστασίας στην περιοχή που είχαν περιλάβει έκταση 15-16.000 στρεμμάτων. Ωστόσο αυτά αφορούν την νεκρή βλάστηση, έτσι, δεν αφορούν την ζωντανή βλάστηση, αν θέλετε, που ήταν αυτή που τελικά κάηκε. Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν από τον αέρα. Ο αέρας ο οποίος δημιούργησε διπλή δυσκολία δηλαδή με διπλό τρόπο, αφενός μεταδίδοντας πολύ γρήγορα την πυρκαγιά, αφετέρου δε επειδή εμπόδισε τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ξέρετε, λέμε ότι η φωτιά σβήνει με την αρβίλα του πυροσβέστη. Ωστόσο, για να μπορέσει ο πυροσβέστης, οι επίγειες δυνάμεις, ναι, δηλαδή να προσεγγίσουν, χρειαζόμαστε τα εναέρια μέσα τα οποία μειώνουν την ένταση της φωτιάς, χαμηλώνουν δηλαδή το ύψος της φλόγας, έτσι ώστε να είναι εφικτός στις επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν την φωτιά.
0: Δεν αρκούν πάντα όμως, κύριε Καραγιάννη, έτσι. Και η δυνατότητα επιχείρησής τους είναι και εκείνων δύσκολη.
5: Όταν φτάνουμε να έχουμε τόσο μεγάλο πυροθερμικό φορτίο, ναι, στην πυρκαγιά, όσο καλά προετοιμασμένος και να είναι κανείς, η φύση είναι ανίκητη καμιά φορά.
0: Σωστά.
5: Και αυτό δεν είναι κλισέ και δεν επιθυμώ να το πω σαν κλισέ. Είδαμε όλοι στους δέκτες μας τις τελευταίες μέρες σκηνές όπου ελικόπτερα και αεροπλάνα πηγαίναν πάνω από περιοχή που φλεγόταν, άδειαζαν όλο το φορτίο τους και η φωτιά δεν καταλάβαινε τίποτα.
0: Σωστά, okay. Ναι.
5: Και για του λόγου του αληθές, αυτό το πράγμα δεν το είδαμε μόνο στην Ελλάδα, το είδαμε πριν από δύο εβδομάδες νομίζω στην Γαλλία και στην Ισπανία.
0: Στις μεγάλες φωτιές.
5: Έτσι. Χώρες που ούτε τους έλειπαν τα εναέρια μέσα, ούτε τους έλειπαν οι επίγειες δυνάμεις, ούτε τους έλειπε η τεχνογνωσία. Αντιθέτως και στα τρία αυτά στοιχεία, η Ισπανία και η Γαλλία είναι οι πρωτοπόρες χώρες στην δασοπυρόσβεση στην Ελλάδα. Ούτε και εμάς μας έλειψαν τα εναέρια μέσα. Η Ελλάδα έχει από τους μεγαλύτερους αριθμητικά στόλους εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Και εκτιμώ ότι πρέπει να είμαστε και οι πρώτοι σε σχέση με το μέγεθος της χώρας, τον πληθυσμό μας, το μέγεθος της οικονομίας μας. Διαλέξτε όποιον δεν θέλετε. Έτσι. Ωστόσο, όταν η κλιματική αλλαγή δημιουργεί τέτοιες συνθήκες, οι μεγάλες αυτές φωτιές είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξουν.
0: Μάλιστα. Άρα, το θέμα είναι να μην φτάσουμε ως εκεί από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Καραγιάννη.
5: Σωστό. Κοιτάξτε, στο να μην φτάσουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, δύο μάλλον πολύ σημαντικά, ναι, στοιχεία, είναι πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή και η πρόληψη. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και στα δύο. Πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή. Ποια είναι η λογική της επιθετικής πρώτης προσβολής, η οποία έχει υιοθετηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 4-5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά,
0: ναι,
5: είναι ότι στα δύσκολα εκείνα σημεία, στα οποία ξέρω ότι είναι δύσκολη η φωτιά και ξέρω ότι θα έχω δύσκολες συνθήκες, δεν περιμένω να έχω τις πρώτες αναφορές από το πρώτο πυροσβεστικό που θα πάει, σηκώνω κατευθείαν εναέρια ή στέλνω κατευθείαν περισσότερες δυνάμεις. Μία πιο αν θέλετε έντονη μορφή της επιθετικής πρώτης προσβολής είναι η έμπορτη περιπολία, δηλαδή το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο που πετάει φορτωμένο με νερό, έτσι ώστε μόλις έχουμε την πρώτη αναφορά πάει και κατευθείαν και ρίχνει από πάνω.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, ξέρετε, υπάρχει και ένα όριο, φυσικό όριο στον αριθμό των εναερίων μέσων που μπορούμε να έχουμε. Είδαμε τι μπορεί να γίνει όταν μαζεύουμε πάρα πολλά εναέρια γύρω από μια φωτιά. Και επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, ναι, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες του κυβερνήτου και του πληρώματος που χάθηκαν έτσι ώστε να ζήσουν κάποιοι άλλοι.
0: Έχετε δίκιο, όλων μας τα συλληπιτήρια φυσικά.
5: Το δεύτερο πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ναι, είναι η πρόληψη. Στην οποία εκτιμώ ότι υστερούμε,
0: ναι,
5: όχι σε επίπεδο κρατικών φορέων, αλλά στο επίπεδο του καθενός μας ξεχωριστά. Στην, ναι, Ελλάδα έχουμε πετύχει κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, που έχει σώσει ζωές. Έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς.
0: Μάλιστα.
5: Έχουμε μάθει στα σπίτια μας να αγκυρώνουμε τα βαριά φορτία. Έχουμε μάθει να χτίζουμε τα σπίτια μας και να απαιτούμε από το μηχανικό που χτίζει το σπίτι μας να είναι χτισμένο με βάση τους αντισεισμικούς κανονισμούς. Έχουμε μάθει να μην κλέβουμε στα μπετά και στα σίδερα.
0: Ναι.
5: Έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τις δασικές πυρκαγιές. Το ίδιο δέντρο που μας δίνει ίσκιο και δροσιά, το ίδιο δέντρο μεταφέρει τη φωτιά στο σπίτι μας.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Λέει
5: η πυροσβεστική εδώ και αιώνες, και απολογούμε αν ακούγομαι σαν να κάνω διάλεξη. Λέει η πυροσβεστική εδώ και δεκαετίες, συγγνώμη υπερέβαλα πριν, λέει η πυροσβεστική εδώ και δεκαετίες, όπως και όλες οι άλλες πυροσβεστικές ανά τον κόσμο, απομακρύνεται τη βλάστηση στα 30 μέτρα.
0: Ναι.
5: Στα 30 μέτρα δεν πρέπει να υπάρχει βλάστηση.
0: Mm-hmm.
5: Άρα
0: έχετε
5: πρέπει
0: δίκιο.
5: Εμείς οι πολίτες να μάθουμε να ζούμε με την πυρκαγιά.
0: Έχετε δίκιο κύριε Καραγιάννη.
5: Όσα έργα και να κάνει το κράτος, όσα λεφτά, όσο δημόσιο χρήμα και να πληρώσει το κράτος σε καθαρισμούς, σε δημόσια γη,
0: ναι.
5: Αν εμείς στο οικόπεδό μας, στο κτήμα μας, στο σπίτι μας δεν προστατευτούμε, θα έχουμε τα ίδια προβλήματα.
0: Άρα λοιπόν είναι ένα μέρος και στο χέρι μας φυσικά, δεν μιλάμε για τους εμπρισμούς. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Καραγιάννη για το χρόνο σας και για τη συνέντευξη που είχαμε. Καλό σας μεσημέρι.
5: Εγώ σας ευχαριστώ, να έχετε μια καλή μέρα.
0: Να είστε καλά.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού για μια έκτακτη ενημέρωση. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε λοιπόν δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη. Η μία είναι στο Κυλκής και η άλλη στη Βροντού Πιερίας. Και οι δύο είναι σε χαμηλή βλάστηση. Η πιο σοβαρή από τις δύο είναι αυτή του Κυλκής, όπου προχωράει η κατάσβεση. Αυτό ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει πρόοδος στην κατάσβεση. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε απόσταση από το οικιστικό κομμάτι, οπότε αυτό είναι θετικό σημείο.
0: Ναι.
1: Και η βόρεια της ξηρόβρησης, στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο, 14 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην περίπτωση της Βροντού επίσης είναι σε εξέλιξη το έργο της κατάσβεσης και η χαμηλή δασική βλάστηση δυτικά της Βροντού σε απόσταση επίσης από το οικιστικό κομμάτι. Οι δυνάμεις εκεί είναι 45 πυροσβέστες, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ. Για ό,τι νότερο θα ενημερώσουμε και πάλι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μπέλα, για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου, που είπαμε, αναζητούνταν, καθώς παρουσιάστηκε βέβαια αυτοβούλος σήμερα το πρωί ενώπιον του ανακριτή. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού.
2: Λίγο μετά τις 9 το πρωί παρουσιάστηκε ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, αυτοβούλος εδώ στον ανακριτή Ρεθύμνου μαζί με τον δικηγόρο του. Είχε εκδοθεί ήδη ένταλμα για την σύλληψή του. Ήρθε ωστόσο ο αυτοβούλος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στις 10 το πρωί. Κατηγορείται με το ίδιο κατηγορητήριο όπως και ο 62χρονος για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο δια παραλήψεως πάρη. Υπόχρεο σχετικά με την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Αρνείται τις κατηγορίες, λέει ότι δεν έχει κάποια σχέση με το πόρισμα που έβγαλε ο δικαστικός πραγματογνώμονας και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που αποφάνθηκαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρα μετά από την ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο της Κρύας Βρύσης στο σημείο 0. Μένει αύριο να δούμε τι θα αποφασίσει η εισαγγελέας και ανακριτής για την ποινική του μεταχείριση. Θυμίζουμε ότι ο 62χρονος που απολογήθηκε το Σάββατο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα.
0: ...199 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Ροδόπη κατά το πρώτο τρίμηνο της αντιπυρικής περίοδου. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, στον οποίο το ανακριτικό τμήμα οδήγησε και 3 άτομα ενώπιον της δικαιοσύνης για εμπρισμό. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Δηλαδή, καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπη σημειώνονται κατά μέσο όρο περισσότερες από 2 εστίες φωτιάς ανά 24ωρο. Συγκεκριμένα,
0: ναι,
3: από την Πρωτομαγιά που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος μέχρι και τις 31 Ιουλίου εκδηλώθηκαν 47 φωτιές τον Μάιο, 72 τον Ιούνιο και 80 τον Ιούλιο. Όλες, όπως είπες, αντιμετωπίστηκαν ακαριαία και αποτελεσματικά και είναι αυτό το στοιχείο που χρήζει επισήμανσης, καθώς συνιστά τον καταλυτικό παράγοντα της επιτυχημένης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε 5 περιπτώσεις σηκώθηκαν εν αέρια μέσα και επιχείρησαν πεζοπόρα τμήματα δασοκομάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Συνολικά έχουν καεί 265 στρέμματα αγροτολιβαδικών κυρίως εκτάσεων. Το ανακριτικό τμήμα της διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης, όπως είπες, έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης 3 άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς, ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση που προφυλακίστηκε και 2 με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, στα οποία επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με αναστολή. Ταυτόχρονα οι πυροσβεστικές υπηρεσίες εντόπισαν 37 ιδιοκτήτες οικοπαίδων μη συμμορφούμενων με την υποχρέωση καθαρισμού τους και προώθησαν τις υποθέσεις αυτές στους οικείους δήμους για τον καθορισμό των συγκεκριμένων χώρων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Τέλος, να πούμε ότι εν ώψη των εκατοντάδων πύρινων εστίων σε όλη σχεδόν τη χώρα, και στο πλαίσιο της συνεπακόλουθης ανακατανομής των πυροσβεστικών δυνάμεων βάσει των επιχειρησιακών σχεδιασμών του πυροσβεστικού σώματος, έχει αποσταλεί για ενίσχυση από τη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης προς εκείνες της Κεντρικής Μακεδονίας ένα υδροφόρο όχημα με πλήρωμα 2 άνδρων, το οποίο εναλλάσσεται ανά 24 ώρο. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και πάμε τώρα στην Κεφαλονιά, καθώς συνελήφθη ένα 44χρονος για τη φωτιά. Μάλιστα, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και βέβαια, Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι. Είχαμε σοβαρή ζημιά και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μας ακούει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου? Ανδρέα. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
4: Ναι.
0: Μας ακούς τώρα?
4: Τώρα σας ακούω, τώρα.
0: Είχαμε, έλεγα νωρίτερα, τη σύλληψη ενός 44χρονου για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Ο άνθρωπος, βέβαια, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και απ' την άλλη, έχουμε και σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 5 οικισμών. Δεν ξέρω αν παραμένουν ακόμη χωρίς ρεύμα.
4: Είναι ακόμα χωρίς ρεύμα. Ναι. Ο 44χρονος συνελήφθη την πρώτη μέρα και μάλιστα στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για αντίστοιχα αδικήματα και μάλιστα έχει κάνει και φυλακή για αντίστοιχα.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίκτυο του ΔΔΕ, είναι πολλές οι καταστροφές σε κολόνες και καλώδια και στις δύο τάσεις. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου από συνεργεία τα οποία έχουν έρθει στο νησί και αντικαθιστούν τις καμένες κολόνες και τα λιωμένα καλώδια ρεύματος. Πέρα από τις πληγήσεις περιοχές, εκεί δηλαδή Κρεμμύδι, Πάστρα, Κατελιό κλπ. Και Μαυράτα, πρόβλημα έχει και η Σκάλα, όπου δεν επλήγει από τη φωτιά, αλλά ηλεκτροδοτείται από τη συγκεκριμένη γραμμή. Η Σκάλα είναι πιθανόν το πιο τουριστικό σημείο του νησιού σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι.
4: Έχουν έρθει τις ΔΔΕ, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, έχουν πάει στη Σκάλα, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, ωστόσο δεν φτάνουν αυτές για να ηλεκτροδοτήσουν το σύνολο των κατοικιών και των επιχειρήσεων στην περιοχή. Και αυτό, με αφορμή αυτό, υπάρχει πρόβλημα και στην υδροδότηση, γιατί δεν λειτουργούν οι αντλίες να υδροδοτήσουν. Το μισό, η μισή Σκάλα έχει, ας πούμε, υδροδότηση και ρεύμα, η άλλη μισή δεν έχει.
0: Και εν μέσω καλοκαιριού, Ανδρέα, όλα αυτά, έτσι που φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και τουρίστες.
4: Υπάρχουν, αλλά απ' την άλλη, για να λέμε και την άλλη πλευρά,
0: ναι,
4: γιατί
0: ναι,
4: κάναμε ένα ρεπορτάζ. Τώρα επιχειρήσεις μεγάλες, ξενοδοχεία, τα οποία είναι χτισμένα στη Σκάλα ή οπουδήποτε αλλού, να μην έχουν γεννήτριες για παρενδεχόμενο.
0: Σωστά.
4: Νομίζω ότι είναι και στις υποχρεώσεις τους πριν να διοδοτηθούν. Αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα που θα την κάνει,
0: ναι, ναι,
4: κάποια άλλη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
4: Τώρα να γυρίζουν οι τουρίστες, φανταστείτε ότι ακόμα και για το φαγητό υπάρχει μια δυσκολία, γιατί δεν λειτουργούν πολλά, τα περισσότερα καταστήματα, μόνο όσα έχουν γεννήτρια, και γίνεται ένας αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι λένε ότι θα μπορέσουν να δώσουν ρεύμα απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές μιλάνε για αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα, πολύτιμες πληροφορίες για το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης στο αστικό Ηράκλειο, που θα αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση κινδύνων, αναμένεται να συγκεντρωθούν μέσω ενός ερωτηματολογίου, το οποίο μπορούν να συμπληρώνουν όλοι οι πολίτες. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας έρευνας βρίσκονται επίσης οι ευρωπαϊκές πόλεις Βερολίνο, Παρίσι, Μπρίστολ, Λονδίνο, Φράιμπουργκ και Στουτγκάρδη. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από τις απαντήσεις των πολιτών σε αυτό το ερωτηματολόγιο θα αξιοποιηθούν από την πολιτική προστασία. Είναι ένα θέμα επίκαιρο με όλα αυτά που ζούμε και τις τελευταίες ημέρες και στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Θα αξιοποιηθούν λοιπόν από την πολιτική προστασία της κάθε περιοχής για έργα, υποδομές και άλλες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των πόλεων αυτών. Να πούμε ότι είναι μια έρευνα η οποία θα πραγματοποιηθεί με βάση τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μέσα από ένα ερευνητικό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και συντονίζεται από το ΙΤΕ, το οποίο έχει την έδρα, όπως είναι γνωστό, στις Βούτες Ηρακλείου. Το έργο θα μελετήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους αστικούς πληθυσμούς, πώς δηλαδή η κλιματική αλλαγή επηρεάζει στους πολίτες εντός των μεγάλων αστικών κέντρων, την εξέλιξη της τεχνολογίας στην αλλαγή του κλίματος, και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, με υποκειμενική βέβαια άποψη, θα έχουν οι ίδιοι πολίτες, γιατί αυτοί θα συμπληρώσουν τα σχετικά ερωτηματολόγια.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε και σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Τίμος Φαγκαλής στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε μια τραγωδία στον Όλυμπο. Έχουμε ένα νεκρό, έναν 32χρονο μετά από βουτιά σε ρέμα.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Άδοξο τέλος έχει αναρρίξει για τουλάχιστον έναν από τους τρεις φίλους, οι οποίοι συναντήθηκαν χθες στην Πιερία. Ο άτυπος 32χρονος από την Αμαλιάδα, οι άλλοι δύο φίλοι του από την Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν την αναρρίχηση στον Όλυμπο και στο σημείο Κόκκινος Βράχος, εκεί στο ρέμα Ορλιά, όπου δημιουργείται ένας από τους ωραιότερους φυσικούς καταράκτες του Ορύμπου, ο οποίος καταλήγει σε μια βάθρα. Σε αυτή την βάθρα βούτυξε ο 32χρονος, ήταν τόσο κρύα τα νερά που έπαθε ανακοπή και πνίγηκε ο 32χρονος. Άμεσα κινητοποιήθηκε μέσω του 112 η πυροσβεστική, την ειδοποίησαν το 112, ενημέρωσαν οι δύο φίλοι του. Μετά από περίπου 2 ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν σε δύσβατο σημείο τον 32χρονο και τον ανέστηραν χωρίς τις αισθήσεις του, τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και είναι σε εξέλιξη η ιατροδικαστική εκεί εξέλιξη, έκθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν και τυπικά τα αίτια θανάτου του 32χρονου. Όλο ένα και περισσότεροι ανεβαίνουν καθημερινά το βουνό του Ολύμπου, το βουνό των Θεών, και χρειάζεται προσοχή.
0: Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται, Τίμο, πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από τον Όλυμπο τώρα πάμε στην Σίμη, καθώς σώοι και καλά στην υγεία τους είναι οι 8 Γερμανοί τουρίστες, για τους οποίους από χθες γινόντουσαν έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Η ολονύχτια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Σίμη ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς και οι 8 Γερμανοί τουρίστες που είχαν βρεθεί στη θάλασσα εντοπίστηκαν σώοι και είναι καλά στην υγεία τους. Όλα ξεκίνησαν όταν οι 8 επιβαίνοντες ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους, 4 άνδρες και 4 γυναίκες, αποφάσισαν να κάνουν νυχτερινό μπάνιο. Ωστόσο, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν το σκάφος τους, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν όλοι μέσα στο νερό, ανίκανοι να επιστρέψουν σε αυτό. Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε όταν 2 από τους επιβαίνοντες κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι την περιοχή του Πανορμίτη και να ενημερώσουν για το περιστατικό. Αμέσως στήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό των υπολείπων, στην οποία συμμετείχαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Η εξέλιξη της επιχείρησης ήταν σταδιακή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μια γυναίκα από την ομάδα κατάφερε επίσης να βγει μόνη της στην ακτή, ενώ η αγωνία έληξε τα ξημερώματα, όταν πλωτό του λιμενικού σώματος εντόπισε σώους και τους τελευταίους 5 αγνοούμενους, βάζοντας αίσιο τέλος στην περιπέτειά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα.
8: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Εκτεταμένη τώρα επιχείρηση ελέγχων για τις αγροτικές επιδοτήσεις πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή του Μυλοποτάμου και ειδικότερα γύρω από τα Ζωνιανά, με εκατοντάδες κτηνοτροφικά στοιχεία να μπαίνουν κυριολεκτικά στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών. Συνολικά κλήθηκαν να ελεγχθούν 195 κτηνοτρόφοι, ωστόσο μόλις 75 παραγωγοί προσήλθαν στη διαδικασία, ενώ 120 δεν εμφανίστηκαν για τον επόμενο έλεγχο, με αποτέλεσμα να χάσουν την επιδότηση της προηγούμενης χρονιάς. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. 120 δεν είναι και λίγοι, και με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας.
9: Βέβαια, δεν είναι και λίγοι, και είναι και ιδιαίτερες οι συνέπειες, πρέπει να πω, που προβλέπονται για τους συγκεκριμένους κτηνοτρόφους, που να θυμίσω, να πούμε ακόμη μια φορά, δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για έλεγχο. Ναι. Αυτοί λοιπόν δεν θα πάρουν τις ενισχύσεις του 25, ενώ θα τους ξαναγίνει έλεγχος για την επόμενη χρονιά. Σε περίπτωση μάλιστα που ήδη έχουν λάβει ποσά με βάση το δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο, αυτά θα θεωρηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα και θα αναζητηθούν. Θα σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένας έλεγχος τέτοιας κλίμακας για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Σε αυτούς τους ελέγχους συμμετείχαν 58 στελέχη της ΑΔΕ από διάφορες περιοχές και όλας της Ελλάδας. Πραγματοποίησαν ταυτόχρονες αυτοψίες σε σταυλικές εγκαταστάσεις. Υπήρξε και η συνδρομή από δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, στα Ζωνιανά δηλαδή. Να σας πω επίσης ότι οι κτηνοτρόφοι είχαν ενημερωθεί λίγες ώρες πριν από την άφιξη των ελεκτών για να συγκεντρώσουν το ζωικό κεφάλαιο και όλα τα έγγραφα που θέλανε και που τα απαιτούσε η διαδικασία. Ναι. Λοιπόν, βρέθηκαν 22 παραβάσεις με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου, τα διασταυρώσαν εκεί με τα στοιχεία που είχε στο σερβερ η ΑΔΕ. Επίσης θα σας πω ότι στη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν 322 εγωπρόβατα αναπαραγωγό. Ένας πλήρης έλεγχος σε κοπάδι περίπου 300 ζώων απαιτούσε περίπου 4 ώρες εργασίας από τους δύο ελεγκτές. Θα σας πω ότι υπήρξαν και εντάσεις, γιατί μιλάμε για τα Ζωνιανά και το Μυλοπόταμο την πρώτη μέρα, αλλά παρά τις εντάσεις ολοκλήρωσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ το έργο τους, απερίσπαστη πρέπει να πω. Επίσης να σας πω ότι υπήρξε και η δήλωση του διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Πιτσιλή, που είπε ότι αυτοί οι έλεγχοι έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι οι οικονομικές ενισχύσεις πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους και είναι και μια διαδικασία που θα συνεχιστεί και σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πτολεμαίδα η αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων. Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος δύο αλλοδαπών. Ο ένας εκ των δύο δραστών συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε σε περιοχές της Εορδέας και της Φλόρινας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση λοιπόν εμπορίας ανθρώπων εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Εορδέας. Δύο αλλοδαποί, περίπου 50 ετών, ο ένας εκ των οποίων συνελήφθη και ο άλλος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να εκμεταλλεύονταν εργασιακά και οικονομικά 57 αλλοδαπούς. Το 2025, που οι 57 αλλοδαποί είχαν έρθει στην Ελλάδα για εργασία, παρέδωσαν στον έναν δράστη που αναζητείται τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα για έκδοση βίζας έναντι χρηματικής αμοιβής, την οποία θα αποπλήρωναν σταδιακά, ενώ στη συνέχεια ο δράστης τους υπέδειξε το χώρο που θα διέμεναν, εξαναγκάζοντάς τους να εργάζονται καθημερινά, παρακρατώντας τους μέρος από τη χρηματική αμοιβή τους κάθε μήνα για την αποπληρωμή του χρέους τους. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη την Παρασκευή που πέρασε σε περιοχή της Εορδέας, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, άλλος ένας δράστης, 51 ετών και αυτός, που είχε το ρόλο του επιστάτη, παρακρατώντας ένα μέρος των χρημάτων που λάμβαναν ως αμοιβή τα θύματα από την εργασία τους. Οι αστυνομικοί μάλιστα εντόπισαν και τους 57 αλλοδαπούς, οι οποίοι έμεναν σε τρία σπίτια, σε περιοχή της Εορδέας η 51 και σε ένα σπίτι σε περιοχή της Φλόρινας οι υπόλοιποι 6. Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν περίπου 4.000 ευρώ, 6 χειρόγραφες σημειώσεις, ένα μηχανογραφημένο έγγραφο δήλωσης χρέους. Σε βάρος των δύο δραστών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων κατά συναυτουργία, της εγκληματικής οργάνωσης και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Και από την Κοζάνη τώρα πάμε στην Ετώλα Καρνανία, όπου είχαμε ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Ένας 50χρονος επιτέθηκε σε συγγενικό του πρόσωπο στο Λεπενού. Νίκος Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Βγήκαν και μαχαίρια, αν δεν κάνω λάθος.
11: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έτσι ακριβώς είναι. Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό ενδοκρινιακής βίας, το οποίο σημειώθηκε στο χωριό Λεπενού της Εντολοκαρνανίας. Εκεί κάποιοι συγγενείς τσακώθηκαν μεταξύ τους με πρωταγωνιστή έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος διαπληκτίστηκε με συγγενικό του πρόσωπο για οικογενειακές διαφορές και μάλιστα δεν δίστασε να τραβήξει και μαχαίρι με το οποίο απείλησε τον συγγενή του. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες φαίνεται να ήρθαν στα χέρια, με τον 50χρονο να καταφέρνει χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές στον συγγενή του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όμως δεν χρησιμοποίησε το μαχαίρι το οποίο είχε στην κατοχή του. Στη συνέχεια, ο 50χρονος εξαφανίστηκε από το σημείο. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του και για ενδοκρινιακή βία, αλλά και για την παράνομη αυτή οπλοκατοχή την οποία είχε, με το μαχαίρι το οποίο είχε δηλαδή στην κατοχή του. Να πούμε ότι το θύμα της επίθεσης δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο και συνέχεια αποχώρησε, καθώς δεν χρειάστηκε να παραμείνει για νοσηλεία.
0: Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα, Νίκο, γιατί βλέπουμε πολλά να γίνονται τον τελευταίο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, αρκετά σημαντικό, πολύ σημαντικό, καθώς αντιμέτωπο με σοβαρές ελλείψεις είναι το τμήμα αιμοδοσίας της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Πύργου, με το ιατρικό προσωπικό αλλά και τη διοίκηση ουσιαστικά να απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες, όποιος μπορεί να προσφέρει αίμα. Βέβαια, έτσι όπως καταλαβαίνουμε, το τμήμα λειτουργεί στα όρια του. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι είναι όπως είπες και εσύ. Το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Πύργου λειτουργεί πραγματικά στα όρια του. Να πούμε ότι τη θερινή περίοδο η εξυπηρέτηση των πολιτών και των ασθενών με διάφορες παθήσεις είναι διπλάσιες και τριπλάσιες από την κανονικότητά του, με αποτέλεσμα αυτές οι αυξημένες ανάγκες να δημιουργούν και αντιστοίχως μεγάλες ανάγκες για μονάδες αίματος. Οι μονάδες αυτές είναι ελάχιστες όμως στο τμήμα αιμοδοσίας και για να αντιμετωπιστούν προγραμματισμένα περιστατικά αλλά και τα έκτακτα. Γι' αυτό κάνουν έκκληση λοιπόν και η διοίκηση του νοσοκομείου και οι γιατροί του τμήματος αιμοδοσίας, κυρίως προς τους εθελοντές να συνδράμουν αυτή την περίοδο, αλλά και όσοι πολίτες επιθυμούν, για να ενισχυθεί το νοσοκομείο. Ναι. Αφού αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων είναι η καθυστέρηση στη χορήγηση αίματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και χρειάζονται το αίμα για να ζήσουν, καθώς και σε περιπτώσεις καρκινοπαθών.
0: Πολύ σοβαρές περιπτώσεις και οι δύο,
12: βεβαίως, και ειδικότερα κάνουν έκκληση όποιος έχει τις ομάδες αίματος α θετικό, α αρνητικό και 0 αρνητικό να προσέλθουν στο νοσοκομείο. Εκπέμπουν SOS για αυτές τις τρεις ομάδες αίματος που σχεδόν λείπουν από το τμήμα αιμοδοσίας παντελώς. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όπως είπαμε, οι ασθενείς είναι αρκετοί, δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες με τις υπάρχουσες φιάλες αίματος και ζητείται αυτή η βοήθεια, ναι, από τους εθελοντές. Έχουμε εθελοντικές ομάδες, έχουμε εθελοντικές αιμοδοσίες. Παρόλα αυτά, τη θερινή περίοδο δεν επαρκούν οι φιάλες που δίνουν και χρειάζονται περισσότερες για να αντιμετωπιστούν αυτές, κυρίως οι έκτακτες ανάγκες που έχουμε κατά την θερινή περίοδο.
0: Αν μας ακούει κάποιος, Χρήστο, είναι πολύ σημαντικό. Έχω, βεβαίως, την εντύπωση ότι μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε πόλη κάποιος και να πει ότι είναι για,
12: ναι,
0: το νοσοκομείο.
12: Για λογαριασμό του νοσοκομείου.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν χρειάζεται. Έτσι, δεν χρειάζεται να είναι στον Πύργο, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.
12: Από οπουδήποτε να είναι. Έτσι. Ειδικά για αυτές τις ομάδες που είπαμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες στη Χαραυγή του Δήμου Μεσσηνής με βασικό αίτημα να σταματήσει η εγκατάλειψη του Πολυλιμνίου και να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε το φυσικό μνημείο να καταστεί ξανά ασφαλές και προσβάσιμο. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά ήταν μια πρωτοβουλία των πολιτιστικών συλλόγων της Χαραυγής και Καζάρμας, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής τώρα και αυτοδιοικητικοί παράγοντες, συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί στο χωριό, ενώ προχώρησαν μάλιστα και σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου. Καλούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Δήμο Μεσσηνής και την Περιφέρεια Πελοποννήσου να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την προστασία και την αποκατάσταση του χώρου. Τώρα, όπως δήλωσε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαραυγής, ο κ. Στάσος Γραμματικόπουλος, τα πρώτα έργα πρόσβασης στο λίμνη άρχισαν πριν από περίπου 30 χρόνια από τον τότε Δήμο Βουφράδος και συνεχίστηκαν από το Δήμο Μεσίνης. Κατασκευάστηκαν υποδομές, ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος και δημιουργήθηκε αναψυκτήριο για τους επισκέπτες. Ωστόσο, η Ειρήνη, μετά από ένα δυστύχημα το 2016, όταν μια νεαρή γυναίκα επισκέπτρια από την Πάτρα έχασε τη ζωή της από το σφράχο, ο χώρος σύμφωνα με τον ίδιο εγκαταλείφθηκε και όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι και έχουν αφαιθεί τα πάντα στην τύχη τους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα, καθώς υποδομές, γεφύρια αλλά έχουν καταστραφεί, καθιστώντας τη διαδρομή ιδιαίτερα δύσκολη και σε αρκετά σημεία επικίνδυνα, καθώς υποδομές, γεφύρια.

0: Πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα από την Καλαμάτα στο Γιάννη Γιάτσια από την ΕΡΤΑ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Στην Κομισιόν προσέφυγε ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδας, ζητώντας τη διερεύνηση της συμμόρφωσης της Ελλάδας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
1: Δύο καταγγελίες έχει καταθέσει ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδας, όπως μας είπε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Τσαντούλης, μιλώντας στην Ελλάδα. Μία είναι το Σύνδεσμο και η δεύτερη εκπροσωπεί τα μέλη του Συλλόγου. Αυτό που ζητούν η διερεύνηση της μη συμμόρφωσης της Ελλάδας με θεμελιώδες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου, που διέπουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση ουσιαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ, ξεκινήσαμε ανάποδα. Δηλαδή, ναι, παράγουμε ενέργεια από φωτοβολταϊκά και από ανανεώσιμες πηγές και δεν μπορούμε βεβαίως να την αποθηκεύσουμε και να τη διαχειριστούμε όπως θα έπρεπε. Το αποτέλεσμα βεβαίως, ο τελικός αποδέκτης κούρας καταναλωτής να ακριβώς πληρώνει το ρεύμα. Αυτό που είπε ο κ. Τσιαντούλης είναι βεβαίως ότι παρά τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με την πολιτεία η παραγωγή, η μικρομεσαία παραγωγή από φωτοβολταϊκά, οι οποίοι έχουν προχωρήσει και σε τραπεζικό δανεισμό βεβαίως για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν βεβαίως τις επενδύσεις λόγω των χρεών, είτε αναγκάζονται σε περιόδους αιχμής, όπως τώρα το καλοκαίρι το μεσημέρι, να κατεβάζουν τους διακόπτες ή να μην πληρώνονται βεβαίως για την ενέργεια που παράγουν. Το καθεστώς αυτό βεβαίως το εκμεταλλεύονται οι γειτονικές χώρες εδώ στα Βαλκάνια, όπως η Βουλγαρία, η οποία έχει σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας, η οποία παίρνει την ενέργεια από την Ελλάδα και μετά την ακριβοπληρώνουμε εμείς εδώ, μας τη μοσχοπουλάει κυριολεκτικά, όπως είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών, ο οποίος ζητάει βεβαίως να υπάρξει εναρμόνιση και αντιστοίχηση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις που θα μπορούν να αποθηκεύεται ενέργεια και βεβαίως να μην παρέχονται, να μην γίνονται άδειες μέχρι να εξισορροπήσει η αγορά για επέκταση και δημιουργία νέων φωτοβολταϊκών ή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει βεβαίως και το δεύτερο, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει την προσφυγή. Υπάρχει και παρέμβαση εδώ σε τοπικό επίπεδο εντός ελληνικής επικράτειας, όπου το επόμενο βήμα που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης είναι να κατατεθούν βεβαίως αγωγές για να διεκδικηθούν αποζημιώσεις. Βρίσκεται ήδη, όπως είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου του Σαντούλης, στο τελικό στάδιο σχετική διαδικασία. Αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία της προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά της πολιτείας όλων των μελών του συγκεκριμένου συνδέσμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να επιστρέψουμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο σε έναν από τους πιο απαιτητικούς νομούς της χώρας, με δύσβατες ορεινές περιοχές, εκτεταμένους δασικούς όγκους και αυξημένες ανάγκες πολιτικής προστασίας. 409 πυροσβέστες καλούνται να αποτελέσουν την πρώτη γραμμή άμυνας. Τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων, όπως είπαμε, έδωσε στη δημοσιότητα το αρμόδιο Υπουργείο. Όμως η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Η συζήτηση βέβαια επικεντρώνεται κυρίως στην περιοχή της Κόνιτσας.
2: Στους 409 ανέρχονται οι πυροσβέστες και το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών που υπηρετούν συνολικά τον νομό Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος.
0: Αλεξάνδρα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αν μας...
2: Δεν έχω ακουστικά.
0: Απλά δεν σε ακούμε, ακούμε καλά, γι' αυτό. Ωραία, συνέχισε.
2: Επειδή είμαστε λίγο καθοδόν σε άλλο ρεπορτάζ για τις ανάγκες της ΕΡΤ, γι' αυτό ίσως δεν έχει καλό σήμα.
0: Δεν έχει καλό σήμα. Συνέχισε, σε ευχαριστούμε.
2: Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή και απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Έξαρχος, με αφορμή τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες στην περιοχή της Κόνιτσας και τις συχνές επεμβάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Το συνολικό αριθμό των 409 ατόμων περιλαμβάνονται μόνιμοι πυροσβέστες, πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και προσωπικό των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, καθώς και εποχικοί υπάλληλοι. Ειδικότερα, στην πυροσβεστική υπηρεσία Κόνιτσας υπηρετούν συνολικά 28 υπάλληλοι. Το Υπουργείο σημειώνει ότι για την κατανομή του προσωπικού

0: λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η μορφολογία του εδάφους, το ιστορικό των πυρκαγιών και οι περιοχές του αυξημένου κινδύνου, αλλά και η οικονομική δραστηριότητα κάθε περιοχής. Παράλληλα, σε περίπτωση που οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτήσουν, προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης των δυνάμεων από όμορους νομούς και από άλλες περιφέρειες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Νέα εμπλοκή στη διαδικασία νομότυπης λειτουργίας των καταστημάτων στο Άλσος της Γαρίτσας, στην πόλη της Κέρκυρας, δημιουργεί η απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για προσωρινή αδειοδότησή του. Πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι οι πόλεις του καταστημάτων εστίαση Χάλκη, Γαρίτσας και άλλοι ομίλοι που βρίσκονται στην καρδιά της πόλης της Κέρκυρας, στο παραλιακό της μέτωπο, ξεκίνησε με την προσπάθεια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας να θεσπίσει ειδικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος επέτρεπε την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους έως 45 τετραγωνικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων σε μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές. Ωστόσο, ο κανονισμός προσλήθηκε δικαστικά και τελικά ακυρώθηκε, καθώς κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να υπερισχύσει τις δασικές νομοθεσίες που διέπει τα δύο άλση. Μετά την εξέλιξη αυτή, η δασική υπηρεσία θεώρησε ότι οι επιχειρήσεις θερούνται νόμιμης άδειας κρίσης του κοινόχρηστου χώρου και άρχισε να διενεργεί ελέγχους, επιβάλλοντας υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο Δήμος προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας προσωρινή διαταγή ως την εκδίκαση της κύριας προσφυγής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημα, αφήνοντας τις επιχειρήσεις χωρίς προσωρινή δικαστική προστασία. Έτσι, μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης, τα καταστήματα λειτουργούν πλέον υπό τη διαρκή απειλή νέων προστήμων και διοικητικών κυρώσεων, ενώ δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το μέλλον τους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργε. Και από την Κέρκυρα στα Τρίκαλα, καθώς εργοδοποιία σε αγροτικούς δρόμους έρχονται, εντάσσονται στο πρόγραμμα ουσιαστικά τρεις από τους τέσσερις δήμους. Μιλάμε για 11 έργα συνολικής αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Μιλάμε βέβαια για αγροτικούς δρόμους και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνουν αγροτικοί δρόμοι και πόσο μεγάλο είναι το έργο που πρόκειται να γίνει.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς είχαμε την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του συνολικού έργου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ακρίβεια για 11 παρεμβάσεις που γίνονται σε τρεις δήμους του νομού Τρικάλων. Μιλάμε για τους δήμους Μετεώρων, καθώς επίσης τους δήμους Πύλης και το Δήμο Πύλης και τον Δήμο Φαρκαδόνας, έργα αγροτικής οδοποιίας που τα έχουν ανάγκη τόσο οι αγρότες όσο βεβαίως και οι ιδιοκτήτες των ποινιοστασίων, και μιλάμε για αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του 2023, καθώς επίσης και άλλες ζημιές που είχαν προκληθεί από διάφορα καιρικά φαινόμενα τα προηγούμενα τρία χρόνια. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο στην ουσία το περίμεναν πώς και πώς οι ίδιοι οι εκτρόφοι και οι οργοί μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις γεωργικές τους τεχνολογικές εκμεταλλεύσεις,
1: ναι.
3: Προκαλώντας πάρα πολλά προβλήματα. Μέχρι στιγμής το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τέτοια έργα υποδομής. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να γίνει και εκτανίσεις των πρώτων κονδυλίων, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα, αφού βεβαίως υπάρχουν σχετική ανάπτυξη των συγκεκριμένων έργων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, αίτηση αναγνώρισης των Πεχτασίδων Αλεβιτών κατέθεσαν στην Θράκη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
4: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Συμπληρώθηκε πριν από λίγες μέρες ένας χρόνος από την ψήφιση σχετικού νόμου στη Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία περί της αναγνώρισης θρησκευτικής κοινότητας των Αλεβιτών Πεχτασίδων της Θράκης. Ένα χρόνο μετά, την περασμένη Παρασκευή, επισκέφθηκε ξανά την περιοχή της Ρούσας, όπως και πέρσι, υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με την εισήγηση της οποίας έγινε η αναγνώριση της κοινότητας. Η Παρασκευή ήταν η μέρα που κατατέθηκε, προχθές δηλαδή, στο Πετωδικείο Αλεξανδρούπολης, η επίσημη αίτηση αναγνώρισης των Αλεβιτών. Ήταν μια μέρα κατά την οποία οι επεκταθείτες ξεκινούσαν και τον τριήμερο εορτασμό της παραδοσιακής γιορτής τους Χίλια, έτσι ονομάζεται,
1: ναι.
4: Με τους αγώνες της πάλης με λάδι που αναβιώνουν εδώ και περίπου 7 αιώνες προς τιμή του ιδρυτή του της στεγή Ιταλής Σουλτάνου, το οποίο στο οποίο βρίσκεται για προσκύνημα στη Ρούσα, που αποτελεί ιερό τόπο για τους Ελεβίτες. Η κυρία Ζαχαράκη, μιλώντας για το θέμα με αφορμή την παρουσία της εκεί στις εορταστικές εκδηλώσεις, δήλωσε ότι με την εξέλιξη αυτή στην Ελλάδα το μήνυμα είναι πλέον ισχυρό, ελπιδοφόρο και εθνικό, αναφορικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων, τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών. Και το μοναδικό μήνυμα είναι ότι κάθε πολίτης, όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα, μετράει το ίδιο. Μιλάμε για μια κοινότητα περίπου 4.000 μελών, οι Ελεβίτες, οι οποίες, που όπως σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες, αποδεικνύουν ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμικού μοσαϊκού της Θράκης και του Θρακικού Ισλάμ, με παραδόσεις που διαφέρουν από το σουνιτικό πρότυπο και ουσιαστική συνεισφορά στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα, σε εξέλιξη είναι στο Λεωνίδιο της Κοινουρίας, στο 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου της Τσακωνιάς. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Το 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου Τσακωνιάς στο Λεωνίδιο ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου, ειρήνη, και ολοκληρώνεται 7 Αυγούστου. Διοργανωτής είναι το Αρχείον Τσακωνιάς. Οι δράσεις υποστηρίζονται από το Δήμο Νότιας Κοινουρίας. Πραγματοποιούνται δρόμενα για παιδιά και για ενήλικους. Η Τσακώνικη Υφαντική, η Τσακώνικη Διάλεκτος, ο Τσακώνικος Χορός, η λαογραφία της περιοχής, η τοπική ιστορία, οι Τσάκωνες αθλητές, τα τοπικά προϊόντα είναι μερικές από τις θεματικές του σχολείου. Το σχολείο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Προέδρου Δημήτρη Τσιγκούνη και βέβαια στην μνήμη του Γεωργίου Πίλιουρα. Το Αρχείο Τσακωνιάς κάνει ειρήνη ούκο λίγα πράγματα όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, μια αξιόλογη πρωτοβουλία να διατηρηθεί ο ιδιωτικός βίος ή παραδόσεις των τσακώνων της ευρύτερης περιοχής του Πάρνωνα.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά εθρίως με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ήταν ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασέου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Τάσιος Φρέτζιος, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ρούλα Αρβανιτίδου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Άλλη μία δύσκολη μέρα με πυρκαγιές στην Ελλάδα. Στη Μακεδονία φωτιές σε Κιλκής, Κατερίνη και Βόλιο Κοζάνης. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Σε εξέλιξη έρευνες για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, όπου δύο μέλη πληρώματος έχασαν τη ζωή τους. Τραγικό θάνατο βρήκε 32χρονο στον Όλυμπο. Υπέστη ανακοπή όταν έκανε βουτιά σε βάθρα στο φαράγγι του Ορλιά. Εξαρθρώθηκε μετά από επεισοδιακή καταδίωξη εγκληματική οργάνωση που έκλεβε μετασχηματιστές στη Θεσσαλονίκη. Σήγησε για πάντα η φωνή του εμβληματικού ερμηνευτή Λάκη Χαλκιά. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος.

0: Και να πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Μια ακόμα δύσκολη ημέρα ξημέρωσε για τη χώρα μας όσον αφορά τις φωτιές, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν τόσο την εκδήλωση όσο και την ενδυνάμωση και εξάπλωση των πυρκαγιών. Να ξεκινήσουμε από τη Μακεδονία, να δούμε τι γίνεται με τις πυρκαγιές που έχουμε αυτήν την ώρα σε εξέλιξη. Ο Τάσος Ρέτσιος είναι μαζί μας στο στούντιο. Τάσο, έχουμε φωτιά σε Ξηρόβρυση Κιλκίης και στη Βροντού Πιερίες. Νωρίτερα είχαμε στο Βόλιο Κοζάνης, ευτυχώς εκεί όλα πήγαν καλά, ναι, κατασβέστηκε άμεσα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είναι και οι δύο πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση, αλλά ωστόσο γεννιέται ανησυχία γιατί πρόκειται για δύο μεγάλες πυρκαγιές. Στην περιοχή Βροντού Πιερίες, καταρχήν, να πούμε ότι στην προσπάθεια κατάσβεσης από την αρχή συμμετείχαν δεκάδες πυροσβέστες, οχήματα και αεροσκάφη. Αυτή τη στιγμή είναι 45 πυροσβέστες που επιχειρούν με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατηρηθεί και 4 αεροσκάφη. Αυτό δείχνει και το μέγεθος της πυρκαγιάς. Συνδράμηκε με υδροφόρες και μηχανήματα και ο Δήμος, βέβαια, του Δίου Ολύμπου. Τώρα υπάρχει ήδη το ανακλητικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων πυρισμού Πιερίας που κάνει τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, στο Κιλκίς, στην περιοχή της Ξηρόβρυσης, επίσης σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε η πυρκαγιά που μένεται αυτή την ώρα. 45 πυροσβέστες συμμετέχουν στο έργο της κατάσβεσης, μια ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα. Μεταξύ άλλων είναι και 15 Μολδαβοί πυροσβέστες με 3 οχήματα στην προσπάθεια της κατάσβεσης και έχουν κινητοποιηθεί και 2 αεροσκάφη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού, οι αρμόδιες αρχές σε Δυτική Αττική και Βιωτία που δοκιμάζονται σκληρά από την καταστροφική φωτιά που μένεται για 4ο 24ωρο. Επιχείρηση συνεχίζεται στη σκιά της τραγικής σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων που πυρόληψε στην Ψάθα, που στήχησε τη ζωή στα δύο μέλη του πληρώματος, ένα από το ένα αεροσκάφος και ένα από το άλλο. Εκεί βεβαίως οι αρχές θα εξετάσουν όλες τις ασυρματικές επικοινωνίες μεταξύ των δύο συντονιστών, αυτών που ήταν στο ελικόπτερο δηλαδή από αέρος και εκείνων που ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων την επίμαχη ώρα της σύγκρουσης και της συντριβής στην Ψάθα, αναζητώντας όλα τα στοιχεία για να δουν τι πραγματικά έχει συμβεί. Πέγγι Μπρούσαλη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πραγματικά είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες και μάλιστα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε είναι κομβικό, γιατί από εδώ περνούν τα αυτοκίνητα, όλα τα οχήματα του ελληνικού FBI, οχήματα άλλα υπηρεσιακά που βρίσκονται εκεί στο σημείο προκειμένου μαζί με τους πραγματογνώμονες να εξετάσουν τι ακριβώς έχει γίνει. Αναφερόμαστε στο χθεσινό περιστατικό με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που έγινε εδώ στην περιοχή της Ψάθας και είχε σαν αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ευτυχώς δύο, το ένα πλήρωμα δηλαδή του ενός ελικοπτέρου, του δεύτερου ελικοπτέρου, να διασωθεί. Κομβικό στοιχείο της έρευνας είναι το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης. Αναλύουν οι ερευνητές τα πάντα, τις κινήσεις των δύο ελικοπτέρων, τις πορείες και τα ύψη πτήσης, προκειμένου να βγάλουν ένα ασφαλές συμπέρασμα, ενώ εξετάζονται και όλα τα υπόλοιπα πιθανά σενάρια. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο επίσημο πόρισμα, οπότε δεν μπορεί να θεωρείται καμία εκδοχή επιβεβαιωμένη. Η προανάκριση έχει ανατεθεί στην ελληνική αστυνομία, η οποία συλλέγει το βιντεοληπτικό υλικό καταθέσεις και τα ευρήματα από το σημείο της συντροφής, ενώ οι πραγματογνώμονες εξετάζουν όλες τις κινήσεις των ελικοπτέρων, Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Οι αστυνομικοί θα πάρουν επίσης καταθέσεις όταν αυτό θα είναι εφικτό από τους δύο επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, όπως είπαμε, για να μπορέσουν έτσι να κουμπώσουν και ό,τι στοιχεία θα τους δώσουν οι συνομιλίες μέσω του ασυρμάτου. Να πάμε να ακούσουμε τι είπε στον 102 FM ο εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων Παντελής Φραγκούλης, ο οποίος απέκλεισε το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης και εκτίμησε ότι δεν υπήρξε συντονισμός.
2: Βλέπουμε δύο ελικόπτερα τα οποία πετούν στο ίδιο σημείο για να κάνουν ρήψη νερού, πράγμα που είναι απαγορευτικό. Όταν το λέω απαγορευτικό, με κεφαλαία γράμματα. Απαγορεύεται δύο ελικόπτερα ταυτόχρονα να είναι τόσο κοντά.

0: στο ίδιο σημείο για να κάνουν ρήψεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένας συντονιστής. Ο συντονιστής είναι από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ο συντονιστής συνήθως πετάει σε ένα άλλο ελικόπτερο, το οποίο είναι πολύ ψηλότερα σε ύψος, δεν είναι δηλαδή στο σκέλος που επιχειρούν τα ελικόπτερα τα οποία κάνουν κατάσβεση, είναι πολύ ψηλότερα, προκειμένου να βλέπει όλα τα αεροπορικά μέσα που είναι. Και τι η δουλειά του πια είναι? Να συντονίζει τα ελικόπτερα με τη σειρά τους, το κάθε ένα να πηγαίνει για να κάνει την απόρριψη του νερού στο σημείο που έχουν επιλέξει και στο σημείο που πιθανόν τους δίνει και ο άλλος επίγειος συντονιστής που θα ρίξουν το νερό, για να μην το ρίξουν επάνω σε κόσμο που μπορεί να είναι από κάτω. Ο συντονιστής είναι αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Από ό,τι έχουμε μάθει, είναι κάποιος ο οποίος έχει πάρει κάποια σεμινάρια για να κάνει το συντονιστή, το οποίο για μένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί ένας ο οποίος να μην τουλάχιστον έχει γνώσεις πιλότου, γνώσεις τουλάχιστον, να μπορεί να συντονίζει ελικόπτερα και αεροπλάνα τα οποία έχουν διαφορετικές ταχύτητες στον αέρα και διαφορετική αποστολή του καθένα από το άλλο. Τα ελικόπτερα ήταν φορτωμένα με νερό. Έχουν πολύ μεγάλο βάρος. Το δεύτερο, όπως βλέπετε, είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα για να πάει να ρίξει το νερό. Γι' αυτό μιλάω πάντα ότι πρέπει να υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός των αεροπορικών μέσων, τον οποίο τον καθορίζει ο συντονιστής. Εγώ θα το αποκλείσω. Το που βλέπω, την εικόνα που έχω με τα δύο ελικόπτερα, είναι ότι δεν υπάρχει συντονισμός.
1: Τη σκέπτη τη τραγική σύγκρουση, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις στη Δυτική Αττική. Για τέταρτη μέρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στην περιοχή αυτή που δοκιμάστηκε σκληρά. Πάμε στον Σπύρο Δάρσινο να μας ενημερώσει για το τι γίνεται.
2: Κάτοικοι εδώ της περιοχής αλλά και οι ιδιοκτήτες των εξοχικών κατοικιών έχουν επιστρέψει για να δουν τι ακριβώς άφησε πίσω η φωτιά, η πύρινη λέλαπα, η οποία ξεκίνησε από το όρος Πατέρας και κατέβηκε τα ξημερώματα με ιδιαίτερη ορμή λόγω και των καιρικών συνθήκων προς τον οικισμό της Αγίας Σκέπης εδώ στην περιοχή του Κανδυλίου. Να πούμε όμως πως ο εκθαύματος δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ζημιά, καμία σοβαρή ζημιά στα σπίτια των κατοίκων της περιοχής. Η φωτιά, να πούμε, πως έχει περάσει μέσα από τον οικισμό, έχει αφήσει τα σημάδια του τουλάχιστον στη μία πλευρά του δρόμου. Ωστόσο, έχουν μείνει ανέπαφες όλες οι κατοικίες, όπως επίσης το μετόχι της Μονής της Αγίας Σκέπης, αλλά και ένα πάρκο φωτοβολταϊκών, το οποίο έμεινε και αυτό ανέπαφο, όπως επίσης και όλες οι κατοικίες.
1: Πάμε και στο Βαγγέλη Μετρούσια που βρίσκεται στην Αγία Σκέπη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Αγγέλη. Η Αγία Σκέπη, θα έλεγα ότι από ευτύχημα οι άνθρωποι εκεί, τουλάχιστον αν και η φωτιά πέρασε μέσα από τα σπίτια, από τις αυλές έγκλειψε, όπως λέμε, τους τοίχους των σπιτιών. Οι ζημιές μπορεί να είναι κάποιες υλικές, αλλά δεν υπήρχαν από θαύμα, θα έλεγα, ότι σώθηκε. Παρά το γεγονός ότι ίσως επειδή οι άνεμοι που φυσούσαν εκείνη τη στιγμή να έδωσαν την δυνατότητα στη φωτιά να επεκταθεί πολύ γρήγορα, τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να πετάξουν, με αποτέλεσμα να επεκταθεί και να καεί όλη η πλευρά από το πεδίο βολής, δηλαδή κατάφεραν να τη σταματήσουν εκεί που είναι το μικρό πεδίο βολής του πυροβολικού, αλλά και στη συνέχεια εκεί που είναι το διάζωμα της Κανδύλης και από το όρος Πατέρας, όπως φάνηκε. Τώρα από την πίσω πλευρά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, γιατί είναι σε διάφορα σημεία διάσπαρτη η φωτιά και σε δύσβατη περιοχή. Μόνο με ναρέ μέσα στα συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή με ρήψεις, που προσπαθούν τώρα τα Έριξον, τα ελικόπτερα. Είναι μεταξύ Βενέζας, στη Μονή Πραχάντων, δηλαδή είναι σε μια μεγάλη έκταση. Υπάρχουν διάφορες εστίες, είναι σε δύσβατες περιοχές και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, κυρίως από τα ναέρα μέσα. Εκεί δεν μπορούν να πάνε, δηλαδή ούτε μπορούν να πάνε τα πυροσβεστικά οχήματα, ούτε κάποια άλλα οχήματα για να κάνουν. Μόνο στο σημείο που είναι, θα έλεγα, από την κάτω πλευρά προσπαθούν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες να την σταματήσουν. Η προσπάθεια είναι μεγάλη που γίνεται και το γεγονός είναι ότι δεν βοηθάει και ο καιρός, γιατί οι άνεμοι που πλέουν στην περιοχή κατά διαστήματα έχουν, η διεύθυνση των ανέμων αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη και η ένταση των ανέμων αυξάνεται και αυτό δυσκολεύει, θέλουμε, ακόμη περισσότερο την προσπάθεια των πυροσβεστών. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον με τα εναέρια μέσα θα μπορέσουν να τα καταφέρουν, όσο τα πετούν τα εναέρια μέσα θα μπορέσουν τουλάχιστον να σβήσουν τις όποιες εστίες εκεί που υπάρχουν για να μπορέσουν να την υιοθετήσουν. Αλλά είναι σε πάρα πολλά σημεία, Αγγέλη, αυτό είναι το άσχημο.
1: Αυτό είναι το άσχημο και το δύσκολο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη Μητρούσχα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων σχετικά με τη φωτιά στη Βιωτία και την Αττική. Όπως έγινε γνωστό, ανάμεσα στους δύο συλληφθέντες είναι και δήμαρχος περιοχής που βρίσκεται στο σημείο εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος συνελήφθη καθώς η κατασκευαστική του εταιρεία φέρεται να είχε αναλάβει την κατασκευή του ένα αέριο δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Υπήρξαν αναφορές από την πρώτη στιγμή ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπίθες σε ανεμογεννήτριες. Το δίκτυο αυτό μετέφερε ηλεκτρική ενέργεια που παραγόταν από ανεμογεννήτριες και κατά τις ίδιες πληροφορίες τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού φαίνεται να διαπίστωσαν αστοχίες στην κατασκευή του έργου και να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε έπειτα από σπινθήρες μεταξύ δύο αγωγών. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες ότι στην ίδια γραμμή μεταφοράς είχε γίνει και δεύτερο περιστατικό στις 27 Ιουνίου, 100 μέτρα περίπου από το σημείο που ξέσπασε τις προηγούμενες μέρες η πρόσφατη φωτιά. Ωστόσο, τότε τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, καθώς δεν υπήρχαν ισχυροί άνεμοι ώστε να ευνοήσουν την εξάπλωσή της. Για μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά που απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφους, μίλησε στο Earth News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
4: Ευελπιστούμε ότι με τις προσπάθειες όλων να μπορέσουμε το μεσημέρι και μετά να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως η θερμοκρασία η οποία ζεσταίνει όλα τα θερμά σημεία με τους ανέμους, πολλές φορές βγαίνουν νικητές σε σχέση με τον ανθρώπινο οργανισμό, με τον ανθρώπινο παράγοντα και με όλο τον μηχανισμό σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Το μεσημέρι με 3 που είναι οι υψηλότερες συνήθως θερμοκρασίες, τόσο στο έδαφος που απορροφά και κρατά θερμοκρασία, θα ξέρουμε πιο αργά το απόγευμα η πυρκαγιά αυτή σε τι επίπεδο θα είναι. Αισιοδοξούμε και εμείς όταν βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται και η πυρκαγιά νικέται κάποιες φορές από το νερό που ρίχνουμε, από τα χωματουργικά μηχανήματα, από τις αντιπυρικές ζώνες. Ο άνεμος αυτός ξεπερνούσε όλες τις ζώνες που φτιάχναμε όλο αυτό το διάστημα, διότι οι ορούμενες κάφτρες δημιουργούσαν νέες πυρκαγιές οι οποίες εκτιμήσονταν σε 50, 100 και 200 μέτρα, με αποτέλεσμα να γίνεται πάλι επαναδιάταξη δυνάμεων, πάλι οι σωλήνες στο αυτοκίνητο, πάλι το αυτοκίνητο να γεμίσει νερό, να μπορέσουν να έχουμε πρόσβαση και όπου δεν έχουμε πρόσβαση κάναμε εγκαταστάσεις και 1,5 χιλιόμετρο σε όλο το βουνό, σε όλο το πλαίσιο. Αυτό είναι μεγάλη πυρκαγιά και δυστυχώς αφού δεν μπόρεσαν τα εναέρια μέσα τις δύο πρώτες μέρες να επιχειρήσουν, αυτή η πυρκαγιά που κινούνται αντίθετα από τον άνεμο, δεν μπορούσε ούτε ο άνεμος να την κατευθύνει βορειοανατολικά, ο βορειοανατολικός αυτός άνεμος, κινούνταν με την καύσιμη ύλη, με το συμπαγές αυτό δάσος σε όλο τον ορεινό όγκο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει προβεί τις τελευταίες 5 μέρες σε 33 συλλήψεις, κάποιες από αυτές προκάλεσαν πυρκαγιά αποδόθηκαν σε όλες διοικητικά πρόστιμα. Οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη όλοι οι συνάνθρωποι μας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σχηματίστηκε δικογραφία και όλη αυτή η ποινική αξιολόγηση που είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης θα αποδοθεί στο μέλλον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πυρκαγιές, εξέλιξη πυρκαγιών και καταστροφές δεν θα υπήρχαν τόσες αν δεν υπήρχαν τόσες ενάρξεις πυρκαγιών. Έχουμε καθημερινά 50 πυρκαγιές, 68, 42. Είναι νούμερα τα οποία δυστυχώς πίσω από τα περισσότερα υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι.
1: Πάμε τώρα στη Φωκίδα και τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος επισκέφθηκε την περιοχή. Ενώ μιλώντας στο Ed News, ανακοίνωσε ότι προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις ζωτικές ανάγκες των πολιτών. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει Παναγιώτη Φωτεινόπουλος? Προφανώς δεν μας ακούει ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Ανακοίνωσε λοιπόν ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος, ότι τα έκτακτα βοηθήματα που προβλέπονται για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών μπορούν να φτάσουν τις 6.000 ευρώ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ξεκινούν άμεσα αυτοψίες σε όλες τις πληγήσεις περιοχές από κλιμάκια των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Νομίζω ότι έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
5: Καλό μεσημέρι από την περιοχή της Φωκίδας, εδώ που βρέθηκε ο Υφυπουργός συμβατικής χρήσης και πολιτικής προστασίας, κ. Κατσαφάδος, μαζί με τον Υπουργό και τοπικό βουλευτή, τον κ. Μπούγα, μαζί με τον Δήμαρχο και την Περιφερειάρχη, έκαναν σύσκεψη. Καταγράφηκε η ζημιά, είναι 4.000 στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων και 8 κατοικίες και αποθήκες που έχουν πάθει ζημιά, στο χωριό Κλίμα κυρίως. Ο Υπουργός τόνισε ότι άμεσα θα γίνουν οι αιτήσεις για όσους έχουν πρόβλημα στέγασης για να πάρουν επίδομα για να μείνουν στο ενίκιο ή να συγκατοικήσουν και στη συνέχεια θα γίνουν οι αιτήσεις στην πλατφόρμα της κρατικής αγωγής για να πάρουν την σχετική αποζημίωση για την ανακατασκευή του σπιτιού. Παράλληλα, ο Δήμος και η Περιφέρεια ετοιμάζουν τεχνικά δελτία να βγει πρόσκληση για να κάνουν τα απαραίτητα έργα υποδομών και συνύδρευση και τα αντιπλημμυρικά ενώπιση του χειμώνα για να μην έχουν περαιτέρω προβλήματα.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη Φετινόπουλε. Πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορο, στην πύλο της Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Πύλου Νέστορος. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε άμεσα και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μεσσηνίας, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙ εκλαμβάνει συνεχή εικόνα από drones μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγικό θάνατο βρήκε 32χρονος από την Αμαλιάδα που είχε έρθει εκδρομή στον Όλυμπο όταν έκανε βουτιά σε βάθρα στο φαράγγι του Ουρλιά. Ο Τίμος Φακαλής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
7: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Είχε άδοξο τέλος τουλάχιστον για τον ένα από τους τρεις φίλους η αναρρίχηση στον Όλυμπο. Ο άτυχος 32χρονος κατάγεται από την Αμαλιάδα. Έδωσε σημείο συνάντηση στην Πιερία με άλλους δύο φίλους του από την Θεσσαλονίκη. Ανέβηκαν στο κόκκινο βράχο στον Όλυμπο, στην θέση στο ρέμα Ορλιά. Εκεί υπάρχει ένας από τους ωραίτερους φυσικούς καταράκτες του Ολύμπου. Και ο 32χρονος από εκεί έπεσε σε μια βάθρα που έχει, ωστόσο ήταν τόσο κρύο το νερό που έπαθε ανακοπή και πνίγηκε. Οι φίλοι του ειδοποίησαν το 112, ενημερώθηκε η πυροσβεστική. 14 πυροσβέστες επιχείρησαν στο σημείο, τον εντόπισαν σε δύσβατη περιοχή χωρίς τις αισθήσεις του και τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι και τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Είναι σε εξέλιξη η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν και τυπικά τα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου 32χρονου. Πάντως είναι πολλά τα περιστατικά τελευταία στον Όλυμπο και αρκετός ο κόσμος παρεμβαίνει, γι' αυτό και χρειάζεται προσοχή.
1: Βεβαίως, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο Φακαλή. Εξαρθρώθηκε μετά από μια επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται σε κλοπές μετασχηματιστών ηλεκτρικού ρεύματος. Πάμε στα δικαστήρια και τον Κώστα Καντούρη. Η καταδίωξη ξεκίνησε από το Νέο Ρήσιο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
8: Ναι, καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Εκεί εκτελήθηκε όλη η καταδίωξη τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα φορτηγάκι, ένα τιμηφορτηγό αυτοκίνητο το οποίο είχε κλαπεί από τη Χαλκιδική, γεμάτο μετασχηματιστές ρεύματος του ΔΔΕ, οι οποίοι και όταν ζήτησαν τον οδηγό του να σταματήσει, ούτε αυτός ούτε οι τρεις επιβαίνοντες συμμορφώθηκαν στο σήμα, ανέπτυξε ταχύτητα ο οδηγός και άρχισε καταδίωξη την οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο οι εμπλεκόμενοι πετούσαν μετασχηματιστές στα υπηρεσιακά αυτοκίνητα της ασφάλειας, αλλά σε κάποια στιγμή κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν εναντίον του υπηρεσιακού αυτοκινήτου με κίνδυνο να τραυματιστούν οι αστυνομικοί, χωρίς ευτυχώς να γίνει κάτι τέτοιο. Από την έρευνα που ακολούθησε, στη συνέχεια ξέχασα να πω ότι το αυτοκίνητο κατευθύνθηκε ανάποδα στο δρόμο Θεσσαλονίκης Περαιάς, με συνέπεια να συγκρουστεί με ένα κανονικά διερχόμενο αυτοκίνητο και από τη σύγκρουση αυτή συνέπεια ήταν να τραυματιστούν οι δύο επιβαίνοντες ψαράδες, πήγαιναν στη δουλειά τους, ο ένας εκ των οποίων περισσότερο σοβαρά εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και όταν ακινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί στην έρευνά τους διαπίστωσαν ότι εμπλέκονται σε 96 κλοπές μετασχηματιστών από τις αρχές του χρόνου στις περιοχές Χαλκιδικής, Θέρμης, Θερμαϊκού και Καλυμβίου Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα, ούτε μία ούτε δύο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε κλίμα και πάμε στον χώρο του πολιτισμού και τον Γιώργο Γεωργιάδη, ο οποίος βρίσκεται με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, που ξεκίνησε την επίσκεψή της υπό εξέλιξη έργα του Υπουργείου στην πόλη από το Αλκαζάρ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι. Όντως έγινε η επίσκεψη των έργων και των Αλκαζάρ. Από τα μεγαλύτερα ατομικά έργα της Νίκης. Η κυρία Μενδώνη είναι έργο το οποίο έχει ένα κόστος ανακατονίου.
1: Γιώργο, αν είναι εφικτό, λίγο πιο σταθερά, σε παρακαλώ, δεν σε ακούμε, σε χάνουμε.
9: Είναι έργο ενός εκατομμυρίου 800.000 ευρώ. Αναμένεται να παραδοθεί αρχές του φθινοπόρου, όπως είπε η κυρία Μενδώνη. Είναι μια πολύ μεγάλη παρέμβαση που έγινε στον χώρο, γιατί έχει υποστεί διάφορες κρίσεις στο παρελθόν. Και θα δοθεί για εκκλησιακό χώρο. Υπάρχει μια μόνιμη συνεργασία με τον Μόμους, με τον Επιτροπικό Λάχιστο Ρίγης, όπου θα γενεθεί με μια πρώτη μεγάλη έκθεση και θα υπάρχει σταθερή εκθεσιακή στρατηγική σε αυτήν. Να πει και τώρα η Αμαντώνη επισκέπτει και θα έρθει αυτό. Είναι να γίνει ένα κτίριο σε σχέση με κάποιες αρχιτεκτονικές διαμορφές, μια που ο χώρος όπιστα ότι
1: δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου καλό ήχο. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Γεωργιάδη. Εξάλλου, η Υπουργός Πολιτισμού εξέφρασε την βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Λάκη Χαλκιά, τονίζοντας τη σπουδαία καλλιτεχνική του διαδρομή, το ήθος και την αφοσίωσή του στην ελληνική μουσική, ενώ απίφθινε θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Η Ελλάδα θρυνεί λοιπόν την απώλεια του Λάκη Χαλκιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Να είχε γεννηθεί στα Ιωάννια το 1943, μέλος της τέταρτης γενιάς της ιστορικής μουσικής οικογένειας των Χαλκιάδων, γιος του σπουδαίου κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά. Έτσι, η επαφή του με τη μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Μόλις 7 ετών άρχισε να ασχολείται ενεργά με το τραγούδι, ενώ ανέπτυξε τις δεξιότητές του σε πολλά όργανα. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, το ταλέντο του τον έφερε στο πάλκο δίπλα σε κορυφαία ονόματα: Σωτηρία Μπέλου, Στέλιος Καζαντζίδης, Γρηγόρης Πεδικότσης και Γιώργος Ζαμπέτας, ενώ παράλληλα συνυπήρξε με ρεμπέτες ορόσημα όπως ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Παρέμεινε πιστός στις ρίζες του, περιοδεύοντας το καλοκαίρι με το οικογενειακό συγκρότημα σε πανηγύρια και γιορτές της Υπαίθρου. Η περίοδος 1967-71 τον βρήκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το καλλιτεχνικό του εκτόπισμα φάνηκε μέσα από τη συνεργασία του με τον Άντωνι Κουίν σε τηλεοπτική παρουσίαση του Ζορμπά, σε μουσική φυσικά του Μίκη Θεοδωράκη, για δίκτυο της Καλιφόρνια. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, η καριέρα του απογειώθηκε μέσα από τη μνημειώδη συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Έγινε η φωνή εμβληματικών έργων που καθόρισαν την εποχή, όπως ο Στρατής Θαλασσινός, επίσης Γιώργος Σεφέρη, Θητεία Μάνος Ελευθερίου, Μετανάστες Γιώργος Κούρτης, Θεσσαλικός Κύκλος Κώστας Βίρβος. Το 1974, ιστορική περιοδία στην Αμερική με το συγκρότημα του Γιάννη Μαρκόπουλου στο πλευρό του Νίκου Ξυλούρη και του Χαράλαμπου Γαργανουράκη, τον έφερε να τραγουδά σε μυθικούς χώρους όπως το Carnegie Hall και το Lincoln Center στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας ρίγη συγκίνηση στην ομογένεια. Υπήρξε μια πολύ σχηδής προσωπικότητα που πάντρεψε το δημοτικό, το ρεμπέτικο και το έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Το 1984 δέχθηκε την πρόταση να μελοποιήσει αποσπάσματα από την Ιλιάδα του Ομήρου, ενώ τον ίδιο χρόνο εμφανίστηκε στο Δύο Ηρώδου του Αττικού με την Οδύσσια του Νίκου Καζαντζάκη. Η ζωντανή καλλιτεχνική του δραστηριότητα υπήρξε ηλικιώδης, πάνω από 2.000 συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ ξεχωριστή θέση στη δημιουργική του πορεία κατέχει παρουσίαση του έργου 2.500 χρόνια ελληνική μουσική από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, στις 28 Μαΐου του 2002. Συγχρόνως υπήρξε πάντα ενεργός πολιτικά και συνεπής, θα πιστεύω, του όντας σταθερά στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με το οποίο είχε βάλει και υποψηφιότητες στις εκλογές του 2007. Πάμε να ακούσουμε τι είχε πει στον 958 το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ σε συνέντευξή του για την παραδοσιακή μουσική.
10: Θεωρώ ότι μέσα από αυτή τη δουλειά που κάνω είναι υποχρέωσή μου να αφήσω ό,τι μπορέσω πίσω μου, γιατί βλέπω ότι οι κοινωνίες δημιουργούνται σε ένα άλλο επίπεδο πια και ό,τι μείνει, ειδικά από την ελληνική μουσική και ιδιαίτερα από την παράδοση, θα είναι χρήσιμο για τους νέους ανθρώπους του μέλλοντος. Όταν τραγουδάω παραδοσιακά τραγούδια, νομίζω ότι είναι κάτι δικό μου, ρε παιδί μου. Είναι κάτι που το εκφράζω και το αισθάνομαι σε όλο το σώμα μου. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα. Είτε ιστορικά τραγούδια τραγουδάς, είτε ερωτικά τραγούδια τραγουδάς, τα οποία είναι παραδοσιακά, είτε έχουν κάποια σχέση με την ξενιτιά. Βλέπεις ότι μέσα από εκεί εκφράζονται αυτά τα πράγματα στο ύψιστο βαθμό, ας πούμε. Τι να πεις περισσότερο μετά από αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι η παραδοσιακή μουσική εκφράζει το μεγαλύτερο μέρος της, ας πούμε. Μπορούμε να εκφραστούμε ακόμα και σήμερα. Μπορεί να μην έχουμε χωράφια, να μην είμαστε αγρότες και να μην βλέπουμε το φεγγάρι και τα άστρα και τα δέντρα και τα πουλιά να τα ακούμε, ναι, όπως τα ακούγαν οι παλιοί οι δικοί μας, ας πούμε, και μέσα από αυτά εμπνέονταν. Αλλά δεν πιστεύω ότι χάνονται πολλά πράγματα. Δηλαδή, το φεγγάρι κάνει βόλτα στις αγάπης μου την πόρτα. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει να εκφράζεται.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Μαυριτσιώτης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1933, ήταν νομικός και διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από το 1993 στο 1997. Υπήρξε μία από τις μακροβιότερες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες. Ήταν ο ένας από τους 2 τελευταίους εν ζωή βουλευτές της ΕΡΕ και το τελευταίο εν ζωή μέλος της Βουλής του 1961. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστημίο Αθηνών, στη συνέχεια στο Φράιμπουργκ, με ειδίκευση στο εταιρικό δίκαιο το 1960. Αναγορεύτηκε διδάκτορ της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και την εποχή εκείνη γνωρίστηκε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, γνώριμο του πατέρα του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, που ήταν και αυτός βουλευτής με το Λαϊκό Κόμμα. Κατεβαίνει με την ΕΡΕ στη Β' Περιφέρεια Αθηνών το 1961, εκλέγεται βουλευτής και επανεκλέγεται στην ίδια περιφέρεια μέχρι το 1996, ενώ το 2000 μπήκε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Μετά τη μεταπολίτευση συμμετείχε ως υφυπουργός εσωτερικών στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητες το 1974 και ακολούθως ανέλαβε υφυπουργός εξωτερικών το 1974-1975, υπουργός εμπορίου, υπουργός εθνικής παιδείας, υπουργός εθνικής άμυνας στην κυβέρνηση συνεργασίας του 1989, εμπορίου στην Οικουμενική την ίδια χρονιά, εθνικής άμυνας και δικαιοσύνης. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, υπήρξε μόνιμο μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της Εργασίας Σύνδεσης Ελλάδας ΕΟΚ, ενώ διετέλεσε για 12 χρόνια πρόεδρος του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το Μάιο του 2009 εγκατέλειψε την πολιτική μετά από 48 χρόνια πολιτικής καριέρας. Πάμε και στα της Θεσσαλονίκης τώρα και να δούμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που αφορά την επίθεση από τσακάλι που δέχθηκε ένα 4χρονο κοριτσάκι ενώ βρισκόταν με τους γονείς της σε ταβέρνα στην Πολύχνη και έπαιζε με άλλα παιδάκια στον αύριο χώρο. Ο Τίμος Μακαλής είναι και πάλι μαζί μας. Τίμο, καλό μεσημέρι και πάλι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το κοριτσάκι είναι καλά στην υγεία του και σήμερα πήρε εξιτήριο. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε ταβέρνα της Πολύχνης όταν εκεί γευμάτιζε με τους γονείς της η μικρή. Έφυγε λίγο από το τραπέζι και πήγε να χαϊδέψει το μικρό άγριο ζώο. Εκεί έγινε η επίθεση, τον τραυμάτισε στο πρόσωπο, στο λαιμό και στην πλάτη. Μάλιστα το τραβούσε πέρα δόθε. Ευτυχώς σηκώθηκαν άμεσα οι γονείς εκεί, διοικητήρια της ταβέρνας, και έδιωξαν το άγριο ζώο από το σημείο. Μεταφέραν το κορίτσι στο γεννηματάς. Και σήμερα πήρε εξιτήριο. Τώρα, ένα 24ωρο αργότερα, υπάρχουν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από υπαλλήλους της ειδικής εταιρείας security, φύλαξης, όπου απεικονίζονται και πάλι τσακάλια, αυτή τη φορά στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Θέρμης. Πάντως, μιλήσαμε τόσο με τους παιδούς από την Καριστό όσο και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτό που τονίζουν είναι καταστατικοί οι επιστήμονες, τονίζουν ότι τα άγρια, το σημαίνει άγρια ζώα και σημαίνει τα ζαγάλια δεν είναι τόσο επικίνδυνα, δεν επιτίθενται στους ανθρώπους. Μας είπαν χαρακτηριστικά ότι είναι δειλά ζώα. Τώρα αυτό βέβαια όμως η επίθεση πρέπει να μας προβληματίζει και επειδή ακόμη δεν γνωρίζουμε αν ήταν τσακάλι εκείνο το άγρο ζώο που τραυμάτισε τη μικρή στην Πολύχνη, ήδη έχουν σταλεί στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κομμάτι από το ύφασμα του ρούχου που φορούσε η μικρή, προκειμένου να γίνει ανάλυση του γενετικού υλικού και να διαπιστωθεί τελικά ποιο ήταν αυτό το άγριο ζώο.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Δεκτή έγινε προσωρινά η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από το ακροτήριο επανομής για την κατασκευή της προβλήτας 6 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σε δηλώσεις του στον σταθμό μας, ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Θόδωρο Τσέκος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι και η τελική απόφαση θα δικαιώσει τον Δήμο τόσο για ουσιαστικούς λόγους που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την αμοληψία.
12: Είμαστε αρκετά αισιόδοξοι γιατί και αυτή η απόφαση μας δίνει πλέον δύναμη και φτερά στην προσπάθειά μας αυτή. Είναι απόφαση επί των ασφαλιστικών μέτρων, επί της αίτησης αναστολής σε οποιαδήποτε διαδικασία αμοληψίας από την περιοχή του ακροτηρίου της επανομής. Αυτή είχε κατατεθεί περίπου τον Μάρτιο, συζητήθηκε τον Μάιο και βγήκε τώρα η απόφαση. Περιμένουμε και το κείμενο της απόφασης, θα πάρουμε στα χέρια μας για να δούμε και το σκεπτικό. Και μιλάμε για την αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άμμου από την περιοχή του ακροτηρίου της επανομής δίπλα σε μια προστατευόμενη νατούρα περιοχή με σημαντικές αυτή η παρέμβαση επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην οικονομική ζωή, στην τουριστική ζωή της περιοχής, στην αλία οπωσδήποτε και φαίνεται ότι το δικαστήριο πλημμυρίζεται την θέση μας καθώς και η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν ήταν σύνομη διαδικαστικά αλλά και επί της ουσίας υπάρχουν σοβαρές απειλές για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος αυτής της περιοχής.
1: Το πράσινο φως που έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης για τη σύμβαση δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου αναφέρθηκε μιλώντας στον σταθμό μας η Αντιδήμαρχος Αστικής Ανάπτυξης και Πολεοδομίας Δήμητρα Αγκαθίδου. Τόνισε ότι στη διαπραγμάτευση υπήρχαν κόκκινες γραμμές για το Δήμο, όπως τα 120 στρέμματα Μητροπολιτικού Πάρκου, μια σύγχρονη έκθεση, χίλιες και πλέον θέσεις στάθμευσης, εξασφάλιση των διατηρητέων κτίριων και μόνιμο περίπτερο 100 τετραγωνικών μέτρων του Δήμου Θεσσαλονίκης.
13: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Δήμαρχος ο Στέλιος Αγγελούδης από την πρώτη στιγμή διεκδικήσαμε αυτά τα δύο που δικαιούνται και αξίζουν στην πόλη. Και το Μητροπολιτικό Πάρκο, αλλά και μια σύγχρονη διεθνή έκθεση, η οποία είναι, όπως όλοι συμφωνούμε, πιστεύω, μια αξία σταθερή, οικονομική, πολιτιστική της πόλης. Οπότε δεν μπορούμε να διχάσουμε τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να ενώσουμε και να μην βάλουμε αυτό το δίλημα, είτε ΔΕΘ, είτε Μητροπολιτικό Πάρκο. Μπορούν και τα να λειτουργήσουν. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο προσπαθήσαμε να βρούμε ένα εργαλείο που θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τη διαπραγμάτευση υπέρ της Θεσσαλονίκης. Αυτά λοιπόν τα 12,5 σχεδόν στρέμματα, τα οποία ανήκουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης, τα αμφισβητούσε η ΔΕΘ μέχρι πρόσφατα, θεωρώντας ότι επειδή είχαν αναγερθεί κάποια κτίρια πάνω, είχαν περισσότερη αξία, οπότε αμφισβητούσε την κυριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης προς αυτά. Με αυτή τη συμφωνία όμως, αμέσως τα αναγνωρίζει. Οπότε σταματάει και η όποια δικαστική διεκδίκηση μπορεί να υπήρχε για αυτά τα στρέμματα, που θα μπορούσε να τα χάσει δηλαδή ο Δήμος ανά πάσα στιγμή. Οπότε έτσι τα κατοχυρώνουμε αυτά τα 13 στρέμματα και δεν αμφισβητούνται. Με αυτά λοιπόν τα 13 στρέμματα σαν εργαλείο, σαν δύναμη, διαπραγματευτήκαμε και είπαμε ότι θα σας τα δώσουμε για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε το σχέδιο ανάπλασης που θέλετε, αλλά θα δεχτείτε αυτές τις κόκκινες γραμμές που θέτουμε, οι οποίες είναι τα 120 στρέμματα πάρκου, Μητροπολιτικού Πάρκου, η σύγχρονη έκθεση, 100 τετραγωνικά μόνιμο περίπτερο του Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι οι χίλιες και πλέον θέσεις στάθμισης, η διατήρηση των διατηρητέων αυτών κτηρίων που είναι το Πύργος του ΟΤΕ, το ΜΟΜΟΥΣ, το περίπτερο του ΕΣΟ Πάπας. We'll be right back.
1: δεν παραχωρούμε τα δικαιώματα του Δήμου ούτε για 99 μέρες, δήλωσε από την πλευρά του για το ίδιο θέμα στο σταθμό μας ο Δημοτικός Σύμβουλος με τη Θεσσαλονίκη για όλους και στέλεχος της Οικολογίας Αλληλεγγύης Μιχάλης Τρεμόπουλος. Αναφέρθηκε στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δήμου Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι δεν ανήκουν στην έκθεση και το υπερταμείο.
14: Δεν παραχωρούμε τα δικαιώματα του Δήμου ούτε για 99 χρόνια ούτε για 99 ημέρες. Δηλαδή εμείς αναδείξαμε πως ο οικολογικός χώρος το κάναμε από ήδη πέρσι το χειμώνα, και δηλαδή πριν 1,5 χρόνο. Αποδείξαμε με στοιχεία ότι υπάρχει ιδιοκτησία του Δήμου. Αυτό δεν το πήραν υπόψη όπως θα έπρεπε οι διοικήσεις του Δήμου μετά τον Παπαγεωργόπουλο. Υπάρχουν μια σειρά, 4 στον αριθμό, δικαστικές αποφάσεις, η τελευταία το 2011, οι οποίες και επιβεβαιώνουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα στην έκταση που καταλαμβάνει η σημερινή Διεθνής Έκθεση. Βεβαίως, σε κάποια πρόβαλε δικαίωμα της εκκλησίας η έκθεση, σε κάποια άλλα τα αμφισβητεί. Περισσότερα είναι πρώην δρόμοι, νοητές συνέχειες της Λαμπράκη, της Λεωφοροστρατού κτλ. Η Λεωφόρος Εμπράρ, εκεί που γίνεται η ανθοέκθεση, κατεβαίνει από το Πανεπιστήμιο. Αυτά δεν είναι ιδιοκτησία της Διεθνούς Έκθεσης και κυρίως του υπερταμείου.
1: Σε ρυθμούς Αυγούστου κινείται η Θεσσαλονίκη, με την έξοδο των κατοίκων για τις καλοκαιρινές διακοπές να συμπίπτει με τη συνεχή αύξηση επισκεπτών από το εξωτερικό. Το λιμάνι της πόλης αποτελεί για άλλη μια φορά σημείο αναφοράς, καθώς την ώρα που αναχωρούν τα πλοία γεμάτα με εκδρομής, νέα κρουαζιερόπλοια μεταφέρουν εκατοντάδες τουρίστες που επιλέγουν την Θεσσαλονίκη ως έναν από τους σταθμούς των διακοπών τους. Ο Λεωνίδας Λιάμης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Λεωνίδα.
15: Καλησπέρα, Αγγέλη, εδώ από το λιμάνι Θεσσαλονίκης, από το προβλήτα της κρουαζιέρας. Αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει και επιστρέφουν, θα έλεγα, σιγά σιγά οι τουρίστες οι οποίοι είχαν κατέβει από το πρωί. Να πούμε ότι το πλοίο, το Regatta Ocean, κατέπλεσε στις 7 η ώρα το πρωί. Από τις 8 έχουν βγει οι περίπου 600 επιβάτες του πλοίου. Συνολικά να πούμε 27 διαφορετικές εθνικότητες. Οι πιο σημαντικές τρεις όμως είναι Αμερικανοί, γύρω στους 300, έπονται οι Αυστραλοί και κατόπιν οι Βρετανοί. Όπως έλεγα, βγήκαν στην Θεσσαλονίκη. Κάποιοι πήραν μια γεύση από την πόλη και σε επίπεδο καφέ και σε επίπεδο φαγητού, αλλά και πολιτιστική γεύση. Μας είπαν ότι επισκέφθηκαν το Λευκό Πύργο, τη Ροτόντα, το Επταπύργιο, το Βυζαντινό Μουσείο. Και επίσης κάποιοι κάνανε μερικές μικρές εξορμήσεις, εκδρομές κοντινούς προορισμούς, πάλι πολιτιστικού περιεχομένου, όπως το Μουσείο της Βεργίνας στην Ημαθία ή το αντίστοιχο του Δίων στην Πιερία. Mm-hmm. Θα μείνει το πλοίο μέχρι και τις 4, κατόπιν θα αποπλέψει με προορισμό την Μυτιλίνη. Να πούμε ότι ξεκίνησε στις 31 Ιουλίου από την Κωνσταντινούπολη, πέρασε από Καβάλα, σήμερα εδώ, αύριο μεθαύριο, όπως σας έλεγα, στη Μυτιλίνη. Θα καταλήξει την ερχόμενη Δευτέρα στον Πειραιά. Είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο πιάνει Θεσσαλονίκη. Μέσα στον Αύγουστο θα έχουμε άλλες 4 προσεγγίσεις από διαφορετικά κρουαζιερόπλοια. Το σημερινό ήταν η 28η προσέγγιση και μέχρι το τέλος του χρόνου έχουν προγραμματιστεί συνολικά 60 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων για όλο το 2026, Γελί.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα. Από νωρίς το πρωί σήμερα είχαμε αυξημένη επιβατική κίνηση στο λιμάνι, με το πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο προς τις Ποράδες να αναχωρεί με πληρότητα που άγγιξε το 100%, επιβεβαιώνοντας βέβαια την μεγάλη ζήτηση για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς του Βόρειου Αιγαίου. Την ώρα πάντως που τα νησιά ετοιμάζονται να υποδεχτούν ακόμα μεγαλύτερο όγκο τουριστών, καθότι Αύγουστος, τα προβλήματα λειψιδρίας εντείνονται όλο και περισσότερο. Μιλώντας στον 102 FM, ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος αναφέρθηκε στο πρόβλημα και κάλεσε τους νησιωτικούς δήμους να τρέξουν τα σχετικά προγράμματα που σχεδιάζει η κυβέρνηση.
16: Εγκαινιάσαμε μια μονάδα αφαλάτως χιλίων κυβικών την ημέρα. Πρόσφατα βγάλαμε ένα διαγωνισμό για τους λειψούς. Σε λίγο θα βγει και τη Κιμόλου. Τα τελευταία χρόνια, πέρα από τη Γενική Γραμματεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έχει βγάλει έναν αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό και έχει εντάξει και έργα αλλά και προμήθεια καινούριων μονάδων αφαλάτωσης. Βεβαίως μένει να εξεπεραστεί ένα μεγάλο εμπόδιο που είναι η νομοθεσία, διότι προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να εκταμιεύσει χρήματα από το ΕΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι να έχει εκδώσει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας ύδατος, γενικά σχέδια υπηρεσίες ύδατος και να έχει κάνει και μια ετήσια έκθεση προγραμματισμού. Όλα αυτά τα χρηματοδοτεί και μέσω των Greco Island το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και η Γενική Γραμματεία. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν τα νησιά και θα πρέπει να τρέξουν αυτά τα πιστοποιητικά και τα σχέδια. Θα πρέπει να δώσουμε ως τοπικές αρχές ιδιαίτερη έμφαση στις απώλειες νερού λόγω διαιρών. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε στην αρμοδιότητά μας 155 κατοικημένα νησιά. Ο προϋπολογισμός είναι τέτοιος που έργα που ξεπερνούν τα 300-400 χιλιάρικα δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε εμείς. Όμως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας που εκεί περιλαμβάνονται και τέτοια έργα. Θα πρέπει να τρέξουν χθες οι τοπικές αρχές να προλάβουν τις εξελίξεις.
1: Συνεχίζονται μέχρι τις 31 Αυγούστου οι καλοκαιρινές εκπτώσεις και οι έμποροι αναποθέτουν τις ελπίδες τους τόσο στους τουρίστες που επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη όσο και στους Θεσσαλονικείς που θέλουν να κάνουν τα τελευταία τους ψώνια και τα είδη που θα χρειαστούν πριν τις διακοπές τους σε πιο οικονομικές τιμές. Η ακρίβεια είναι η αιτία που οι Έλληνες δεν ανταποκρίνονται πολύ στις θερινές εκπτώσεις σε αντίθεση με τους τουρίστες που τονώνουν αρκετά την αγοραστική κίνηση, δήλωσε στον 100 FM ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Μενεξόπουλος.
17: Η ανταπόκριση από εμάς, από γενικά από το ελληνικό παραδοσιακό κοινό δεν είναι πολύ καλή, όπως είναι αναμενόμενο, γιατί το φαινόμενο της ακρίβειας έχει πλήξει όλους μας και όλοι μας το καταλαβαίνουμε και το εισπράττουμε καθημερινά. Δεν πήγανε καλά οι εκπτώσεις, δεν δουλεύουν.

0: χώρα, δηλαδή πλέον υπάρχουν ταντάδες της γειτονιάς εδώ και λίγο χρονικό διάστημα. Για το πρόγραμμα αυτό μίλησε στον 102 FM η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη.
1: Έχουμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 2.463, λέω ακριβώς μέχρι σήμερα, εγκεκριμένες αιτήσεις επιμελητών. Και σε ό,τι αφορά τους ωφελούμενους έχουμε 4.442 εγκεκριμένες αιτήσεις από μανούλες ως επιτοπλίστων που έχουν κάνει αίτηση και ζητούν να αναλάβει φροντιστής, επιμελητής, επιμελήτρια τη φροντίδα του παιδιού. Μέχρι στιγμής έχουν συναυτεί 1.021 συμφωνητικά, μητέρα η οποία έχει παιδί από 2 μηνών έως 2,5 ετών και ετήσιο ατομικό εισόδημα 24.000 ευρώ αν έχει ένα παιδί. Να επιμείνω, ατομικό εισόδημα, όχι οικογενειακό, 24.000 ευρώ με δύο παιδιά. Ετήσιο ατομικό εισόδημα 27.000 ευρώ και αν μια μητέρα έχει τρία παιδιά και πάνω, δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο, κάθε μητέρα δικαιούται να κάνει αίτηση.

0: στον διεθνή χώρο θα πάμε για την συνέχεια. Ο Τάσος Ρέτζιος είναι μαζί μας στο στούντιο και θα μας βοηθήσει με τις κυριότερες ειδήσεις. Οι εξελίξεις γύρω από τις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν παραμένουν ρευστές, Τάσο, καθώς έχουμε πάλι αντικρώμενες δηλώσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα για την πορεία των διαπραγματεύσεων.
1: Μάλλον όταν κάνει δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, πρέπει να περιμένουμε και τη διάψευσή του αμέσως μετά.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, πάντως αυτό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι ότι ξεκινά νέος γύρος συνομιλών με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι στόχος είναι η αποκλιμάκωση της έντασης, η επανλειτουργία των στενών του Ορμούζ και η επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για το ουρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Είχε νωρίτερα γνωστοποιήσει ότι ανέβαλε και τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα, αυτό το ακούσαμε πολλές φορές βέβαια την τελευταία εβδομάδα, δίνοντας προτεραιότητα στη διπλωματία. Ήρθε όμως το Ιράν και διέψευσε κατηγορηματικά ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, ένας εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν υπάρχουν άμεσες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον καθόλου, επισημένοντας ότι οι επαφές που πραγματοποιούνται αφορούν αποκλειστικά το Ομάν και τις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τώρα, όπως καταλαβαίνεις, η στάση αυτή αναδεικνύει το πολύ βαθύ χάσμα που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών, παρά τις διεθνείς προσδοκίες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Τώρα, από την άλλη, το CNN σε ένα δημοσίευμα του ανέφερε πως ανώτερος αξιωματικός κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ζήτησε από στρατιωτικούς αναλυτές δημιουργικές και ανορθόδοξες ιδέες για τρόπους άσκησης πίεσης και τιμωρίας του Ιράν, όπως είπε. Αυτό γιατί οι διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές κρίνονται ανεπαρκείς για την επίτευξη των στόχων της Ουάσιγκτον. Από μια διπλωματία δηλαδή και από την άλλη προετοιμασία για ανορθόδοξες μεθόδους. Πάντως, έχουμε και ένα θετικό. Μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί διαπραγματεύσεων, υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου.
0: Δεν θέλω να σκεφτώ τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πάντως, η Ουάσιγκτον έχει να αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα πέραν της εξωτερικής πολιτικής. Λέγαμε νωρίτερα για τις πυρκαγιές στη χώρα μας και εκεί έχουμε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.
1: Ακριβώς. Περισσότεροι από 60.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να καταλήψουν τα σπίτια τους στην ανατολική πολιτεία της Ουάσιγκτον, καθώς ανεξέλεγκτες πυρκαγιές εξαπλώνονται με ταχύτητα λόγω ισχυρών ανέμων και εκεί, και παρατεταμένες ξηρασίες αλλά και υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό το τρίγωνο το οποίο δημιουργεί όλα αυτά τα γεγονότα που είδαμε και εδώ. Οι μεγαλύτερες εστίες πάντως εντοπίζονται στην περιοχή του Σποκέιν. Εκεί οι φλόγες έχουν καταστρέψει περισσότερα από 600 κτίρια, μεταξύ των οποίων κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση. Τοπικές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Προχώρησαν σε μαζικές εκκενώσεις, ενώ εκατοντάδες πυροσβέστες με τη συνδρομή εναέριων μέσων δίνουν μάχη για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί ή σοβαροί τραυματισμοί. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος παραμένει ιδιαίτερα ψηλός, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση αυτών των πυρκαγιών. Έχει ζητήσει ομοσπονδιακή βοήθεια η πολιτεία, ενώ οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι δύσκολες συνθήκες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
0: Πάμε και στο Ρωσο-Ουκρανικό. Εκεί ο πόλεμος δυστυχώς καλά κρατεί και μάλιστα η ένταση κλιμακώνεται με νέες επιθέσεις και θύματα και στις δύο πλευρές.
1: Και στις δύο πλευρές, ακριβώς. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, εκτεταμένοι ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν το Κίεβο και άλλες περιοχές, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, ενώ προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Την ίδια ώρα τώρα η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έγινε μια Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, drones, που έπληξε παιδική χαρά στην παραμεθόρια περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Σύμφωνα με τον υπηρεσιακό περιφερειάρχη Αλεξάνδρ

0: Σουβάεφ σκοτώθηκε ένα 13χρονο παιδί και τραυματίστηκαν ακόμη δύο. Με τον ίδιο να χαρακτηρίζει το περιστατικό βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση. Οι Ουκρανικές αρχές δεν είχαν σχολιάσει άμεσα το συγκεκριμένο ισχυρισμό, αλλά όπως καταλαβαίνεις, Γκέλη, οι αμοιβές επιθέσεις καταδεικνύουν την κλιμάκωση, τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία έχει εξακολουθεί να έχει πολύ βαρύ ανθρώπινο κόστος, με άμαχους να βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο των εχθροπραξιών και στις δύο πλευρές των συνόρων. Και βέβαια, τώρα πρέπει να συνδέσουμε και τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως για μια ισχυρή έκρηξη στο εστιατόριο της Μόσχας, που έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Και σύμφωνα με ρωσικά μέσα, στόχος φέρεται να ήταν ο Ρώσος στρατηγός Αλεξάνδρ Τσάικο, ο οποίος γιόρταζε εκεί τα γενέθλιά του. Από την επίθεση σκοτώθηκε και ο γαμπρός του, ενώ η κόρη τραυματίστηκε σοβαρά. Η υπόθεση ερευνάται ως πιθανή απόπειρα δολοφονίας υψηλόβαθμου στρατιωτικού.
1: Και να κλείσουμε με την ανθρωπιστική κρίση στη Θέουτα, η οποία λαμβάνει δραματικές διαστάσεις, καθώς οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 72 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο.
0: Ακριβώς. Περισσότεροι θάνατοι από αυτούς αποδίδονται σε πνιγούς και ποδοπατήματα κατά τη διάρκεια της προσπάθειας να περάσουν στο ισπανικό θύλακα, ενώ περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα μετά το χάος που επικράτησε. Υπολογίζεται ότι πάνω από 50.000, κατά άλλες πληροφορίες και περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι επιχείρησαν να περάσουν στον ισπανικό θύλακα στη Θέουτα μέσα σε λίγες μέρες. Τώρα, η ισπανική κυβέρνηση κατηγορεί το Μαρόκο ότι δεν απέτρεψε τη μαζική διέλευση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συνοριακοί έλεγχοι χαλάρωσαν σκόπιμα. Από την πλευρά του, το Ραμπάτ απορρίψει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η κρίση πυροδοτήθηκε από ψευδείς πληροφορίες και βίντεο, τα οποία ήρθαν και στο φως της δημοσιότητας, που διαδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενθαρρύνοντας χιλιάδες ανθρώπους να επιχειρήσουν το επικίνδυνο πέρασμα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών και επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
2: Αθλητισμός.
1: Ο Θόδωρος Χατζηπεντελής είναι τώρα μαζί μας και, Θόδωρε, περιμένουμε να ακούσουμε τι γίνεται με τις κληρώσεις. Έχουν βγει, νομίζω, όλοι οι αντίπαλοι, όλες οι ομάδες μας ξέρουν τι θα κάνουν. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε σένα, Αγγέλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πράγματι, ξεκινάμε με τις κληρώσεις. Καταρχήν, να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα παίζουν από αύριο Τρίτη ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ακολουθεί την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός παίζει με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 για το Conference League. Και την Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ με την Anderlecht για το Europa League. Είναι από μία μέρα, δηλαδή από αύριο έχουμε αγώνες και στις τρεις διοργανώσεις. Ωστόσο, σήμερα έγιναν οι κληρώσεις, προσοχή, οι οποίες έχουν να κάνουν με τις αντιπάλους των ελληνικών ομάδων, αλλά εφόσον οι ομάδες μας προκριθούν στον επόμενο γύρο, είτε είναι στο Champions League, είτε στο Europa League, είτε στο Conference League. Καταρχήν, ξεκινάμε με τα play-off, έτσι, εκεί όπου ΑΕΚ και Όφη είναι οι δύο ομάδες οι οποίες δεν αγωνίζονται στις προκριματικούς γύρους, αλλά θα παίξουν κατευθείαν στα play-off. Η ΑΕΚ, λοιπόν, ως πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει στην πρώτη περίπτωση τη Λεύσκη και στην δεύτερη περίπτωση την Καϊράτ. Ο Ολυμπιακός, εφόσον περάσει, θα αντιμετωπίσει την Μπόντογκλιμ, εφόσον περάσει στο Europa League την Σεν Ζιλουάζ. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του θα αντιμετωπίσει ανάλογα τους ίδιους αντιπάλους που θα έχει και η ΑΕΚ με το αν θα περάσει ή αν θα αποκλειστεί στο Europa League, δηλαδή τη Λεύσκη και την Καϊράτ, ανάλογα και αυτές τις δύο ομάδες. Και επίσης υπάρχει και ο Όφη, ο οποίος θα παίξει απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ ή στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play-off του Europa League του Παναθηναϊκού. Η κλήρωση θα ξεκινήσει για το Conference League σε λίγη ώρα. Αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα του Σαββατοκύριακου, να πούμε καταρχήν ότι είχαμε την καλύτερη συγκομιδή των τελευταίων 16 ετών για την εθνική μας ομάδα κοπηλασίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών που ολοκληρώθηκε χθες στην Ιταλία. 5 μετάλλια, 2 χρυσά, 1 χρυσό, 2 ασημένια και 2 χάλκινα. Κάτι που η ελληνική ομάδα, εθνική ομάδα, είχε να κάνει από το μακρινό 2009 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπλεντ στη Σλοβενία. Χρυσό μετάλλιο για τον Πέτρο Γαϊδατζή στον τελικό του σκίφε ελαφρών βαρών των ανδρών. Χάλκινο μετάλλιο για τον Στέφανο Ντούσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στον μεγάλο τελικό της Κυριακής στο σκιφ, αλλά ο Ντούσκος είναι ο αθλητής μας, ο πρωταθλητής μας, ο οποίος στα τελευταία 5 πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα κατακτά κάθε χρόνο από ένα μετάλλιο.
1: Βέβαια.
3: Και βέβαια έχει κατακτήσει μετάλλιο και σε παγκόσμιο και σε Ολυμπιακούς αγώνες. Ενώ βεβαίως να επισημάνουμε ότι κέρδισε μετάλλιο ο Ασημένιο και η Γαβριέλα Λιόλιου, αλλά και στο διπλό σκιφ η Λίλα Μουρατίδου, μαζί με στον τελικό σκιφ του Ελαφρών Βαρών μαζί με τη Μιλένα Κοντού.
1: Μια αυτά πραγματικά αφορά... καταπληκτική εμφάνιση, θερμά συγχαρητήρια από όλους μας.
3: Ακριβώς. Και κλείνω με τις αδελφές Αλεξανδρή, οι οποίες κατέκτησαν 2 χρυσά μετάλλια στο ελεύθερο ντουέτο και στο τεχνικό ντουέτο στην καλλιτεχνική κολύμβηση στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου, το οποίο ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες και θα κρατήσει περίπου 15 μέρες, γιατί θα ακολουθήσουν και οι αγώνες κολύμβησης. Η Άννα Μαρία λοιπόν Αλεξανδρή και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή κατέκτησαν 2 χρυσά μετάλλια, ενώ βεβαίως υπάρχει και η αδερφή τους, η Βάσο, η οποία αγωνίζεται σήμερα στον τελικό του δικού της αγωνίσματος. Οι αδερφές Αλεξανδρή, τρίδυμες παρακαλώ, οι οποίες επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια, αφού λόγω προβλημάτων με την Ομοσπονδία είχαν φύγει στην Αυστρία, όπου για 14 χρόνια αγωνίστηκαν με την εθνική ομάδα της Αυστρίας και χάρισαν σε αυτήν δεκάδες μετάλλια όλων των χρωμάτων. Επέστρεψαν λοιπόν με τις προσπάθειες του σημερινού Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, του Ισίδρου Κούβελου, ο οποίος τους έφερε στην Ελλάδα και χάρισαν ήδη τα 2 πρώτα χρυσά μετάλλια.
1: Βέβαια, καταπληκτικές και αυτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θόδωρη, και εσύ καταπληκτικός στην περιγραφή σου. Άντε, καλό μεσημέρι.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρος θα είναι αύριο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Η άνεμη θα πνευματοβλητή 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 35. Στη κεντρική Μακεδονία τοπικά θα φτάσει και τους 37 βαθμούς, ενώ στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα πνευματοβλητή 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς. Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Τάσος Ρέτσιος. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Στη ρύθμιση του ήχου η Ρούλα Αρβανιτίδου. Καλό απόγευμα. Τίτλοι ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτσιο. Ραντεβού αύριο στις 2.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μάχη με τις αναζωοπυρώσεις δίνουν οι προσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική. Σε κρύο πηγάδι Αγία Παρασκευή και στο πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων επικεντρώνονται οι προσπάθειες. Επιχειρούν 23 εναέρια μέσα. Φωτιά έχουμε σε χαμηλή βλάση στην περιοχή Βροντού Πυρία. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν δεκάδες πυροσβέστες οχήματα, ενώ επιχειρούν και 4 αεροσκάφη. Σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε και η πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή της Ξηρόβρυσης στο Κιλκί. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες και ενώ επιχειρούν και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των 2 προσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους. Στον εισαγγελέα σήμερα οι 2 συλληφθήκαν για τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Αύριο απολογείται ο υπεύθυνος συντήρησης δικτύου του ΔΕΔΙΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ελεύθερος με όρους ο υπεύθυνος λειτουργίας. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ο τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστός Αλκαζάρ, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα θα αποδοθεί στο κοινό, όπως ανακοίνωσε μετά από αυτοψία στο μνημείο η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX, χώρο της χαμηλής σταθμής του Δούναβη, ενώ στην Ιταλία 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφρασίτη της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Σε ηλικία 93 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτα Αλμάτι θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 4.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
9: Ναι, coach.
8: Κουγιουμτζόπουλος.
9: Ναι, coach.
8: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
9: Γιατί, coach?
8: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
10: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, σύστημα 352 στον 102 FM της R3, αφού ακούσαμε ένα τραγούδι έτσι για να γίνει ομαλή η μετάβαση, κυρίως η δική σας, μετά από 2 ώρες ενημέρωσης στην εκπομπή που μόλις ξεκινάει και συντροφιά θα σας κρατήσει για περίπου 2 ώρες μετά της αθλητικής ειδησιογραφίας και όχι μόνο. Διότι δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μόνο με τα αθλητικά όταν πολλές περιοχές της χώρας μας βρίσκονται σε τραγική κατάσταση εξαιτίας των πυρκαγιών που και φέτος καίνε πολύ δασικό πλούτο της Ελλάδας. Έναν πλούτο τον οποίο πάρα πολύ δύσκολα θα αναπληρώσουμε, θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να αναπληρωθεί. Ορθώς έχει γίνει προτεραιοποίηση στην ανθρώπινη ζωή, ωστόσο κάποια στιγμή θα πρέπει να βάλουμε και στην κουβέντα την δική μας, την γενικότερη, και το κομμάτι της πρόληψης αλλά και το κομμάτι του περιβάλλοντος.

Υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια ενημέρωσης για τις πυρκαγιές που κατακαίουν τη χώρα μας και φέτος το καλοκαίρι. Εγώ πάντως αποφάσισα, έτσι για να σας δώσω και μία συμβουλή, δεν ξέρω αν θα την ακολουθήσετε, εμένα πάντως μου φάνηκε λογική, την ενημέρωση που δίνει σε καθημερινή βάση Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δημοσιεύοντας αυτό το χάρτη, να μην την δίνω καμία απολύτως σημασία. Και να το εξηγήσω, να θεωρώ εγώ που ζω και εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη και εδώ είναι η οικογένειά μου, ότι η περιοχή μου, η γειτονιά μου, ο νομός μου, η περιφέρειά μου κάθε στιγμή και ώρα απειλούνται. Είναι σε κόκκινο συναγερμό. Έτσι θα έχω τα μάτια μου πάντα 14 και θα ενημερώνω για οτιδήποτε δω μπροστά μου και το θεωρήσω ύποπτο. Γιατί πιστέψτε με, αυτό το έχω δει να συμβαίνει. Ένα τηλέφωνο πολλές φορές είναι αρκετό για να προλάβουν κάποιοι μια τεράστια καταστροφή, οικολογική και όχι μόνο. Κατά τα άλλα, περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια στο Viber 6930-078-228, 6930-078-228. Θέλετε να συζητήσουμε για τις πυρκαγιές, θέλετε να συζητήσουμε για τα αθλητικά, για τις κληρώσεις των ποδοσφαιρικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης που έχουμε σήμερα και στις οποίες θα αναφερθούμε σε πολύ λίγο. Εδώ θα είμαστε. Θα κάνουμε διάφορα μπρος-πίσω από το χώρο του αθλητισμού στο χώρο της κοινωνίας. Έτσι θα πορευτεί η εκπομπή, όχι μόνο σήμερα. Έτσι θα πορευτεί σε γενικές γραμμές η εκπομπή τις επόμενες ημέρες, θέλοντας ταυτόχρονα και να σας χαλαρώσουμε αλλά και να σας ενημερώσουμε. Η Αγγελική Μπρέλου σήμερα είναι βασικός μας συμμέτοχος και συνοδοιπόρος στη ρύθμιση του ήχου. Η Τόνια Σουφλέρη έχει τις μουσικές επιλογές μέχρι και τις 5 που θα είμαστε μαζί.

0: Κυρίως αν είστε στη Βόρεια Ελλάδα θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Αν δεν δείτε προκριματικό ελληνικής ομάδας, ποδοσφαιρικής ελληνικής ομάδας σε κάμπινγκ, να ζήσετε αυτή την εμπειρία εκεί, όπου υπάρχουν όχι μόνο φίλαθλοι της ομάδας που παίζει, αλλά από όλες τις ομάδες και κάθονται στις διάφορες γωνιές, σχολιάζουν και υπάρχει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο κλίμα και οι πανηγυρισμοί είναι πολλές φορές έτσι κάπως περισσότερο από ενθουσιώδης, να πω, το αλκοόλ να ρέει άφθονο, γιατί είμαστε κατά τη διάρκεια των διακοπών. Αν δεν έχετε ζήσει κλίμα προκριματικών στο ελληνικό ποδόσφαιρο σε κάμπινγκ της Χαλκιδικής και γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας, δεν ξέρετε τι χάνετε. Για να κάνω και αυτή τη διαφήμιση έτσι για τους δικούς μας τόπους εδώ πάνω στα Βόρεια. Βεβαίως, βασική προϋπόθεση για να υπάρξει αυτό είναι οι ομάδες μας να παίζουν στην Ευρώπη και να ξέρουν και με ποιον παίζουν κιόλας. Γιάννης Βοητσίδης λοιπόν μαζί μας, γιατί σημερινή μέρα του στο ρεπορτάζ κυρίως είναι η μέρα κληρώσεων. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Όντως, η μέρα κληρώσεων η σημερινή στην Ιόν της Ελβετίας. Οι ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη έμαθαν κάποιες ακόμη τους πιθανούς αντιπάλους τους στα play-off των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Έτσι, για να τα πάρουμε με τη σειρά, στο Champions League η ΑΕΚ, η οποία συμμετέχει στο μονοπάτι των πρωταθλητών, ως ισχυρή στη διαδικασία, καλείται να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας, Καϊρά Ταλμάτη. Το πρώτο παιχνίδι 18 ή 19 Αυγούστου, Βουλγαρία ή Καζακστάν, η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα στην Αθήνα. Να πούμε ότι οι πρωταθλητές Βουλγαρίας μετρούν μέχρι στιγμής στη σεζόν 7 παιχνίδια με 5 νίκες, 2 ισοπαλίες. Έχουν αποκλείσει την Πάνια Λούκα και την Κραϊόβα για να φτάσουν ως εδώ στην Ευρώπη. Η Καϊράτ Αλμάτι είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα Καζακστάν. Στην Ευρώπη έχει αποκλείσει τη Σουτέσκα και την Ομόνια Κύπρου. Εφόσον αποκλειστεί η Ένωση, θα συνεχίσει στη League Phase του Europa League. Δηλαδή έχει εξασφαλισμένη ως πρωταθλήτρια την ευρωπαϊκή της συνέχεια. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός, εφόσον περάσει...
0: Γιάννη, πριν να περάσει από τον Ολυμπιακό, με συγχωρείς μισό λεπτό, επειδή μόλις βγήκε και έχει μία σημασία, γιατί ο ιτημένος του ζευγαριού που ανέφερες, δηλαδή του ζευγαριού Λεύκη Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη, θα βρεθεί αντιμέτωπος του ΠΑΟΚ σε περίπτωση που περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ για την είσοδό του στους ομίλους του Europa League. Μόλις βγήκε και αυτό. Εσύ, άρα το Λεύσκι Σόφιας...
1: Αυτό έχει βγει εδώ και μια ώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει να κάνει με το Europa League, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα περιμένουμε τον πιθανό αντίπαλο του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί στο Europa Conference League.
0: Α, ναι.
1: Είναι άλλο.
0: Υπάρχει και αυτό, λοιπόν, το ενδεχόμενο. Εντάξει, είναι στο 50% ο ΠΑΟΚ, okay, στις ομάδες.
1: Εντάξει, εμείς μπορούμε να πούμε ότι, εντάξει, τώρα η κλήρωση που περιμένουμε τώρα του Conference League δεν θέλουμε να απασχολεί το ΠΑΟΚ, αλλά μόνο το Παναθηναϊκό που παίζει σε αυτήν την διοργάνωση. Mm-hmm. Έτσι, να πούμε, επειδή αναφέραμε όντως για τους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, που την Πέμπτη είναι ο πρώτος αγώνας στην Τούμπα, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο αυτού του ζευγαριού της Λεύσκη με την Καϊρά Ταλμάτη. Ο πρώτος αγώνας σε Βουλγαρία ή Καζακστάν, 20 Αυγούστου, η ρεβάν στην Τούμπα στις 27 Αυγούστου. Να πούμε ότι η Λεύσκη, πιθανός αντίπαλος του ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, εφόσον περάσει την Άντερλεχτ, είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 22 από το Europa Conference League. Τότε είχε νικήσει 2-0 στη Σόφια και είχε λήξει 1-1 ο αγώνας στην Τούμπα. Έτσι ήταν ένας οδυνηρός αποκλεισμός. Δεν ξυπνά ευχάριστες αναμνήσεις η Λεύσκη για τον ΠΑΟΚ. Τώρα, επειδή πήγαμε λίγο βιαστικά στον ΠΑΟΚ, περάσαμε τον Ολυμπιακό που είναι Champions League. Ο Ολυμπιακός, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Ναϊμέγγεν, που είναι αύριο πρώτος αγώνας, θα παίξει με τον νικητή του Bodø/Glimt Union Saint-Gilloise. Το πρώτο παιχνίδι στον Πειραιά, 18 ή 19 Αυγούστου, η ρεβάνς 25-26 Αυγούστου στη Νορβηγία ή στο Βέλγιο. Οι δύο πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού τερμάτισαν στη δεύτερη θέση στα πρωταθλήματα της χώρας τους. Πέρσι η Bodø/Glimt Πέτυχε εντυπωσιακές νίκες στο Champions League με Ατλέτικο Μαδρίτης, με Manchester City, με Ίντερ, με Sporting. Έφερε ισοπαλία με Τότενα, με Dortmund. Έφτασε στους 16 του Champions League. Η Union Saint-Gilloise την περασμένη σεζόν πήρε μέρος στο Champions League. Βγήκε 27η στη League Phase. Νίκησε Galatasaray, Eindhoven, Αταλάντα. Είναι και αυτή μια αξιόλογη ομάδα. Να πω ότι όπως και για την ΑΕΚ, εφόσον αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, συνεχίζει στη League Phase του Europa League, δηλαδή έχει και αυτός εξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή του συνέχεια. Ο Όφη, ως κυπελούχος Ελλάδας, μπήκε απευθείας στα play-off του Europa League και θα βρει απέναντί του τον νικητή του Maccabi Tel Aviv και ΣΕΚΑ Σόφιας. Και οι δύο ομάδες είναι κυπελούχες στη χώρα τους. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο Παγκρίτη, ο Ρεβάνς εκτός έδρας. Καλή κλήρωση αν σχεφτούμε ότι στα υπογκρουπ που σχηματίστηκαν το πρωί, πιθανή αντίπαλοι του Όφη ήταν η Μπενφίκα, ήταν η Μπεσίκτας. Τώρα να πούμε με 26 πρωταθλήματα και 24 κύπελα Ισραήλ, η ομάδα του λαού όπως λέγεται η Maccabi Tel Aviv, στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa απέκλεισε τη Σέριφ Τίρασπολ με 2 νίκες, 1-0 και 5-0. Βέβαια οι ομάδες του Ισραήλ δεν παίζουν στο Ισραήλ τα εντός έδρας παιχνίδια τους, άρα σημαίνει ότι αυτό είναι ένα μείον για τις συγκεκριμένες ομάδες, έτσι όπως και ο ΠΑΟΚ βέβαια έπαιξε με την Δυναμό Κιέβου και το εκτός έδρας παιχνίδι δεν ήταν στην Ουκρανία αλλά ήταν στην Πολωνία. Mm-hmm. Η ΤΣΕΚΑ, η δεύτερη πιθανή αντίπαλος του Όφη, πέρσι κατετάγει τέταρτη, αλλά κατέκτησε το κύπελο Βουλγαρίας. Είχε νικήσει στα πέναλτι τη Λοκομοτίβ Πλόβδιβ. Αυτές είναι οι κληρώσεις που έχουν προκύψει μέχρι τώρα. Περιμένουμε την κλήρωση για τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από το Europa League. Για τον Παναθηναϊκό, όπως βλέπω τώρα, είναι ο ΠΑΟΚ είναι αν αποκλειστεί θα παίξει με Μπραν ή Απόλλωνα Λεμεσού στο Europa Conference League. Την νορβηγική ομάδα την αντιμετώπισε πέρσι, από ό,τι θυμάμαι είχε λήξει 0-0 το παιχνίδι στην Τούμπα. Mm-hmm. Βέβαια είπαμε αυτό είναι το απευκταίο σενάριο για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή να αποκλειστεί και να παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλωνα Λεμεσού. Και να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό πιθανότατα θα παίξει, εφόσον η Μπεσίκτας αποκλείσει την Κράλοβε, θα παίξει με τους Τσέχους ο Παναθηναϊκός 20 και 27 Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει σε αυτή τη φάση την ΤΣΕΚΑ 1948, εφόσον λοιπόν αποκλείσει τους Βούλγαρους, το Τριφύλι θα συναντήσει ως τελευταίο εμπόδιο τον ηττημένο του ζευγαριού Κράλοβε Μπεσίκτας, που αναμετρώνται μεταξύ τους για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Άρα, αν πούμε ότι το πιο πιθανό να περάσει η Μπεσίκτας, θα παίξει με τους Τσέχους της Κράλοβε ο Παναθηναϊκός 20 και 27 Αυγούστου. Οπότε ολοκληρώθηκαν όλα αυτά τα πιθανά σενάρια και για τις 5 ομάδες μας, με την κλήρωση η οποία ολοκληρώθηκε μόλις πριν από λίγο.
0: Μάλιστα, δηλαδή. Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πλέον έχουμε όλα τα ονόματα, όλους τους πιθανούς αντιπάλους όλων των ελληνικών ομάδων που θα αγωνιστούν το καλοκαίρι, φέτος το καλοκαίρι, τώρα δηλαδή, τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες στα κύπελα Ευρώπης. Ευχαριστούμε θερμά τον συνάδελφο. Υπενθυμίζοντας βεβαίως για όλους εσάς τους ανυπόμονους, πως αν θέλετε νωρίτερα ποδοσφαιρική δράση, η σεζόν για την ΑΕΚ και τον Όφη ξεκινάει στις 12 Αυγούστου στο Super Cup που θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Ηράκλειο, μια εβδομάδα δηλαδή πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς της χρονιάς για την Ένωση, και από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα του Αυγούστου θα πορευτούμε με ελληνικές αλλά και με ευρωπαϊκές διοργανώσεις για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και φυσικά τον Όφη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

στα πολύ ψηλά της σημερινής αθλητικής δισιογραφίας και το γεγονός πως ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι πλέον και επίσημα παίκτης της Dortmund, με τους Γερμανούς, από ό,τι διαβάζω εδώ σχεδόν σε όλα τα site, να βρίσκουν τον πιο εφάνταστο, λέει, τρόπο για να ανακοινώσουν τη μεταγραφή του. Άλλοι χρησιμοποίησαν τη λέξη εφάνταστο, άλλοι χρησιμοποίησαν τη λέξη πανέξυπνο, άλλοι χρησιμοποίησαν τη λέξη επικό. Θα σας εξηγήσω βεβαίως που έγκυται η δική μου διαφωνία. Η Dortmund λοιπόν είχε προαναγγείλει τη μεταγραφή του Καρέτσα με ένα βίντεο σε ένα γυράδικο σε μια γερμανική πόλη, και στη συνέχεια της ευρηματικότητας και καλά της γερμανικής ομάδας, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής μπήκε στο μαγαζί και παρήγγειλε στα ελληνικά τη φανέλα με το νούμερο 19. Μιλάμε τώρα για ευρηματικότητα γερμανική, η οποία έχει χτυπήσει κόκκινο, έτσι. Και εμείς τους αποθεώνουμε κιόλας στα social media και στα ελληνικά site. Μάλιστα, αν σκεφτούμε κάπως το ποσό το οποίο δαπάνησαν οι Γερμανοί για να πάρουν ίσως το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ταλέντο της χώρας μας, 33 εκατομμύρια ευρώ, τότε εγώ προσωπικά και μάλλον και κάποιοι άλλοι θα περίμεναν κάτι καλύτερο από ένα βίντεο σε ένα γυράδικο. Γιατί το να παρουσιάζεις με αυτό τον τρόπο το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικά ελληνικό ταλέντο, επαναλαμβάνω, με ένα βίντεο σε ένα γυράδικο, δεν είναι φάνταστο, είναι το πιο στερεοτυπικό που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι Γερμανοί. Μεγαλύτερο στερεότυπο από το να μιλάς για την Ελλάδα χρησιμοποιώντας το γύρο δεν υπάρχει. Και το Ζορμπά, σωστά, σωστά. Μπράβο, Περικλή, και το Ζορμπά. Δεν τον βάλαν, το Ζορμπά ευτυχώς. Όχι ακόμα τουλάχιστον. Μένει να ακούγεται Ζορμπάς όποτε βάζει γκολ ο Καρέτσας εκεί στο στούντιο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο στερεότυπο από αυτό. Να με συγχωρέσετε λοιπόν. Όταν εγώ και για τον οποιονδήποτε Γερμανό ποδοσφαιριστή που θα παίρνει μεταγραφή σε ελληνική ομάδα θα βγαίνω και θα τον καλωσορίζω σχολιάζοντας το αν φοράει κάλτσες με πέδιλο, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν θα το κάνω ποτέ όμως. Έτσι. Για να ακούμε και κάτι διαφορετικό από αυτές τις τρολιές τις οποίες μας σερβίρουν τα αθλητικά site για εφάνταστους και επικούς τρόπους με τους οποίους οι Γερμανοί καλωσόρισαν τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Όχι παιδιά, δεν είναι ούτε επικοί ούτε εφάνταστοι. Στερεοτυπικοί είναι, εκτός αν στο δικό σας μυαλό η Ελλάδα είναι συνυφασμένη με ένα γυράδικο.

Καλησπερίζουμε στην εκπομπή τους φίλους οδηγούς. Θέλουμε και τη βοήθειά τους αν έχουν δει κάτι στο δρόμο. 6930-078-228 είναι το τηλεφωνικό μας νούμερο, το οποίο το αποθηκεύετε. Μπαίνετε στο Viber και στέλνετε ελεύθερα μήνυμα στην εκπομπή. Στο σταθμό, αν θέλετε, γενικά είναι συνέχεια στην διάθεσή σας. 6930-078-228. Για το συμβαίνει τώρα, αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή οδό εκεί από τα Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι και τις 40 εκκλησιές και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας υπάρχει αυξημένη κίνηση. Μάλιστα υπάρχουν και κάποια σημεία και στο ρεύμα προς τα δυτικά και στο ρεύμα προς τα ανατολικά όπου η κίνηση είναι πυκνότερη, κυρίως στο ρεύμα προς τα ανατολικά εκεί στη διασταύρωση με τα Πεύκα, στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, στο ύψος των Σικαιών. Οι φίλοι οδηγοί θα χρειαστεί κάπως να χαμηλώσουν ταχύτητα και σε γενικές γραμμές, επειδή είχα καιρό να κάνω τη διαδρομή στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης με τα έργα για το flyover και την έκανα μόλις χθες το βράδυ. Αυξημένη προσοχή και τα μάτια σας. 14. Η συμβολή της με τη Μουδανίων είναι πεντακάθαρη. Απέναντίας, στο φανάρι της Βούλγαρη υπάρχει κίνηση στα φανάρια, ενδεχομένως θα χρειαστεί να περιμένετε 2-3 φορές και στο ρεύμα που οδηγεί προς Χαλκιδική, εκτός πόλης δηλαδή, και στο ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο. Η λεωφόρος Νίκης είναι πίτα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε πολύ καλύτερη κατάσταση η Τσιμισκή, σε ακόμα καλύτερη η οδός Εγνατία, η οποία έχει μικροκαθυστερήσεις αλλά όχι τίποτα το φοβερό και τρομερό. Όπως επίσης και στα δυτικά, εγώ πάντα αναφέρομαι και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες στα δυτικά της πόλης, η Μαρίνου Αντίπα, η Βενιζέλου, η Μοναστηρίου, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στις 3 και 37 πρώτα λεπτά. Αυτή μια σύντομη και έτσι αποτίμηση, όχι αποτίμηση, μια σύντομη εικόνα της κίνησης. Αν θέλετε κάποιο σημείο ιδιαίτερα ενημέρωση, εδώ είμαστε στο Viber, ζητήστε το, να σας πούμε τι βλέπουμε στην οθόνη του ηλεκτρονικού μας υπολογιστή. Και μιας που μιλάμε για κίνηση, θα ήθελα απλά έτσι να σας μεταφέρω κάτι στο οποίο έπεσε στην αντίληψή μου τώρα τελευταία και νομίζω ότι θα το βρείτε χρήσιμο. Λοιπόν, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, όπως γνωρίζουμε όλοι, άλλαξε. Λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 1 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που άλλαξε το 2025, οι κανόνες κυκλοφορίας, δώστε λίγο βάση, εφαρμόζονται, λέει, σε κάθε χώρο που χρησιμοποιείται για δημόσια κυκλοφορία, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό του καθεστώς. Ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό του καθεστώς. Αν τρακάρετε μέσα σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ, ισχύει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Έτσι το λέω, για να λυθούν οποιασδήποτε παρεξηγήσεις. Εάν πάτε επίσης και παρκάρετε σε θέση αμαία που υπάρχουν μέσα σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ, μπορεί η τροχέα να έρθει και να σας γράψει και να σας πάρει τις πινακίδες. Έχει γίνει αυτό. Μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, γίνεται πλέον αυτό και γι' αυτό το λέμε, για να σας προειδοποιούμε κιόλας. Επίσης, δεν έχετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά θέλετε να αφήσετε πάλι σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ το αυτοκίνητό σας, το συμβατικό, πολύ κοντά στην πόρτα, για να μην μου υδρώσετε, και το αφήσετε εκεί σε θέση που είναι για υβριδικά ή για ηλεκτρικά οχήματα, μπορεί κάποιος να έρθει, να σας γράψει και να σας πάρει τις πινακίδες. Και για να τις πάρετε πίσω τις πινακίδες, ξέρετε μάλλον όλοι πολύ καλά τι θα πρέπει να δίνετε. Θα πρέπει να δίνετε το δίπλωμά σας και ανάλογα με την περίπτωση να περιμένετε για να το πάρετε πίσω. Έχει αλλάξει ο νόμος. Σας προειδοποιούμε λοιπόν και από το μικρόφωνο. Τα πάρκινγκ σούπερ μάρκετ δεν είναι πλέον ο ιδιωτικός χώρος όπου κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Ισχύει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και μην εκπλαγείτε αν δείτε άνδρες της τροχέας και γυναίκες της τροχέας να έρθουν και να βεβαιώνουν κλήσεις και παραβάσεις μέσα στους συγκεκριμένους χώρους. Μάλιστα, επειδή τα έχω και πρόχειρα τώρα, η στάση και η στάθμευση σε χώρο που είναι για ηλεκτρικό προκειμένου να φορτίσει είναι 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 μέρες, έτσι, ενώ σε θέση αμαία είναι 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Τόσες θέσεις υπάρχουν, αυτές τις δύο, αν δεν έχετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και αν δεν είστε αμαία, σας παρακαλούμε να τις αγνοήσετε, διότι σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύετε.

0: Λοιπόν, είπαμε, θα κάνουμε πολλά μπρος-πίσω. Επιστρέφουμε στο αθλητικό κλίμα της εκπομπής και πάμε να δούμε λίγο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ από τον Άρη. Ο συνάδελφος Τάσος Πακλατζής μαζί μας για να μας πει τι κινείται ακριβώς στην ομάδα της πόλης. Για τον Άρη, βεβαίως, ο λόγος. Τάσο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ο Άρης έχει θεματάκια, καθώς περιμένει σήμερα τον Ράφα Μίρ, τον Ισπανό επιθετικό πρώην ποδοσφαιριστή της Σεβίλης, καθώς εκεί η συνεργασία φαίνεται να ολοκληρώνεται. Οι Ισπανοί γράφουν για μετάβαση στη Θεσσαλονίκη, έχει με την Ισπανική ομάδα συμβόλαιο στο καλοκαίρι, γράφουν για δανεισμό ποδοσφαιριστή. Θα δούμε τι θα προκύψει με την άφηξή του και εφόσον περάσει οι ιατρικές εξετάσεις και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν, θα το δούμε στην πορεία ποια θα είναι η χρονική διάρκεια, μάλλον για 2 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι κάπως πρέπει να βιάσει η επιθετική γραμμή του Άρη, γιατί μαζεύονται πολλοί 5 επιθετικοί, Αλφαρελά, Μωρόν, Καντεβέρε και Κουάμε. Mm-hmm. Στην Τομίρ είναι 5, οπότε κάποιος από αυτούς ή κάποιοι από αυτούς μπορεί να αποχωρήσουν. Ο Άρης σκέφτεται την περίπτωση του Μωρόν, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27 και σίγουρα αν το εξαντλήσει θα χάσει τη δυνατότητα, εφόσον υπάρξει ένα ενδιαφέρον για μεταπόληση, να βάλει κάποια χρήματα στο ταμείο του. Από εκεί και πέρα, πολύ σύντομα να πω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για κεντρικούς αμυντικούς. Ο Άρης κοιτάει Ισπανό αριστεροπόδαρο, είναι και η περίπτωση του Στάκα, του Σλοβάκου. Αυτό θα προχωρήσει άμεσα, θέλει και αριστερό. Ο πιστοφύλακα, ο Μαζουακού, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, είναι στο ρανταρ του Άρη. Είναι τρεις περιπτώσεις αυτές οι οποίες πρέπει να τρέξουν άμεσα, γιατί 17 του μηνός υπάρχει παιχνίδι κυπέλου απέναντι στην ομάδα της Καρδίτσας, 22 του μηνός αρχίζει το πρωτάθλημα, δηλαδή βρισκόμαστε 2 εβδομάδες πριν το κύπελο και σχεδόν 3 εβδομάδες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Άρα όλα αυτά θα πρέπει σταδιακά να τρέξουν και να τρέξουν γρήγορα για να μπορέσει ο Άρης να καλύψει τα κενά που έχει. Τα κενά αυτά πρέπει να καλυφθούν από την ομάδα του Άρη, γιατί πέρα από το ότι η ομάδα έχει κάνει μια καλή προετοιμασία και στο τακτικό κομμάτι έδειξε στην Ιταλία και στα φιλικά ότι βρίσκεται μεταξύ της, δηλαδή δεν κάνει τα λάθη που κάνει τις προηγούμενες χρονιές όταν άλλαζε σχεδόν όλη η ενδεκάδα με πολλά νέα πρόσωπα, έχει κρατήσει σταθερό έναν βασικό κορμό με αρκετούς ποδοσφαιριστές, έχει δουλέψει ο Γρηγορίου πάνω σε ένα κομμάτι που έχει να κάνει και με το build-up, με τον τρόπο που πιέζει τον αντίπαλο, δούλεψε πάρα πολύ στα σπίτια. Έχει βγάλει δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά είναι ξεκάθαρο πλέον ότι έχει και κενά η άμυνα του Άρη. Αυτό θα πρέπει να κοιτάξουν, γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να τρέξει γρήγορα για να κλείσει μέσα στις επόμενες ημέρες μέχρι και το τέλος της εβδομάδας να κλείσει 2 ποδοσφαιριστές που καλύπτουν το χώρο της άμυνας για να μπορέσουν να είναι έτοιμοι στα παιχνίδια που θα αρχίσουν και πλέον θα είναι επίσημα αυτά τα παιχνίδια, δεν θα είναι παιχνίδια προετοιμασίας. Παιχνίδι προετοιμασίας έχει την Τετάρτη απέναντι στον Πανδραγικό και το Σάββατο απέναντι στην ομάδα του Πανσεραϊκού και τα 2 στο Κλεάν της Βικελίδης. 12 του μηνός θα πάει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει την Νάπολη. Αυτά τα νέα σε γενικές γραμμές που αφορούν την ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη.
0: Μάλιστα, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε όλες τις εξελίξεις από το ποδόσφαιρο και γενικότερα από τον Άρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

ταυτότητα δεν θα μπορείτε να πάτε δυστυχώς, γιατί αυτή πλέον η ταυτότητα μπαίνει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας όσον αφορά τα ταξίδια στο εξωτερικό. Για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις στο εσωτερικό ισχύει μια χαρά. Οι γνωστές μπλε ταυτότητες λοιπόν πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Εκεί βεβαίως που πραγματικά εγώ έμεινα έκπληκτος είναι με τις εικόνες που δημιουργήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης με συμπολίτες μας, οι οποίοι περίμεναν τι, κάποιος θα μπορούσε εύλογα να πει ότι περίμεναν στην ουρά για να βγάλουν τις νέου τύπου ταυτότητες ώστε να μπορέσουν να ταξιδέψουν. Όχι, δεν περίμεναν αυτό το πράγμα. Περίμεναν στις ουρές για να εκδώσουν το καινούριο τους διαβατήριο. Είναι συμπολίτες μας, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να βγάλουν τη νέου τύπου ταυτότητα, γι' αυτό μπήκαν στη διαδικασία να πληρώσουν το παράβολο των 80 ευρώ για να έχουν διαβατήριο, και καλά έκαναν προφανώς αφού ήθελαν διαβατήριο, και να είναι τουλάχιστον καλυμμένοι σε περίπτωση που ήθελαν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Τώρα, αν με ρωτήσει κάποιος, λέω εγώ τώρα, ότι δεδομένο πέδες είναι πως το τσιπάκι υπάρχει σίγουρα στο διαβατήριο. Έτσι, αν αυτός ο λόγος, το τσιπάκι δηλαδή, είναι που περιμένατε στην ουρά για να μην πάρετε και πήγατε και βγάλετε διαβατήριο, στο διαβατήριο είμαστε όλοι σίγουροι ότι υπάρχει τσιπάκι. Στις καινούργιες ταυτότητες δεν είμαστε τόσο σίγουροι για το αν υπάρχει τσιπάκι ή όχι. Αν το θέμα είναι το τσιπάκι, καλύτερα ξαναδείτε το για να μην μπαίνετε και σε έξοδα καλοκαιριάτικα.

σε μια είδηση η οποία με επανέφερε λίγο στα της παιδικής μου ηλικίας. Η Κόμο, όχι η πόλη, η ομάδα η Κόμο, ετοιμάζεται να ζήσει μια ιστορική σεζόν, καθώς φέτος θα αγωνιστεί στο Champions League. Τώρα τι σχέση να έχει να κάνει αυτή η ιδιαιτερότητα της Κόμο με την παιδική μου ηλικία? Λοιπόν, η ομάδα Κόμο είδε τα εισιτήρια διαρκείας να κάνουν φτερά, και επειδή έχει ένα πάρα πολύ μικρό γήπεδο, έχει ένα γήπεδο περίπου 15.000 θέσεων, θέλει να το βλέπει ασφυκτικά γεμάτο. Οπότε τι σκέφτηκαν οι Ιταλοί? Σκέφτηκαν να εφαρμόσουν ένα πολύ αυστηρό και πρωτοφανές μέτρο, καθώς λέει θα επιβάλλουν κυρώσεις στους οπαδούς της ομάδας που θα απουσιάζουν στις εντός έδρας αναμετρήσεις της. Δηλαδή, έχεις εισιτήριο διαρκείας και δεν πας σε τρεις διαδοχικές αναμετρήσεις της ομάδας, σου αφαιρείται και το εισιτήριο διαρκείας αλλά και το δικαίωμα να το ανανεώσεις. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα είναι ο απουσιολόγος και πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Μάλλον εύκολα μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση ηλεκτρονικά, αλλά εμένα μου φαίνεται έτσι κάπως παλιακό αυτό. Είναι όταν πηγαίναμε με τον μπαμπά και τη μαμά στο σχολείο για να μας δικαιολογήσει τις απουσίες. Έτσι είναι. Αν δεν μπορείς να πας την Κυριακή στο γήπεδο, την άλλη Κυριακή σε παρακαλούμε πάρα πολύ στο γήπεδο της Κόμο, θα προσέρχεσαι με τον κηδεμόνα σου. Α, να δούμε αν θα ξαναλείψεις. Είναι πάντως πολύ περίεργη αυτή η απόφαση και δεν ξέρω αν θα καταφέρουν τελικά να την επιβάλλουν στους οπαδούς, οι οποίοι ούτως ή άλλως 10.000, 13.000 είναι όλα και όλα τα εισιτήρια διαρκείας. Νομίζω πως σε κάθε περίπτωση το γήπεδο της Ιταλικής ομάδας θα είναι ασφυκτικά γεμάτο, ανεξαρτήτως τα μέτρα, όσο παλιακά κι αν είναι, που θα λάβει η ομάδα.

Δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα από τα μέτωπα των πυρκαγιών και όχι μόνο στο ακριβές της ώρας, σε περίπου 3-4 λεπτά δηλαδή από τώρα, 6930-078-228 το τηλέφωνο μας, το οποίο το αποθηκεύετε και μας στέλνετε μηνύματα στο Viber. Σας αφήνουμε έτσι μουσικά για την πρώτη ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη για τέταρτη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε σε Δυτική Αττική. Παρά τη σχετική εκτόνωση που παρουσίασε το πρωί η φωτιά, υπάρχουν νέες αναζωπηρώσεις στο Κανδύλι και τη Νέα Σκέπη. Νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρηση και στην κορυφογραμμή του Κιθερώνα. Παράλληλα, νέα μηνύματα εκένωση στάλθηκαν από το 112. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Βροντούπη Ιερίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις προσπάθειες. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη. Καλύτερη είναι και η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της χειρόβρησης στο Κιλκής. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα. Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί και 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά ξέσπασε και στη Νέα Τρίκλια Χαλκιδικής, όπου καίγονται ξηρά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε το ΕΡΤΝΙΟΣ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη η οικία. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να αποβάλουν αίτηση και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ. Λίγες εβδομάδες αργότερα θα αποδοθεί στο κοινό με την πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει, όπως ανακοίνωσε μετά αυτοψία στο μνημείο ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η έκθεση θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το Μόμους Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Ο οργανισμός αναλάβει τη διαχείριση του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις και ειδικές εκδηλώσεις, πάντα με σεβασμό στην ιστορία του μνημείου. Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη, ενώ στην Ιταλία 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεθ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφρασίδη της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Τη θλίψη τους έφρασαν κόμματα και φορείς, εξαίροντας η σημαντική καλλιτεχνική του διαδρομή, το ήθος και την αφοσίωσή του στην ελληνική μουσική. Τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτα Αλμάτι θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League. Ο κυπελούχος Όφη, που θα αγωνιστεί κατευθείαν στα play-off του Europa League, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Μακάπι Ντελαβίβ Τσέσεκα Σόφια. Στα play-off του Champions League, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφκια Σκαϊράτα Αλμάτι, το ίδιο ζευγάρι θα περιμένει και ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει την Αϊμέγγεν, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Μπόντο Γκλίμπτ. Τέλος, στα play-off του Conference League, ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει τη Τζέσσεκα 1948, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο από το ζευγάρι Χράντες Κράλοβε Μπεσίκτας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα ορεινά όμως. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στη κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ωρα γάτσι, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach.
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Λοιπόν, εκπομπή σύστημα 352 στον 102 μέρος δεύτερο. Η ώρα είναι 4 και 7 πρώτα λεπτά. Καλωσορίζουμε όλους και όλες εσάς που μπαίνετε τώρα στη συχνότητα του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ιδιαιτέρως εσάς που βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι του οδηγού και είτε επιστρέφετε είτε κατευθύνεστε προς το κομμάτι της δικής σας εργασίας. Το αθλητικό θέμα της ημέρας δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τις κληρώσεις των play-off για όλες τις διοργανώσεις της UEFA που πραγματοποιήθηκαν και πλέον έχουμε μπροστά μας τον οδικό χάρτη και για τις 5 ελληνικές ομάδες. Το ελληνικό ποδόσφαιρο υπενθυμίζουμε πως έχει ήδη 3 ομάδες σε league phase διοργανώσεων της UEFA. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο δεύτερος Ολυμπιακός και ο κυπελούχος Όφη έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή. Απομένει βεβαίως να παίξουν και να πετύχουν το ίδιο τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός. Για εσάς που δεν το έχετε ακόμα αντιληφθεί, έχουν βγει πλέον όλα τα πιθανά ονόματα και όλα τα πιθανά ζευγάρια. Ξεκινήσουμε πρέπει από την θέση κατάταξης και από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τα play-off του Champions League και καλείται να κάνει μία πρόκριση για να αγωνιστεί σε league phase και συγκεκριμένα στη League Phase της κορυφαίας δασυλλογικής διοργάνωσης. Αν αναρωτιέστε με ποια ομάδα θα παίξει με την νικήτρια του ζευγαριού Λεύκη Σόφια Σκαϊράν Αλμάτι, μιλάμε για την ΑΕΚ, με το πρώτο μάτς να είναι εκτός έδρας και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός πρώτα θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νάιμέγγεν. Υπενθυμίζουμε πως παίζει αύριο στο Φάληρο και στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία και εφόσον τα καταφέρει τότε θα αντιμετωπίσει είτε την Bodo Glimt είτε την Union Saint-Gilloise με το πρώτο μάτς να γίνεται εδώ στη χώρα μας και το δεύτερο εκτός έδρας. Σε περίπτωση που δεν περάσει την Νάιμέγγεν σε αυτή τη διπλή αναμέτρηση δεν θα δώσει άλλον αγώνα διότι πολύ απλά θα πάει αυτόματα στη League Phase του Europa League. Τα πήραμε με σειρά σπουδαιότητα στο Europa League. Ο κυπελούχος Όφη θα ξεκινήσει το δικό του ευρωπαϊκό ταξίδι από τα play-off, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα μάλλον που θα προκριθεί από το ζευγάρι Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφιας. Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφιας. Όποια ομάδα κερδίσει θα βρεθεί αντιμέτωπη του Όφη. Οι κριτικοί θα παίξουν το πρώτο μάτς στο Παγκρίτιο και τη ρεβάνς φυσικά εκτός Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ είναι ίσως η μοναδική περίπτωση που είχε σήμερα διπλή κλήρωση και θα το εξηγήσουμε αυτό. Οι γνώστες ήδη το γνωρίζουν, θα το εξηγήσουμε για αυτούς που δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμα. Εφόσον προκριθεί επί της Άντερλεκτ, υπενθυμίζουμε με την Άντερλεκτ είναι διπλή αναμέτρηση. Το πρώτο μάτς γίνεται στις 6 Αυγούστου, αυτή την ομάδα δηλαδή, και η ρεβάν στις 13 του μηνός στο Βέλγιο. Το πρώτο μάτς στην Τούμπα, το δεύτερο μάτς στο Βέλγιο. Σε περίπτωση που προκριθεί επί της Άντερλεκτ, θα αντιμετωπίσει στα play-off του Europa League την ηττημένη του ζευγαριού της ΑΕΚ, δηλαδή την ηττημένη του Λεύσκη Σόφιας Σκαϊράν Αλμάτι. Σε περίπτωση που προκριθεί επί της Άντερλεκτ. Τώρα, αν δεν προκριθεί και αποκλειστεί, τότε θα αναμετρηθεί είτε με την Μπραν, είτε με την ομάδα του Απόλλωνα Λεμεσού για μια θέση στη League Phase του Conference League. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το puzzle και να το έχετε πλέον και στο μυαλό σας όσο πιο απλά και ραδιοφωνικά γίνεται, ο Παναθηναϊκός για να βρεθεί στη League Phase του Conference League θα πρέπει να κάνει 3 στις 3 προκρίσεις. Ήδη έχει πετύχει τη μία. Παίζει στις 5 Οκτώβρου, μεθαύριο δηλαδή, με την CSKA 1948. Η ρεβάνς είναι στις 11 Αυγούστου στη Βουλγαρία. Αν αποκλείσει και την CSKA 1948, τότε το τελευταίο εμπόδιο είναι από τον ηττημένο, επαναλαμβάνω, του ζευγαριού Κράλοβε Μπεσίκτας. Κατά πάσα πιθανότητα η ομάδα της Κράλοβε θα βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού. Αυτός είναι όλος ο δικός χάρτης, δεν τον λες και βουνό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι οι υποχρεώσεις στα κύπελα Ευρώπης που έχουν οι 5 ελληνικές ομάδες για να βρεθούν σε ομίλους. Οι αναμετρήσεις
για τα play-off του Champions League. Για τα play-off του Champions League, 18 και 19 τα πρώτα μάτς Αυγούστου, πάντα μιλάμε, 25-26 Αυγούστου τα δεύτερα. Από την άλλη, για τα play-off του Europa και του Conference League, τα πρώτα μάτς στις 20, τα δεύτερα στις 27 Αυγούστου και βεβαίως θα υπάρξουν και οι αναγκαίες τροποποιήσεις. Τα κρατήσατε τα ζευγάρια? Αν δεν τα κρατήσατε, προφανώς θα υπάρχουν δημοσιευμένα, για να το κλείνουμε έτσι όπως το ξεκινήσαμε, καθώς αυτές οι κληρώσεις αποτελούν και το κορυφαίο ίσως αθλητικό θέμα της σημερινής ημέρας.

0: Λοιπόν, βεβαίως υπάρχουν και ομάδες οι οποίες δεν αγωνίζονται στην Ευρώπη και στο δικό μας το ραντάρ πάντα θα είναι και αυτές, κυρίως αν είναι ομάδες της πόλης, όπως παραδείγματος χάρη ο Ηρακλής, τον οποίο ευχόμαστε ολόψυχα του χρόνου τέτοιο καιρό να είναι μέσα στις ομάδες τις οποίες περιμένουν και αδειμονούν για τη δική τους κλήρωση. Ο Ηρακλής προετοιμάζεται για την έναρξη του πρωταθλήματος, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι προγραμματισμένη για τις 20 Αυγούστου. Ο Κώστας Κούσης τώρα μπορεί και να μας το επιβεβαιώσει αυτό και θα μας δώσει βεβαίως και ρεπορτάζ, γιατί είπαμε για ΠΑΟΚ, είπαμε και για Άρη. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε και για τον Ηρακλή. Κώστα, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Είσαι καλά?
1: Καλησπέρα. Όλα καλά, όλα καλά.
0: 22
1: ξεκινάει.
0: 22, ναι, οκ. Okay,
1: εντάξει, 22,
0: έπεσα για 48 ώρες έξω.
1: 17, 18, 19 όμως έχουμε κύπελο. Όπου μετέχουν και ομάδες Super League από το 4 και κάτω, έτσι, δηλαδή ο Ηρακλής μετέχει για παράδειγμα.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Και ο Άρης μάλλον μετέχει, μας το είπε δηλαδή ο Τάσος
1: Πουκλατζής. Ναι. Και ο Άρης μετέχει, ο Ηρακλής παίζει με το Βόλο και μάλιστα υπάρχει το αξιοσημείωτο εδώ ότι μέχρι τότε προφανώς δεν θα είναι έτοιμο το Καπτανζόγλιο, μέχρι τις 17 δηλαδή Αυγούστου, σήμερα έχουμε 3. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ο Ηρακλής θα πρέπει να παίξει σε άλλη έδρα. Η δεύτερη του έδρα δηλωμένη για το πρωτάθλημα είναι το Πανθεσσαλικό, που είναι έδρα του Βόλου. Mm-hmm. Άρα δεν μπορεί να γίνει ούτε στο Πανθεσσαλικό, γιατί είναι έδρα του αντιπάλου το παιχνίδι, και θα γίνει πιθανότατα στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία, όπου αγωνίστηκε ο Ηρακλής πέρσι στην Super League 2, έτσι, είτε στο γήπεδο του Καμπανιακού στη Χαλάστρα, που επίσης αγωνίστηκε ο Ηρακλής εκεί. Και πέρσι υπήρξε ένα παρόμοιο ζήτημα στο κύπελο και έπαιξε στη Χαλάστρα τότε το παιχνίδι κυπέλου.
0: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή και αυτό το θέμα το πιάναμε συχνά πυκνά όταν κάναμε εκπομπή εδώ από το στούντιο.
1: Το γηπεδικό.
0: Το γηπεδικό. Το 17, 18, 19 δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη απόσταση από το 22 που αρχίζει το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν θα είναι έτοιμο για το κύπελο και θα είναι μέσα σε 5 μέρες για το πρωτάθλημα.
1: Όχι, προνόησαν οι κιανόλευκοι γνωρίζοντας ότι δεν θα είναι έτοιμο φυσικά, mm-hmm, ούτε στο 22 ούτε στο 29. Και ζήτησαν κλειδάρισμα για τις πρώτες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος, ούτως ώστε ο Ηρακλής να αγωνιστεί εκτός έδρας τις πρώτες δύο αγωνιστικές, οπότε στο πρωτάθλημα. Οπότε ο Ηρακλής θα παίξει 22 του μηνός στην Αθήνα ημέρα Σάββατο με την ΑΕΚ και την επόμενη εβδομάδα, 29 του μηνός, στον Βόλο με την ομάδα του Αχιλλέα Μπέου της πρωτεύουσας της Μαγνησίας. Οπότε τα παιχνίδια, τα πρώτα, οι δύο πρώτες αγωνιστικές είναι εκτός. Το τρίτο παιχνίδι, προφανώς και με τον Αστέρα Τρίπολης, προφανώς και θέλουν να ελπίζουν ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη.
0: Στις 6, κατά πάσα πιθανότητα. Κυριακή.
1: Για να δούμε αν θα είναι. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί σήμερα έχουμε 3 και δεν έχει μπει ούτε ο Χατζιπετρής στο γήπεδο για να κάνει κάποια εργασία.
0: Για να είναι έτοιμο σε λιγότερο από ένα μήνα. 5 και 6 Σαββατοκύριακο, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στην τρίτη αγωνιστική. Έτσι.
1: Και οι εργασίες βεβαίως μπορεί να μην είναι κολοσσίες, αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα θα θέλουν ένα μήνα. Ας πούμε να βάλεις κάμερες, να βάλεις το VAR, που είναι το κυριότερο, να βάλεις τουρνικέ, να φτιάξεις τα συστήματα ασφάλειας, μήπως και μπορέσεις και πάρεις και αδειοδότηση για όλες τις κερκίδες. Γιατί θυμάσαι τα προηγούμενα χρόνια στο Καφτατζόγλιο ο Ηρακλής Super League 2 πώς έπαιζε? Μόνο στο κάτω διάζωμα. Το πάνω διάζωμα στο Καφτατζόγλιο, φοβερό, δεν είχε άδεια. Έτσι. Τώρα πώς γινόταν σε αγώνες τύπου και είχε κόσμο και στους αγώνες του Ηρακλής στο ποδόσφαιρο δεν είχε άδεια, αυτό ας μας το εξηγήσουν οι αρμόδιοι. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα δεδομένα είναι αυτά. Δύο αγωνιστικές μακριά από το Καφτατζόγλιο, τρίτη αγωνιστική μέσα, ελπίζουν να προλάβουν. Έγιναν κάποιες έτσι δημόσιες τοποθετήσεις, μίλησε ο σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ Ηρακλής, ο Γιάννης ο Κότς, για το θέμα και είπε, ο οποίος είναι βουλευτής, έτσι, μην ξεχνάμε, είναι ανεξάρτητος βουλευτής τώρα, ήταν με τους Σπαρτιάτες, ο οποίος είπε δημοσίως σε μια τοποθέτηση που έκανε δια διαδικτύου, ότι μίλησε με τον κύριο Βρούτσι, τον Υφυπουργό Αθλητισμού, και είπε ότι θα προλάβουν, ότι θα είναι έτοιμο. Για να δούμε αν θα είναι έτοιμο το γήπεδο, είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αυτό είναι ένα αγκάθι για μένα, γιατί πιστεύω ότι θα εξελιχθεί σε αγκάθι, οπότε να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, ότι σε κάθε περίπτωση, αν και την τρίτη αγωνιστική δεν είναι έτοιμο το γήπεδο, θα παίξει στο Βόλο, έτσι, στη δεύτερη έδρα, στο Πανθεσσαλικό. Τώρα, επί των αγωνιστικών.
0: Ναι, πώς σου φάνηκε ο Ηρακλής?
1: Είναι θετικά τα πράγματα, τουλάχιστον αυτή η εικόνα μέχρι στιγμής υπάρχει και στον κόσμο και σε όλους που είδαμε και τα παιχνίδια τα φιλικά στην Ιταλία και μέσα στην ομάδα. Υπάρχει ικανοποίηση για την εικόνα, ίσως και παραπάνω από ό,τι περίμενε ο καθένας, και ο πιο αισιόδοξος αλλά κυρίως ο πιο απεσιόδοξος. Υπό την έννοια δηλαδή ότι χωρίς μεταγραφές μέχρι στιγμής ηχηρές, χωρίς να έχουν έρθει οι μεσοεπιθετικοί που η ομάδα σίγουρα χρειάζεται, χωρίς πολύ χρόνο προετοιμασίας, σε 3 φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία, εκτός έδρας δηλαδή, με ομάδες, ας το πούμε και ας μας επιτραπεί η έκφραση, χωρίς να θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε ασεβείς, κανονικές ομάδες, η Μόντσα δηλαδή παίζει στην ΑΕθνική, η Πάρμα που έπαιξε χθες ο Ηρακλής και ήρθε 1-1 επίσης στην ΑΕθνική, η Παλέρμο στη Β' Εθνική, μια όμως διαχρονικά καλή ομάδα με στόχους για άνοδο, οπότε δεν μπορείς να πεις ότι το τεστ δεν ήταν θετικό για τον Ηρακλή. 1-1 χθες με την Πάρμα, προηγήθηκε κιόλας με τον Ελβίρ Κόλιτς, δέχτηκε ένα γκολ στο τέλος από τους Ιταλούς, σοφαρίστηκε. Σε κάθε περίπτωση πάντως έδειξε κάποια καλά στοιχεία, είχε και ευκαιρίες. Οπότε νομίζω ότι είναι θετικό το μισογεμάτο το ποτήρι από την προετοιμασία και τα φιλικά του Ηρακλή μέχρι στιγμής στην Ιταλία. Θα παραμείνει η ομάδα εκεί, παραμένει η ομάδα εκεί μέχρι και την Παρασκευή. Παρασκευή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα γίνει άλλο φιλικό μέχρι τότε. Θα γίνουν οι προπονήσεις και βεβαίως περιμένουν όλοι τώρα μέσα σε αυτό το διάστημα να έχουμε και άλλες μεταγραφές. Τώρα είναι αυτό που λέμε, έρχεται το υπηκό. Τώρα περιμένουμε τις καλές εντός εισαγωγικών μεταγραφές, χωρίς να θέλουμε να απαξιώσουμε αυτές που έχουν γίνει ήδη. Δηλαδή 4-5 μεσοεπιθετικοί.
0: 4-5 παίκτες, έτσι.
1: 4-5 παίκτες, ναι. 4-5 παίκτες αναμένονται στην ομάδα, γιατί φαίνεται ότι χρειάζεται ενίσχυση μπροστά. Έχουν γίνει βέβαια ήδη αρκετές μεταγραφές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται κι άλλες. Έτσι, είναι πολύ μεγάλο το πρωτάθλημα, χρονικά εννοώ. Πολύ απαιτητικό φυσικά για μια ομάδα η οποία επιστρέφει τώρα στη Super League μετά από χρόνια. Με ομάδες με πολύ μεγάλα budget, δυνατές, με εμπειρία, και ο Ηρακλής πρέπει να αντιπαρέλθει σε όλα αυτά, έχοντας τον ενθουσιασμό, την ορμή και τη δίψα μετά από τόσα χρόνια, αλλά θα πρέπει να παρουσιάσει και κάτι ποδοσφαιρικά. Έτσι. Έχει κάνει κάποιες μεταγραφές, αλλά πρέπει να κάνει και άλλες. Οπότε περιμένουμε σε αυτό το μεσοδιάστημα να έχουμε και άλλες ανακοινώσεις. Σήμερα είχαμε μια ανακοίνωση, η οποία όμως είναι πρακτικού περιεχομένου για τους κατόχους διαρκείας. Και περιμένουμε, όπως είπαμε Δημήτρη, να έχουμε και ανακοινώσεις για μεταγραφές. Στο χθεσινό φιλικό έκανε και ο Ίβι Λόπεθ, ένας από τους Ισπανούς του Ηρακλή, ντεμπούτο. Έδειξε κάποια πραγματάκια, όπως και ο Ντάνι Μουνιώθ. Είπαμε ότι έχει πολλά νέα πρόσωπα ο Ηρακλής, Ισπανούς, Ιταλούς και κάποιους έτσι Έλληνες, οπότε θα πρέπει όλοι αυτοί να δέσουν. Μέχρι στιγμής πάντως θα πάει καλά. Αυτή είναι η γεύση, η εικόνα που αφήνει μέχρι τώρα η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
1: θερμά. Και εγώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και αύριο.
1: Θα
0: για χαρά.
1: Πούμε. Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Λοιπόν, την εβδομάδα πριν να φύγω για διακοπές, έλεγες μπάσκετ και μπορούσε κάποιος να σου βγάλει 3-4-2 ώρες εκπομπές πολύ χαλαρά, ανοίγοντας μόνο τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Σήμερα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά και μάλλον τη σκυτάλη έχει πάρει ο βασιλιάς των σπορ, να με συγχωρέσουν οι μπασκετόφιλοι, το ποδόσφαιρο δηλαδή όσον αφορά το ρεπορτάζ, γιατί στο μπάσκετ από ό,τι φαίνεται κινήθηκε όσο κινήθηκε και κινήθηκε πάρα πολύ Ιούνιο και Ιούλιο, μάλλον έχει αφήσει τον Αύγουστο για τα ποδοσφαιρικά. Ο Θοδωρής Φελάνης είναι μαζί μας, γιατί σε κάθε περίπτωση υπάρχει δραστηριότητα. Δεν ξέρω, Θοδωρή, αν έχω πέσει μέσα. Εσύ θα μας τα πεις καλύτερα.
1: Όχι, τα λες πολύ σωστά, έτσι είναι. Και ο Ιούνιος και ο Ιούλιος ήταν πολύ δυνατοί μήνες για το μπάσκετ, ειδικά το ελληνικό, με ομάδες οι οποίες ενισχυθήκαν πάρα πολύ. Θέλαν οι ομάδες στο ξεκίνημα της προετοιμασίας τους, το οποίο για τους περισσότερους είναι εκεί κοντά στο 15 Αύγουστο και είναι πολύ κοντά πλέον αυτό το χρονικό σημείο, να είναι έτοιμοι. Και έτσι οι περισσότερες ομάδες της GBL σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν ολοκληρώσει τις μεταγραφικές τους κινήσεις. Και πλέον μετρούν αντίστροφα για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αντιθέτως, είχαμε έτσι κάποιες αγωνιστικές δραστηριότητες εθνικών ομάδων. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε την Εθνική Νέων. Στις προηγούμενες μέρες είχαμε την Εθνική Ομάδα των Εφήβων, η οποία αγωνίστηκε στο Ευρωμπάσκετ που έγινε στην Ιταλία, στο Τρεντίνο. Ήταν μια καλή συμμετοχή, μια καλή παρουσία από την εθνική μας ομάδα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε απέναντι στην Γερμανία στο τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης. Το διακύβευμα ήταν η πέμπτη θέση. Δεν είναι αμεληταίο, γιατί με την πέμπτη θέση έπαιρνες απευθείας την πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Under 19 που θα γίνει στην Τσεχία, στην Πράγα, αν θυμάμαι καλά. Οπότε ήταν μια ευκαιρία για την εθνική μας, δεν τα κατάφερε όμως. Γενικότερα οι Γερμανοί τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει τρομερά βήματα στο μπάσκετ και στο αναπτυξιακό επίπεδο. Χάσαμε λοιπόν με 99-69 και έτσι καταλάβαμε την έκτη θέση στην διοργάνωση. Όταν μιλάμε βεβαίως για τέτοιες ηλικίες, για μένα το δάσος είναι η ανάδειξη του παίκτη στο μέλλον. Εντάξει, και τα μετάλλια φυσικά είναι καλά, καλό είναι να έχεις παρουσία και διακρίσεις, αλλά το θέμα είναι να βγάλεις και ένα παίκτη, για να το πω πιο λαϊκά. Αν θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτό, ναι, έχει παιδιά τα οποία δείξανε ότι έχουν ικανότητες και ταλέντο. Σίγουρα το άστρο του Χατζηλάμπου σε αυτό το τουρνουά του Άρη, ο παίκτης από Τυχείο, έλαμψε, έκανε τρομερές εμφανίσεις. Βεβαίως χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά αυτό το παιδί, όπως και τα και οι υπόλοιποι, γιατί άλλο να παίζεις εφηβικό με συνομήλικους, άλλο να είσαι χρήσιμο σε μια ομάδα της Α1 και να παίζεις στο υψηλότερο επίπεδο. Χρειάζεται πολύ χρόνο, υπομονή, πολλή δουλειά και για μένα όχι και τόσο πολύ δημοσιότητα, αν θέλει.
0: Ναι, όχι, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό το τελευταίο. Ναι. Έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό το τελευταίο.
1: Έκανα αυτή την παρένθεση για το Χατζηλάμπου, ειδικά γιατί πραγματικά είναι ένα παιδί το οποίο έχει τρομερά στοιχεία. Ήδη βεβαίως ομάδες από το. Γιατί έχουμε τώρα και αυτό το πρόβλημα. Ομάδες του NCAA με τα λεφτά που δίνουν την τελευταία διετία, δύσκολα μπορείς να κρατήσεις παίκτη μετά την ενηλικίωσή τους. Ήδη δηλαδή ο Χατζηλάμπου, ο Άρης τα επόμενα χρόνια δεν ξέρω αν θα καταφέρει να τον κρατήσει. Είναι πολλά τα λεφτά τα οποία δίνουν οι ομάδες του κολεγιακού πρωταθλήματος, του NCAA.
0: Και βεβαίως εδώ αναδεικνύεται και ένα θέμα το οποίο το έχουμε σχολιάσει και για το πώς διαχειριζόμαστε τα ελληνικά ταλέντα τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό.
1: Ναι, δεν μπορεί να βρεις εύκολα.
0: Δεν υπάρχει θέμα, ας πούμε, ως προς το να παίζουν όπου θέλουν να παίξουν, όπου υπάρχει το καλύτερο συμβόλαιο. Συνήθως όμως προκύπτει θέμα όταν έρχεται η ώρα της εθνικής ομάδας. Έτσι. Άλλες χώρες δεν το αντιμετωπίζουν. Εμείς από ό,τι φαίνεται το αντιμετωπίζουμε. Είναι υπαρκτό αυτό το θέμα. Με τις άδειες, με το αν παίζουν, με το γιατί δεν παίζουν και πάει
1: λέγοντας. Είναι άλλο θέμα. Το οποίο το είχαμε θίξει και παλιότερα, θυμάσαι. Mm-hmm. Τώρα βέβαια, με αφορμή αυτό που λες, γιατί όλο αυτό είχε γίνει και με την εθνική ομάδα στα παράθυρα, θα γίνει μια πανστατιά, όπως φαίνεται, ενώπιση των επόμενων παραθύρων, τα οποία πλησιάζουν τέλη Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά. Είναι, έχουμε δυνατά παιχνίδια με Ισπανία και Ουκρανία. Και εκεί θέλουμε νίκες για να πάμε στο.
0: Είναι do or die, όπως λέτε κι εσείς, του μπάσκετ, οι συνάδελφοι.
1: Εντάξει, αν θέλουμε να πούμε για άλλα πράγματα, ο ΠΑΟΚ ήδη έχει καταρτήσει ένα πρόγραμμα προετοιμασίας. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε αφίξεις παικτών. Δηλαδή, έχω την εντύπωση από το τέλος της εβδομάδας θα αρχίζουν να έρχονται παίκτες στον ΠΑΟΚ. Έχει βγει και ένα πρόγραμμα φιλικών. Θα παίξει μια ομάδα των Σκοπίων σαν πρώτο φιλικό παιχνίδι 22 Αυγούστου. Μετά θα πάει στο Μέτσοβο για προετοιμασία. Εκεί θα δώσει και άλλα φιλικά με το Περιστέρι, με τον Βίκο Ιωαννίνων. Θα πάει στην Ιταλία. Έχει Ιταλό προπονητή, οπότε και ο ίδιος έτσι δήλωσε και έδειξε ενδιαφέρον στο ΠΑΟΚ η ομάδα του, δηλαδή να δηλώσει συμμετοχή σε κάποιο τουρνουά εκεί. Θα παίξει με τη Ρέτζιο Εμίλια, με την Ούντινε, με την Νάπολη. Θα δώσει ένα φιλικό δυνατό με την Αρμάνη. Και θυμίζουμε πρώτο επίσημο τη σεζόν του ΠΑΟΚ και το Eurocup είναι απέναντι στην Μανρέσα. Ο Άρης ξεκινάει και αυτός εκεί 15-17 Αυγούστου. Βεβαίως ο Σπανούλης θα λείπει, γιατί το είπαμε πριν γνωρίτερα, η Εθνική έχει υποχρεώσεις. Δηλαδή το πρώτο διάστημα θα λείψει ο Βασίλης Σπανούλης από την προετοιμασία του Άρη. Ο Άρης έχει δηλώσει παρουσία στον νεόφυτο Χανδριώτη στο τουρνουά που θα γίνει στη Λευκοσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Με δυνατούς αντιπάλους, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ, πρώτο μάτς σεζόν για το EuroCup παίζει με τη Μανρέσα. Ο Άρης παίζει με την Λεμάν εκτός έδρας. Και αφού είπαμε και για τους δύο, να πούμε φυσικά και για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής θα δηλώσει συμμετοχή στα Μαυροσκούφια. Ο Ηρακλής, ο οποίος αυτό το διάστημα έχει αποφασίσει να κάνει μια ανακατασκευή στο γήπεδό του, θέλει να αυξήσει τη χωρητικότητα κατά 300 θέσεις. Παίζει στην Ευρώπη, οπότε θα ήθελε να κάνει κάποιες αλλαγές και αυτός στην έδρα του. Αυτά.
0: Ωραία. Από ρόστερ είμαστε κλειστοί, έτσι. Δεν περιμένουμε τίποτα. Περιμένουμε να έρθουν.
1: Δεν αποκλείεται κάποιες εκπλήξεις να υπάρξουν. Ο Άρης, ας πούμε, δεν έχει τελειώσει η περίπτωση του Θανάση Αντετοκούνμπο ακόμα. Δεν έχει ανακοινωθεί ο Μοκόκα ακόμα, επίσημα. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει το ρόστερ και όλα δείχνουν ότι μόνο αν βρεθεί μια άλλη έτσι, εξαιρετική περίπτωση
0: θα ασχοληθεί.
1: Δεν το αποκλείω.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Ήταν ο Θοδωρος Φελάνης, φίλες και φίλοι, συνάδελφος από το αθλητικό τμήμα της ΕΡΤΡΙΑ, για τις όποιες έστω και λίγες αυτές εξελίξεις στο μπάσκετ, περιμένοντας και εδώ, όπως και στο ποδόσφαιρο φυσικά, τι άλλο, να αρχίσουν τα επίσημα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Λοιπόν, για όσους με ρωτήσατε πριν από λίγο, υπήρξε ένα περιστατικό με πυρκαγιά στη Νέα Τρίγλια της Χαλκιδικής σήμερα το μεσημέρι. Γύρω στις 2:20 έκαψε ξερά χόρτα και κάποια ελαιόδεντρα. Ωστόσο, αυτό που υπήρξε επίσης ήταν και η πολύ έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και το συγκεκριμένο συμβάν θεωρείται υπό πλήρη έλεγχο. 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα ουσιαστικά επιχείρησαν στην περιοχή. Δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας, γιατί τώρα πυρκαγιά στη Χαλκιδική δεν θέλει και πολύ για να ανησυχήσει πολλοί κόσμος εδώ στη Θεσσαλονίκη.

0: Θα προσπαθήσω να σας διαβάσω και να καταλάβουμε μαζί λίγο και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα έχουμε στην περιφερειακή οδό της πόλης μας την Τρίτη και την Τετάρτη από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Έτσι λοιπόν έχουμε βασικά ανακοίνωση της τροχέας για την Τρίτη αρχικά 4 Αυγούστου από τις 11 το βράδυ έως τις 5 προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων στα Κωνσταντινουπολίτικα και στην Τούμπα. Θα διακοπεί λοιπόν η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο συγκεκριμένο ρεύμα πορείας. Επαναλαμβάνουμε, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά στο ύψος του κόμβου στα Κωνσταντινουπολίτικα και θα διεξάγεται εκεί από παρακαμπτήριες οδούς και από το αντίθετο ρεύμα για τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα, για τις 4 Αυγούστου, δηλαδή από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα, στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά. Την Τετάρτη θα έχουμε τις ίδιες ώρες, 11 το βράδυ με 5 το πρωί, και πάλι αποκλεισμό κυκλοφορίας στην εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων στο Παπαγεωργίου και μέχρι τον κόμβο των Μετεώρων. Άρα λοιπόν για το βράδυ της Τρίτης και της Τετάρτης έχετε στο μυαλό σας πως θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αποκλεισμούς δρόμων στην εσωτερική περιφερειακή οδό της πόλης εξαιτίας προφανώς εργασιών για το flyover. Είπαμε πως σήμερα η εκπομπή θα είναι ένα συνεχές μπρος-πίσω σε θέματα που αφορούν κυρίως εσάς που βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι του οδηγού αλλά και εσάς που ενδιαφέρεστε για τα της αθλητικής ειδησιογραφίας. Λέγαμε για τον Τζιάννη Ιφαντίνο και όλα του τα σχέδια και είπε και κάτι πάρα πολύ σωστό ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ. Είπε λοιπόν ότι προφανώς ο Ιφαντίνο δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει το ποδόσφαιρο μπροστά στην παγκόσμια σκηνή, γιατί ήδη έχουμε τις αντιδράσεις οι οποίες παίρνουν σάρκα και οστά. Η κίνηση της Αγγλίας να άρει την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπο του Τζιάννη Ιφαντίνο έρχεται μετά από μια αντίστοιχη απόφαση της Ομοσπονδίας της Ουαλίας. Αυτό που είπε όμως ο Βρετανός πρωθυπουργός είναι αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί κολλάει σε πάρα πολλά πράγματα, είτε της ελληνικής επικαιρότητας, είτε γενικότερα της αθλητικής, ότι όταν φέρνεις ένα τόσο μεγάλο ζήτημα, δεν μπορεί απλά να περιμένεις να ξεχαστεί επειδή αυτό να βάγισε. Όχι, υπάρχουν και συνέπειες. Μπορεί να μην προχώρησε το σχέδιο του Ιφαντίνο, αλλά σε κάθε περίπτωση αφήνει ένα αποτύπωμα. Και αυτό το υποτύπωμα πρέπει να έχει και συνέπειες. Έτσι δεν είναι, Θόδωρε Χατζηπαντελή, ο οποίος τώρα είναι και οδηγός και αθλητικός συνάδελφος, συντάκτης, ρεπόρτερ. Γεια σου, Θόδωρε. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε εσένα και όλους. Πράγματι, κοίταξε, αυτή η κόντρα μεταξύ της UEFA και της FIFA μόλις ξεκινάει. Και δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά που έγιναν στο Μουντιάλ, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ευρώπη από την πλευρά της με προεξέχουσα την Ισπανία, έτσι, η Αγγλία μπήκε μετά στο παιχνίδι. Έχει, το οποίο κατέκτησε και το Μουντιάλ, το έχει κατακτήσει όλα, και το Ευρωπαϊκό και το Μουντιάλ, έχει πλέον πολλά παράπονα από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα θέματα ο Τζιάννη Ιφαντίνο. Αυτή η κόντρα δεν ξέρω που τα βγάλει, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα και δεν μπορούμε να ξέρουμε επίσης ποιος θα κερδίσει στο τέλος. Το σίγουρο είναι ότι η Ευρώπη θέλει περισσότερη διαφάνεια, θέλει περισσότερες ομάδες από την Ευρώπη, γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες που ήταν στην τετράδα ήταν ευρωπαϊκές. Και μόνο η Αργεντινή ήταν από άλλη ήπειρο από την Νότια Αμερική. Άρα λοιπόν η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να διαμαρτύρεται και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις ομάδες ο Τζιάννη Ιφαντίνο και το γνωστό θέμα που δημιουργήθηκε με τον Τραμπ, με την παρέμβαση του Τραμπ για να παίξει ο ποδοσφαιριστής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και γενικότερα για όλους τους χειρισμούς για τους οποίους η UEFA πιστεύει ότι η FIFA δεν συμπεριφέρεται σωστά. Μάλιστα, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία και που πρέπει να πούμε είναι ότι οι ομάδες πλέον της Ευρώπης, δηλαδή οι ομάδες της UEFA, θα κάνουν πλέον μποϊκοτάζ και οποιαδήποτε διοργάνωση της FIFA εάν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα τα οποία ζητά η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Άρα λοιπόν δεν είναι απλώς έτσι μία κόντρα στα λόγια, είναι μία κόντρα πλέον και στις πράξεις. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι από εδώ και πέρα αργούν κάποιες διοργανώσεις τις οποίες θα συμμετέχουν και ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πότε μπορεί να είναι η επόμενη διοργάνωση ή κάποια ποινική αναμέτρηση ή οτιδήποτε άλλο το οποίο θα έχει να κάνει και με ευρωπαϊκή ομάδα αλλά και με ομάδα η οποία θα βρίσκεται στο υπόλοιπο παγκόσμιο ευρωπαϊκό στερέωμα. Ωστόσο αυτό και μόνο δείχνει ότι πλέον ξεκίνησε μία μάχη η οποία έχει να κάνει πλέον και με πράξεις και αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα κόντρα αυτή θα συνεχιστεί.
0: Μάλιστα. Θόδωρε, βεβαίως αυτή η κόντρα θα συνεχιστεί και εγώ ελπίζω να συνεχιστεί όμως και ουσιαστικά, όχι μόνο τυπικά. Δηλαδή να μην πάρει 5 θέσεις 6, 7, 8, 10 η UEFA στην επόμενη αναδιάρθρωση και τελικά προχωρήσει το σχέδιο εμπορευματοποίησης του παγκοσμίου κυπέλου του Ιφαντίνο, γιατί ουσιαστικά είναι μια τρύπα στο νερό αυτό, έτσι. Για αυτούς που αντιδρούσαν. Yeah. Είναι λίγο υποκριτικό δηλαδή να λες ότι εγώ αντιδρώ στο σχέδιο, αλλά αν μου κάνεις τη χάρη και αυξήσεις το μερίδιο, το ποσοστό μου, και θα πω και ναι και ουσιαστικά θα το στηρίξω μετά. Έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι, δεν νομίζω ότι θα υποχωρήσει σε κανένα σημείο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία απέναντι στον Γιάννη Ιφαντίνο, γιατί είναι σίγουρο ότι, μάλλον είναι σίγουρο, πιστεύω ότι μπορεί να γίνουν και κάποιες διαπραγματεύσεις κάτω από το τραπέζι, έτσι καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα οποία γίνουν, κάποιες συμφωνίες που μπορεί να γίνουν, θα προσπαθήσει να κάνει η FIFA με την UEFA, αλλά νομίζω ότι εάν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, δεν θα υπάρξει συνεννόηση. Και επειδή ακριβώς η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι η κορυφαία Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία που δίνει το και το καλύτερο θέαμα και τις καλύτερες ομάδες, μπορεί ο Ιφαντίνο να πιστέψει ότι κέρδισε πολλά, και πράγματι κέρδισε πολλά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τη διοργάνωση από Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να έσπασε όλα τα ρεκόρ σε όλους τους τομείς και να έχει να το κοκορεύεται, να το καμαρώνει.
0: Να το υπερηφανεύεται. Ναι.
1: Εγώ πέτυχα σε όλα, αλλά είναι αυτό που είπες ακριβώς. Ότι η πλήρης εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου και του Μουντιάλ δεν είναι ό,τι καλύτερο, γιατί πρέπει να βλέπουμε και τους παίκτες οι οποίοι πραγματικά δίνουν πάρα πολλούς αγώνες. Δεν μπορεί να γίνει δηλαδή ένα Μουντιάλ με 64 ομάδες το οποίο οραματίζεται ο Γιάννη Ιφαντίνο. Πώς θα γίνει αυτό? Θα παίζουν δηλαδή δύο μήνες οι ποδοσφαιριστές όλο το καλοκαίρι και θα έχουν ξεκινήσει για να φτάσουμε στους δύο μήνες, σημαίνει ότι μπορεί να φτάσουμε και μέχρι τα play-off του Champions League. Πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή είναι λίγο αστείο και μόνο να το φαντάζεται κανείς ότι μπορεί οι ποδοσφαιριστές αυτοί να μην σταματήσουν ποτέ, έτσι, σε αυτό το επίπεδο να παίζουν μπάλα. Άρα λοιπόν είναι πολλά τα ερωτήματα και τα προβλήματα τα οποία τίθενται. Μπορεί ο Ιφαντίνο να φέρει ένα Μουντιάλ το οποίο να κάνει πράγματι τράψη και πάταγο, αλλά πρέπει να βρει τρόπο να περιορίσει τα υπόλοιπα. Η Ευρώπη, έτσι, που είναι και η κορυφαία, είπαμε όλων, παίζει μπάλα σε πολύ υψηλούς ρυθμούς και παίζει μπάλα 10, σχεδόν 11 μήνες το χρόνο. Άρα λοιπόν δεν έχουν περιθώριο αυτοί οι ποδοσφαιριστές να ξεκουραστούν. Και δεν είναι μόνο από την Ευρώπη, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Άρα λοιπόν όλες οι ομάδες εκτός από τις ευρωπαϊκές θα έχουν πρόβλημα. Το θέμα είναι τι θα κάνει και πώς θα το διαχειριστεί. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή γλυκάθηκε πάρα πολύ με τα δισεκατομμύρια τα οποία έβγαλε, δις μιλάμε έτσι, τα οποία έβγαλε από αυτή τη διοργάνωση, και προφανώς οραματίζεται να κάνει το ίδιο με την επόμενη, η οποία θα γίνει σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Βλέπουμε τι γίνεται μάλιστα μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας με τη Θέουτα εκεί και τους μετανάστες οι οποίοι έχουν κατακλείσει την Ισπανία. Τέλος πάντων, αυτά δεν ξέρω αν έχουν να κάνουν με το αθλητικό σκέλος, γιατί το επόμενο Μουντιάλ είναι σε 4 χρόνια από τώρα, το 2030 είναι μακριά. Αλλά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουν οι δύο χώρες, η Ισπανία και το Μαρόκο. Το 2030 είναι μακριά.

0: και ώρες για να ξαναπάει πίσω. Είναι πράγματα τα οποία μπορεί να είναι ωραία για τους διοργανωτές. Πραγματικά εντυπωσιακά. Παίζουμε και στην Αργεντινή, παίζουμε και στην Ουρουγάη, παίζουμε παντού, αλλά οι άλλοι που θα παίξουν, έτσι, σαν αυτό που έγινε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο παίζανε 12 η ώρα το μεσημέρι και 2 η ώρα το μεσημέρι με ντάλα ήλιο, μου τα λέγανε οι συνάδελφοι Δημήτρη και ειδικά ο Γιώργος Τραπεζανίδης που ήταν εκεί, σε ένα από τα παιχνίδια δεν υπήρχε ούτε καν κάλυμα από πάνω από το γήπεδο για να μπορεί να σκεπάσει, έτσι, δηλαδή να υπάρχει λίγο σκιά. Έτσι. Καταλαβαίνει κανείς ότι οι δημοσιογράφοι υπέφεραν. Φαντάσου οι ποδοσφαιριστές που εκείνη την ώρα έπαιζαν και μπάλα. Οπότε είναι κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξει πολύ στην επόμενη τέτοια η ομοσπονδία, στην επόμενη διοργάνωση, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, γιατί αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα. Και με διοργανωτές στην Ισπανία και την Πορτογαλία, αν δεν βρει λύση ο Ιφαντίνο, καταλαβαίνει κανείς ότι το Μουντιάλ πάει φούντο.
1: Θα βρεθεί κάποια λύση. Αρκεί να μην είναι μια λύση βασισμένη στην υποκρισία. Και δούμε όχι εκτός από cooling break, δούμε και τα τίποτα μπασκετικά time out, ας πούμε, για να τα παίρνουν από διαφημίσεις. Τότε θα έχει καταλάβει ο καθένας προς τα που πάει το πράγμα, αν το δούμε και αυτό.
0: Είναι και αυτό ένα από τα σημεία τριβής, έτσι, μεταξύ Ευρώπης και παγκόσμιου, πώς το λένε, και του Ιφαντίνο που είναι στην FIFA. Αλλά εδώ να σου πω επίσης ότι οι άλλες ομοσπονδίες, δηλαδή των άλλων υπήρων, δεν έχουν πρόβλημα και με τα cooling break και με τις διακοπές και εντάξει, οι Ευρωπαίοι έχουν το πρόβλημα, εμείς δηλαδή το έχουμε το πρόβλημα.
1: Μόλις διαβάζω, Θόδωρε, ένα δημοσίευμα της New York Post, το οποίο αναφέρει ότι ο Τζιάννι Ιφαντίνο θέλει πλέον η κυβέρνηση Τραμπ να τον βοηθήσει να παραμείνει στην προεδρία της FIFA και έχει μάλιστα προγραμματίσει σήμερα ιδιωτικές συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων να παραιτηθεί λόγω του σχεδίου του να πουλήσει μερίδιο του Παγκοσμίου Κυπέλου στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων του Τζος Κούσνερ, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδα της New York Post. Άρα ήρθε για να μείνει αυτή η υπόθεση και υπάρχουν και αντιδράσεις και μάλλον. Εντάξει, μπορεί να ακούγονται πολλά τα 4 χρόνια μέχρι το επόμενο Μουντιάλ, αλλά δεν ξέρω στην πραγματικότητα πώς θα εξελιχθεί. Έτσι.
0: Μπορεί να ακούγονται πολλά και είναι πολλά, Δημήτρη. Είναι πολλά γιατί 4 χρόνια καταλαβαίνεις ότι ποιος ή ποιος πεθαίνει, όχι
1: ναι, σωστό,
0: να γίνει ένα Μουντιάλ. Αλλά αυτό και μόνο που είπες για τον Τραμπ είναι ακριβώς αυτό που εγώ σε βοήθησα, σου έκανα αυτό που ήθελες.
1: Σειρά σου τώρα.
0: Τώρα ήρθε η σειρά σου. Θα βρεις τρόπο να με βοηθήσεις.
1: Θόδωρε, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Πού είσαι, στο τιμόνι τώρα, πού ακριβώς βρίσκεσαι, για δώσε ένα στίγμα λίγο. Έχει κίνηση. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Προς την Χαλκιδική είμαι στο περιφερειακό, που δανείων δηλαδή.
1: Ναι.
0: Που βεβαίως είναι γεμάτος ο δρόμος, όχι, έχει ροή και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αλλά έχει κίνηση, έχει αυτοκίνητα. Καλά, είναι αλίμονο. Όλο το καλοκαίρι πάει έτσι. Τι σου πω μέχρι το Σεπτέμβριο, επειδή το σπίτι είναι προς τα εκεί.
1: Ωραία.
0: Η κίνηση των αυτοκινήτων είναι πάρα πολύ έντονη. Η θερμοκρασία που βλέπω τώρα εδώ είναι κοντά στους 36 βαθμούς.
1: Καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Ευχόμαστε στον συνάδελφο, ο οποίος βασικά μιλάει από το σύστημα του αυτοκινήτου του. Έτσι δεν έχει κανένα κινητό στο χέρι, ούτε με hands-free. Αυτά απαγορεύονται τη αεροπάλου. Λοιπόν, είπαμε για την μικροπυρκαγιά που είχαμε στη Χαλκιδική. Δεν εμπνέει κάποια ανησυχία. Μιας που πιάσαμε έτσι νωρίτερα αυτό το κομμάτι, να σας πούμε ότι είχαμε 11 το πρωί ένα περιστατικό στην Πιερία σε Χορτολιβαδική έκθεση στην περιοχή Βροντού. Είναι μια πυρκαγιά η οποία βρίσκεται σε ύφεση τώρα, όπως ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία, με 45 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα να συμμετέχουν στην κατάσβεση. Και είχαμε και μια πυρκαγιά και αυτή. Εκδηλώθηκε στο πρωί στην περιοχή Ξηρόβρυση του Κυλικής γύρω στις 11.30 το πρωί και αυτή παρουσιάζει καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα τα τρία περιστατικά που έχουμε εδώ Βόρεια Ελλάδα θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ ενθαρρυντικές πληροφορίες. Βεβαίως τα δύσκολα είναι τι γίνεται πιο κάτω και τι γίνεται στη Δυτική Αττική που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα με απανωτά 112 για τα Μέγαρα και τη Δυτική Αττική

για το βίντεο που όλοι βλέπουμε σε επανάληψη αυτές τις μέρες, αυτό το τραγικό βίντεο της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε δει και το έχετε ξαναδεί και έχετε ξανακούσει και ακούσει δεκάδες, μην πω εκατοντάδες φορές, διάφορες αναλύσεις για το τι έγινε. Εγώ σε ένα μικρό σχόλιο μόνο θα αρκεστώ και με αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, ότι στα μεγάλα σοβαρά τηλεοπτικά ευρωπαϊκά δίκτυα δεν υπήρξε το πλάνο της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Τη στιγμή δηλαδή που το ένα παίρνει φωτιά, είναι η στιγμή που χάνονται δύο ανθρώπινες ζωές. Αυτό στα μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα δεν έπαιξε ποτέ. Έτσι, σας αφήνω μόνο με αυτή τη σκέψη για όσους εσάς και εγώ μεταξύ εσάς το είδαμε και το ξαναείδαμε και το ξαναείδαμε στα ελληνικά τηλεοπτικά δίκτυα. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο, σύστημα 352 στον 102 FM της ΕΡΤ3 στις 3 μετά το μεσημέρι. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Παρά την εκτόνωση που παρουσίασε το πρωί η φωτιά, υπάρχουν νέες αναζωπηρίες στο Κανδύλι και τη Νέα Σκέπη, ενώ οι φλόγες κατευθύνονται προς την Ψάθα. Νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρωση στην κορυφογραμμή του Κιθερώνα. Νέα μηνύματα εκένωσης στάλθηκαν από το 112. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ ενεπίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά σε αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χωροδρομική έκταση στην περιοχή Βροντού Πυρίας. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη. Καλύτερη είναι και η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Ξηρόβρυσης στο Κιλκής. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Τρίκλια Χαλκιδικής, όπου κάηκαν ξηρά χόρτα, στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες. Σε εξέλιξη, η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Red News ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη η οικία. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ. Λίγες εβδομάδες αργότερα θα αποδοθεί στο κοινό με την πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει, όπως ανακοίνωσε μετά από αυτοψία στο μνημείο η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η έκθεση θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το ΜΟΜΟΣ, Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Ο οργανισμός θα αναλάβει τη διαχείριση του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις και ειδικές εκδηλώσεις. Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού Pax λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη, ενώ στη Ρουμανία ανατείναξαν μεγάλο βράχο για να στείλουν νερό σε πυρηνικό αντιδραστήρα. Στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεθ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφρασί της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Τη θλίψη τους εξέφρασαν κόμματα και φορείς, εξαίροντας τη σημαντική καλλιτεχνική του διαδρομή, το ήθος και την αφοσίωσή του στην ελληνική μουσική. Τον ιτημένο του ζευγαριού Λεύσκης Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League. Ο κυπελούχος Όφη, που θα αγωνιστεί κατευθείαν στα play-off του Europa League, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Μακάπι Τελ Αβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Στα play-off του Champions League, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκης Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι, το ίδιο ζευγάρι που θα περιμένει και ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει την Αϊμέγγεν, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Glimt. Τέλος, στα play-off του Conference Link, ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει την Τζέσεκα 1948, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο από το ζευγάρι Χράδες Κράλοβε Μπεσίκτας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά όμως. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Εκενώθηκε η ψάθα μετά από μήνυμα το 112, ενώ οι φλόγες καίνε τα σπίτια. Το 112 ήχησε και η απομάκρυση από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική είχε σχετικά εκτονωθεί το πρωί, αλλά γρήγορα αναζωπυρώθηκε. Από το πρωί επιχειρούν σε 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάδους και θελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά σε αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για αυτή την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά τον θάνατο των δύο μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην ψάθα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που κατέκαψε χαμηλή βλάστηση, επιχείρησαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Υπό έλεγχο και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, όπου κάηκαν ξηρά χόρτα. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες. Καλύτερη είναι και η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Ξηρόβρεσης στο Κιλκής. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν σε 45 πυροσβέστες και είχαν κινητοποιηθεί και δύο αεροσκάφη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ. Λίγες εβδομάδες αργότερα θα αποδοθεί στο κοινό με την πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει, όπως ανακοίνωσε μετά από αυτοψία στο μνημείο, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η έκθεση θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το ΜΟΜΟΣ, Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Είναι ο οργανισμός που θα αναλάβει και τη διαχείριση του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις και ειδικές εκδηλώσεις, πάντα με σεβασμό στην ιστορία του μνημείου. Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δίναβη, ενώ στη Ρουμανία ανατινάζουν μεγάλους βράχους για να στείλουν νερό σε πυρηνικό αντιδραστήρα. Στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντζεθ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφραστή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Τη θλίψη τους εξέφρασαν κόμματα και φορείς, εξαίροντας τη σημαντική καλλιτεχνική του διαδρομή, το ήθος και την αφοσίωσή του στην ελληνική μουσική. Τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League. Ο κυπελούχος Σόφη, που θα αγωνιστεί κατευθείαν στα play-off του Europa League, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελαβίβ Τσέσεκα Σόφια. Στα play-off του Champions League, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη, το ίδιο ζευγάρι που θα περιμένει και ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει να η Μέγγεν, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Μπόντο Κλίμπτ. Τέλος, στα play-off του Conference League, ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει την Τζέσεκα 1948, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο από το ζευγάρι Χράντερ Σκράλοβε Μπεσίκτας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά έθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις με σιβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μπουφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών παραμένει η χώρα μας. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτο 24ωρο στη Δυτική Αττική. Εκενώνεται η ψάθα μετά από μήνυμα του 112, ενώ οι φλόγες καίνε τα σπίτια. Το 112 ήχησε για απομάκρυνση από Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και Βιπέ Μεγάρων. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες και περίπου 200 οχήματα έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, μέχρι χθες το μεσημέρι είχαν καεί περίπου 111.000 στρέμματα. Υπό έλεγχο τέθηκε ωστόσο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Βροντού Πιερίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που κατέκαψε χαμηλή βλάστηση, επιχείρησαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Υπό έλεγχο και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, όπου κάηκαν ξηρά χόρτα. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες. Καλύτερη είναι και η εικόνα στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Ξηρόβρησης στο Κιλκής. Στο έργο κατάσβεσης συμμετείχαν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και 2 αεροσκάφη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο οι 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά το θάνατο των 2 μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, ο υποστράτηγος Αστέριος Τσιούρβας μετέβει στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται το πλήρωμα του ελικοπτέρου που ενεπλάκει στο αεροπορικό δυστύχημα και ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους. Στην κατευθείαν συνάντηση με τα μέλη του πληρώματος, τους ευχήθηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση, μεταφέροντας παράλληλα το ειλικρινές ενδιαφέρον και τις ευχές της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, για την υπόθεση συνελήφθησαν χτες σε περιοχές της Αττικής 2 άνδρες συνδικής υπηκότητας ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που κατά αυτόν αρχίζουν σήμερα, ανήγγειλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να ξεκαθαρίσει το πού και το ποιοι θα συμμετάσχουν. Προηγουμένως, γνωστοποίησε την απόβασή του να αναβληθεί από κοινού επίθεση που σχεδίαζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με την προϋπόθεση να κλειστεί συμφωνία και μάλιστα γρήγορα. Η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών στην ελληνική αγορά. Η υποχώρηση της τιμής του Brent που ξεπέρασε το 5% και διαμορφώθηκε κάτω από $83 το βαρέλι αποδίδεται στις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις. Από σήμερα η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα pothen.gr. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφραστή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: κάποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Φίλες και φίλοι, ως γνωστόν, μεταξύ σοβαρού και αστείου, να πούμε ότι η εκπομπή υπερασπίστηκε με σθένος όλα αυτά τα χρόνια όλες εκείνες τις δυνάμεις που όρθωσαν τα στήθη τους στην πολιτική των Αυσβούργων, οι οποίοι βύθισαν την Ευρώπη σε ένα σκοτάδι βαθιά συντήρησης. Υπήρξαμε όμως δίκαιοι, ανέκαθεν, διότι αυτό το βαθιά συντήρηση είχε την επιχειρηματολογία του, την ιστορική κιόλας. Επομένως δεν θα ήμασταν δίκαιοι εάν στεκόμασταν μόνο σε αυτό και δεν αναγνωρίζαμε πρωτοβουλίες τους, που σαφώς δεν ήταν αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής.

Για γάμους, ε. Θα σηκωθούν οι Σφόρτσα από το μνήμα και δεν θα αφήσουν κανένα ζωντανό. Και το μαχαίρι Σφόρτσα το δούλευαν καλά. Το θέμα της στατικότητας βόλεψε τη Μαρία Θηρεσία, φίλες και φίλοι, που στην περιοχή ήθελε να χτίσει μια μεγαλοπρεπέστατη όπερα. Τη γνωστή σε όλους μας πια, Σκάλα του Μιλάνου, ή όπως σας είπαμε και ακούτε το σύνορα, Θεάτρο αλλά Σκάλα. Οι αιώνες είχαν περάσει και το θέμα της στατικότητας μπορούσε να ξεπεραστεί σε συνδυασμό με τα καινούργια δομικά υλικά που θα μπορούσαν με τη σειρά τους να εξασφαλίσουν ένα κτίριο γερό. Και έτσι υπέγραψε το σχετικό διάταγμα, έσταξε το κατακόκκινο κερί της, έβαλε τη βούλα της και ανέθεσε το έργο στον αρχιτέκτονα Τζουζέπε Πιερμαρίνι. Τη χρηματοδότηση ανέλαβε η οικογένεια του Δούκα της Μόντσα, Γιαν Ζάκομο Ντουρίνι, που ως επιθεωρητής του παλιού θεάτρου Ρέγιο Ντουκάλε αποφάσισε να ξαναβάλει το χέρι στην τσέπη, ζητώντας αυτή τη φορά ένα μικρό ποσοστό στις εισπράξεις των ταμείων. Οι αρχές της πόλης το δέχτηκαν, όπως επίσης και η Θηρεσία. Την εικονογραφική διακόσμηση ανέλαβαν οι Τζουζέπε Λεβάτη και Τζουζέπε Ρέινα, ενώ ο Ντομένικο Ρικάρντι ζωγράφισαν ταυτού την αυλαία, αναπαριστώντας προφανώς κατόπιν πρότασης του Πιερίνη, τον Παρνασό. Ο νεοκλασικιστής αρχιτέκτονας Πιερμαρίνη, κακά τα ψέματα, έκανε υπέροχη δουλειά, στηριζόμενος κατά πολύ στο παλάτι της Καζέρτα, ένα από τα μεγαλύτερα ανάκτορα που αναγέρθηκαν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Και κάπως έτσι, στις 3 Αυγούστου του 1778, ημέρα Δευτέρα τότε, πραγματοποιούνται, φίλες και φίλοι, τα εγγένεια της Σκάλας του Μιλάνου, όπως την ξέρουμε σήμερα, περίπου, και θα δούμε το γιατί, με την όπερα σε δύο πράξεις του Αντώνιο Σαλιέρι, «L'Europa riconosciuta», δηλαδή «Η αποκαλυφθήσα Ευρώπη», σε λιμπρέτο του Ματία Βεράτσι. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς σε, για μια ακόμη φορά, μέχρι το τέλος έτσι θα είναι, παραγωγή της Σκάλας του Μιλάνου του 2004, αυτή τη φορά, να ακούσουμε το «A lo sento» από το συγκεκριμένο έργο του Αντώνιο Σαλιέρι, το οποίο ουσιαστικά εγγενίασε την όπερα στα 1778. Τραγουδά η Ντιάνα Νταμπράου.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία πριν από λίγο έφτανε στην 3η Αυγούστου του 1778, η μέρα κατά την οποία έγιναν τα εγκαίνια της Σκάλας του Μιλάνου. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Όπως πάντα όμορφη παρέα μας, αγναντεύοντας τη θάλασσα από το πανέμορφο Σούνιο, στέλνει το μήνυμά του ο αγαπημένος Άκης. Ούτε παραγγελία να ήταν, αγαπημένη μου, έτσι, να αγναντεύεις τη θάλασσα και να ακούς αυτή την πάρα πολύ όμορφη μουσική. Καλησπέρα μας στην αγαπημένη την Τατιάνα και στον Στέλιο, στην αγαπημένη την Πατρίτσα και στη Λιάνα που ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε και εμείς βέβαια. Μια γλυκιά καλησπέρα και να ευχαριστώ τόσο στην αγαπημένη φίλη την Ντέμπορα Μπαρμπάλη, μια σημαίνουσα προσωπικότητα στις τέχνες και στα γράμματα, αρχαιολόγος στο μουσείο τη Σιένα που βοήθησε κατά πολύ με τις πληροφορίες της για τη σημερινή εκπομπή, όπως βέβαια και στην καθηγήτριά μου, τον Ατέλα Ρίσο, από τα όμορφα χρόνια του Ιταλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, που επίσης βοήθησε να φτάσουμε σήμερα σε αυτήν την ημερομηνία με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στον αγαπημένο τον Δημήτρη, στην Ανά, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Η οποία, φίλες και φίλοι, διεύθυνση της Σκάλας του Μιλάνου, τι έκανε, διότι η συγκεκριμένη παράσταση, όπως είπαμε και νωρίτερα, της όπερας του Σαλιέρη, «L'Europa riconosciuta», ήταν του 2004. Γιατί? Διότι επέλεξε η διεύθυνση της Σκάλας ξανά το συγκεκριμένο έργο στο άνοιγμα σε μια άλλη φάση της Σκάλας του Μιλάνου, διότι το 2001 είχε κλείσει προκειμένου να γίνουν μια σειρά από εργασίες στο εσωτερικό του θεάτρου. Και όταν λοιπόν άνοιξε ξανά η Σκάλα το 2004, επιλέχθηκε, όπως είπαμε, το συγκεκριμένο ιστορικό έργο. Και κάπου εκεί, φίλες και φίλοι, στις 3 Αυγούστου του 1778 ξεκινά μια λαμπερή πορεία. Τον 19ο αιώνα η Ιταλική όπερα γνωρίζει μεγάλη ακμή και χαρακτηρίζεται βέβαια από την παρουσία σπουδαίων συνθετών, όπως ήταν ο Γκαετάνο Ντονιτσέτη, ο Βισέντσο Μπελίνι και άλλοι. Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα κυριαρχεί ο Τζουζέπε Βέρντι, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε τη λαμπρή καριέρα του από τη Σκάλα του Μιλάνου. Εκεί πραγματοποίησε, όπως είπαμε, το ντεμπούτο του το 1839 με την όπερα «Ομπέρτο Κόντε τη Σαν Μπονιφάσιο», η οποία είχε τεράστια επιτυχία, και στις 9 Μαρτίου, όπως είπαμε νωρίτερα, του 1842 θα γίνει η πρεμιέρα της αριστουργηματικής όπερας «Ναμπούο». Τεράστια επιτυχία του συγκεκριμένου έργου συνέβαλε σημαντικά στην εδραίωση της φήμης του Βέρντι στην Ιταλία. Η σχέση αυτή του κορυφαίου συνθέτη με τη Σκάλα μαρτυρείται και από τα πορτρέτα του, καθώς και από το άγαλμα που υπάρχει στο διάσημο θέατρο. Μετά την ενοποίηση του Ιταλικού κράτους τα 1870, η ανερχόμενη αστική τάξη θέλει όχι απλώς να κάνει αισθητή την παρουσία της, αλλά και να εδραιωθεί επί της αριστοκρατίας, μην μπορώντας να αντέξει το κόμπλεξ του αποκλεισμού της από το κάλλος. Και ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος να το πετύχει? Μα να της επιτραπεί η είσοδος στη Σκάλα του Μιλάνου, διότι μέχρι τότε δεν μπορούσε. Θα μπορούσαμε λοιπόν εμείς με τη σειρά μας, φίλες και φίλοι, να πούμε πως το θέατρο αλλά Σκάλα, εκτός από ένα θέατρο, υπήρξε και ο καθρέφτης των αλλαγών της ιταλικής κοινωνίας. Λόγω όμως της ανάγκης εξυγχρονισμού της χώρας και των εξόδων, που ήταν πολλά λόγω των πολέμων, το Ιταλικό κράτος αποφάσισε να μειώσει τα κόστη. Η πολιτική κατάσταση που ήταν ασταθής, σε συνδυασμό με την αντίληψη ότι
Τα θέατρα ήταν ιδρύματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από όλη την κοινότητα, αλλά όμως μπορούσαν να εισέρχονται σε αυτά μόνο τα μέλη της ανώτερης κοινωνικής τάξης, οδήγησε στην ακύρωση της σεζόν 1897-98, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Μιλάνου αρνήθηκε την οικονομική στήριξη της σκάλας. Τότε λοιπόν έμεινε, που λέτε, στην ιστορία μια επιγραφή που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του θεάτρου. Τι έγραφε? Κλειστό, λόγω θανάτου του συναισθήματος της τέχνης, της αξιοπρέπειας του πολίτη και της κοινής λογικής. Ακολούθησαν και άλλες δυσκολίες, δεν ήταν μόνο αυτές. Κάποια στιγμή θα ξεσπάσει στα 1914 ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Οι οδυνηρές συνέπειες του πολέμου, του μεγάλου πολέμου, θα οδηγήσουν εκ νέου στο κλείσιμο του θεάτρου. Πολύ περισσότερο καταστροφική όμως, φίλες και φίλοι, ήταν η νυχτιά της 15ης προς 16ης Αυγούστου του 1943, είμαστε πλέον στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν η σκάλα του Μιλάνου θα βομβαρδιστεί, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή και να προκληθούν πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι επισκευές ξεκίνησαν γρήγορα, η αλήθεια είναι, ωστόσο υπήρξε μια σχετική βιασύνη, όπως επίσης υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στην έβρεση συγκεκριμένων εξαρτημάτων που να κουμπώνουν, που να έχουν βάση τα πρωτότυπα. Αποτέλεσμα όμως όλων αυτών, φίλες και φίλοι, ήταν η ακουστική να μην είναι πλέον η ίδια με εκείνη που είχε το θέατρο πριν το βομβαρδισμό. Η σκάλα θα ξανανοίξει τις πύλες της στις 11 Μαΐου του 1946. Μια βραδιά που είχε στην εναρκτήρια συναυλία ως διευθυντή τον μεγάλο συνθέτη και μαέστρο Αρτούρο Τοσκανίνη. Η παρουσία του Τοσκανίνη ως καλλιτεχνικού διευθυντή ήταν εξόχως σημαντική. Πραγματοποίησε ριζικές μεταρρυθμίσεις στο θέατρο, μετεξελίσσοντάς το όχι μόνο σε οργανωτικό επίπεδο, αλλά δίνοντας παράλληλα έμφαση και στη σχέση πλέον του θεάτρου με το ίδιο του το κοινό. Συν της άλλης, παρουσίαζε πολύ συχνά έργα τόσο του Βέρντε όσο και του Βάγνερ, διατηρώντας, θα λέγαμε, τη συγκεκριμένη μουσική κληρονομιά, ενώ βέβαια διεύρυνε κατά πολύ το ρεπερτόριο της ορχήστρας. Το 1965 πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στη σκάλα ένας από τους πιο σεβαστούς Ιταλούς μαέτρους του 20ου αιώνα, ο Κλαούντιο Αμπάντο, και 7 χρόνια μετά θα ανακηρυχθεί μαέστρος της ορχήστρας του Τεάτρο Αλασκάλα. Ώρα για Μαρία Κάλλας, φίλες και φίλοι, και το «Non si dà follia maggiore» από την όπερα «Il Turco in Italia» του μεγάλου Ροσίνη, ένα έργο που έκανε πρεμιέρα εκεί στις 14 Αυγούστου του 1814. Εμείς ακούμε μια παραγωγή της σκάλας του 1955 υπό τη διεύθυνση του Γιανανδρέα Καβατσίνη.

Η δεκαετία του 70 αποτέλεσε μια σημαντική περίοδο για τη Σκάλα, τότε υπό τη διεύθυνση του Πάολο Γκράσι. Σηματοδοτήθηκε μεγάλη παραγωγικότητα του θεάτρου με περίπου 300 παραστάσεις τον χρόνο. Και το 1981 θα πραγματοποιήσει εκεί το ντεμπούτο του ένας εκ των κορυφαίων μαέστρο, Ρικάρντο Μούτι, ο οποίος από το 86 μέχρι και το 2005 υπήρξε μουσικός διευθυντής. Πολλές οι κρίσεις, άλλες τόσες οι δυσκολίες, αλλά η Σκάλα παρέμεινε και παραμένει από τα πιο όμορφα και δημοφιλή οπερατικά θέατρα σε όλο τον κόσμο. Βλέποντας κανείς την πρόσωψη του κτηρίου, παρατηρεί ότι είναι σχετικά απλή, νεοκλασικό στυλ. Όταν όμως μπαίνει στο εσωτερικό, αισθάνεται την ιστορία να τον αγγίζει, καθώς αναδύεται ένα άρωμα επιβλητικότητας, πολυτέλειας, αξέχαστης ομορφιάς. Τότε διαπιστώνουμε το μεγαλείο του κτηρίου. Μπαίνοντας, παρατηρούμε ότι η αίθουσα είναι στολισμένη με εντυπωσιακότατους πολυελαίους, με πρωτομές επιφανών συνθετών, ενώ εντυπωσιακή είναι η σειρά αποκείωνες που βρίσκονται στην αίθουσα, οι χρυσές λεπτομέρειες στην κορυφή. Παντού κυριαρχεί το χρυσό, το κόκκινο, το βελούδο, όπως φυσικά και στην αίθουσα του θεάτρου, η οποία είναι πανέμορφη, δημιουργώντας στο θεατή την αίσθηση ότι ίσως να ζει μέσα σε ένα γλυκό παραμύθι. Η αρχιτεκτονική του χώρου είναι μεν περίπλοκη και ιδιαίτερα προσεγμένη, αλλά ο θεατής

Με έναν εντυπωσιακό πολυέλαιο από κρύσταλλο βοημίας, ο οποίος αποτελείται από 383 λάμπες. Η σκηνή τεράστια δίνει ελευθερία κίνησης στους καλλιτέχνες. Το κινούμενο πάτωμα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, το οποίο αποδεικνύει την προσεγμένη δουλειά που κρύβεται πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα, διότι δεν αρκεί μόνο το όμορφο. Μοναδικό και το τεράστιο αμφιθέατρο, το οποίο είναι κατασκευασμένο από ξύλο και καλυμμένο με κόκκινο βελούδο, που κατά κάποιο τρόπο έσωσε την ακουστική μετά το λάθος που έγινε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια αρχιτεκτονική που αντιπροσωπεύει έγκλη, αρχοντιά, κομψότητα και ρομαντισμό. Όπερα Λαβάλι, φίλες και φίλοι, του Αλφρέντο Καταλάνι, σε λιμπρέτο Λουίτζι Ιλίκα. Έκανε πρεμιέρα στις 20 Γενάρη του 1892. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, σε μια παράσταση τη σεζόν 1953 υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Κάρλο Μαρία Ζουλίνι. Ερμηνεύει η Ρενάτα Τεμπάλντι.

Άξιζε, πιστεύω, φίλες και φίλοι, και η θαμπάδα στον ήχο και το χράτς χρούτς. Γιατί ξέρετε, δεν είναι όλα AI. Είναι και ο χρόνος που περνάει και αφήνει τα δικά του σημάδια. Είναι και οι ανθρώπινες φωνές. Είναι άνθρωποι που δεν υπάρχουν πια, που άφησαν όμως την δικιά τους ιστορία. Η Σκάλα, με στόχο την κατάρτιση σε κλάδους δημιουργικότητας, παραστάσεων και παραγωγών, θα ιδρύσει κάποια στιγμή την Ακαδημία του Θεάτρου με τμήματα μουσικής, χορού, τεχνικών θεμάτων και διαχείρισης, υποστηρίζοντας έτσι την εξειδίκευση στον καλλιτεχνικό επαγγελματικό χώρο. Εδώ και 25 χρόνια έχει ξεκινήσει ένα πλάνο ξεναγήσεων στα εργαστήρια παρασκηνίων της όπερας. Τι έκαναν? Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τα εργαστήρια Ανσάλντο στεγάζονται, που λέτε, στον πρώην βιομηχανικό οικισμό Χαλιβουργίας Ανσάλντο στο Μιλάνο, έκτασης 20.000 τετραγωνικών μέτρων. Είναι διαιρεμένα σε τρεις χώρους και μπορούν να φιλοξενήσουν το μεγαλύτερο μέρος της δεξιοτεχνίας των σκηνικών, τις αίθουσες πρόβας της χοροδίας και έναν χώρο αντίστοιχο με την ίδια τη σκηνή που είχε φτιάξει ο μεγάλος αρχιτέκτονας Περμαρίνη. Με λίγα λόγια, και επειδή έτσι γίνονται σοβαρές δουλειές, ο σύνδρυμα που επιθυμεί να ενσωματώσει τη μακρά ιστορία και παράδοση της όπερας στο σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθε, η Σκάλα έχει εξελιχθεί και εκμοντερνιστεί, ακολουθώντας αυτό που λέμε τις αρχές της πολιτιστικής διπλωματίας και προωθώντας βέβαια την κουλτούρα της χώρας της, ώστε να παραμένει ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς φιλότεχνων. Εμείς κάπου εδώ σας αφήνουμε, φίλες και φίλοι, με τον μεγάλο Πουσίνη και το Νεσούν Ντόρμπα από το έργο του Τουραντό που είχε κάνει πρεμιέρα στις 25 Απριλίου του 1926. Διευθυντής Τούλιο Σεραφίν. Το λιμπρέτο είχε γράψει ο Τζουζέπε Αντάμι και ο Ρενάτο Σιμόνι. Παίζει η όπερα La Scala, ακούγεται η χοροδία της και ο τενόρος Eugenio Fernandi. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτο 24ωρο στη Δυτική Αττική. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Η φωτιά έχει ήδη μπει στην Ψάθα, ενώ εστάλει και μήνυμα 112 για εκένωση μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν μηνύματα και για το ανατολικό μέτωπο και συγκεκριμένα σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα και σε όσους βρίσκονται σε Κανδύλη, Άνω, Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, νέα πυρκαγιά ξέσπασε στο Τραγανό Ηλίας και οι αρχές έχουν κλείσει την εθνική οδό Πάτρας Πύργου στο ρεύμα προς Πύργο. Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 12 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων. Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ξηρόβρυση Κυλκής, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κεφαλονιά. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο Αιωλικού Πάρκου. Ο ένας συλληφθής είναι ο ηλεκτρολόγος που υπογράφει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου και ο δεύτερος ο εργολάβος που κατασκεύασε το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η δικογραφία διαβιβάζεται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, ο υποστράτηγος Αστέριος Τσιούρβας μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται το πλήρωμα του ελικοπτέρου που ενεπλάκη στο αεροπορικό δυστύχημα και ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές, όπως δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες σε περιοχές της Αττικής δύο άνδρες ειδικής καταγωγής ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Προφυλακιστέως κρίθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνη-Αϊβαλή σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης. Από σήμερα η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα pothen.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν ως απίστευτα διπρόσωπη, σημειώνοντας ότι ζήτησαν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά στη συνέχεια ανακοίνωσαν ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν εκτός αν το θέλουμε εμείς και τίποτα δεν θα περάσει εκτός αν επιτευχθεί μια συμφωνία ή αν υπάρξει πλήρης παράδοση, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημερινές και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026. Το πρώτο του Αυγούστου. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία. Με κάνει νοήματα και με μπερδεύει επίτηδες. Στη ραδιοσκηνοθεσία Ανδρέας Κοράνης που κουνάει χέρια, πόδια εκεί απέναντι. Μόλις επέστρεψε από άδεια. Αυτό θα έλεγα αμέσως μετά, αφού σας πω το τηλέφωνο του Viber, λοιπόν, το 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber για τα μηνύματά σας, φωτογραφίες ή βίντεο. Μόλις επέστρεψα από διακοπές ο Ανδρέας Κοράνης και δεν είναι δυνατόν 3 Αυγούστου, την εβδομάδα πριν από το 15 Αύγουστο, να μποτιλιαριζόμαστε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έλεος δηλαδή. Εμείς γι' αυτό δουλεύουμε τον Αύγουστο, για να απολαμβάνουμε τη Θεσσαλονίκη άδεια. Αλλά τι έγινε φέτος, ρε παιδιά? Δηλαδή το λέγαμε την Παρασκευή, άντε την Παρασκευή ήταν τελευταίες μέρες Ιουλίου. Οκ, okay. Φτάσαμε αρχές Αυγούστου 3 και ακόμα έχει κόσμο. Ναι, staycation αντί για vacation πλέον, όπως λέει ο Ανδρέας Κοράνης, έχει δίκιο. Έχει πάρα πολύ κόσμο η πόλη και δεν έχει κόσμο μόνο τουρίστες, έχει Θεσσαλονικείς που δεν έχουν φύγει. Είχα μποτιλιάρισμα σήμερα το μεσημέρι στην Εγνατία Οδό και δύσκολη κίνηση το απόγευμα όταν ερχόμουν εδώ στο ραδιόφωνο. Τι γίνεται, δεν έχουμε φύγει διακοπές, δεν θα φύγουμε, δεν θα πάμε έστω τη μια εβδομάδα του Αυγούστου. Να φύγετε, να ξεκουραστείτε, να το απολαύσετε. Γιατί μετά στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον έχουμε αρχές Σεπτέμβρη έκθεση. Περάσαμε ένα εφιαλτικό Σαββατοκύριακο, το οποίο ο εφιάλτης του δεν τελείωσε, γιατί ακόμα και αυτή την ώρα δίνεται μάχη από τους πυροσβέστες με τις φλόγες εκεί στη Δυτική Αττική, στην Αττικοβιωτία. Είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με δύο νεκρούς. Τρεις μετρούσαμε μέχρι πριν από λίγες μέρες, συν δύο νεκροί, πέντε από αυτές τις φωτιές που εδώ και μια εβδομάδα ταλανίζουν ολόκληρη την Ελλάδα. Δύσκολα τα πράγματα ακόμα και αυτή την ώρα για τους πυροσβέστες, για τη μάχη που δίνουν με τις φλόγες. Ελπίζουμε κάπου να τελειώσει όλο αυτό, αν και δεν είναι εύκολο, γιατί ακόμα και οι επιστήμονες λένε πλέον ότι αυτές οι μεγαφωτιές που δύσκολα αντιμετωπίζονται θα είναι μια πραγματικότητα κάθε καλοκαίρι. Και ύστερα έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις.

Και την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν σήμερα το μεσημέρι μάχη με τις φλόγες, υπήρχε ένα αδιανόητο περιστατικό, όπως κατήγγειλαν στη σελίδα τους οι εποχικοί πυροσβέστες, όσο επιχειρούσαν στα μέτωπα την Κυριακή έγινε το περιστατικό, προσπαθώντας να περιορίσουν τις φωτιές και να σώσουν περιουσίες και να αποτρέψουν τις φλόγες να μπουν σε κατοικημένες περιοχές, άγνωστοι λαιλατούσαν τα αυτοκίνητά τους. Σύμφωνα με την καταγγελία, μπήκαν στο πάρκινγκ του πυροσβεστικού σώματος στη Μαγούλα, το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν άδειο, αφού όλοι οι πυροσβέστες ήταν στο πεδίο, και έσπασαν τζάμια αυτοκινήτων. Άρπαξαν διάφορα εξαρτήματα από τα αυτοκίνητα, προκάλεσαν ζημιές και από ορισμένα οχήματα αφαίρεσαν μέχρι και τις ρόδες και τις ζάντες. Την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους. Η κοινωνία βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για το τι έγινε να φέρουν στην ανάρτησή τους οι πυροσβέστες και μάλιστα ζητούν λήψη άμεσων μέτρων για φύλαξη των εγκαταστάσεων της πυροσβεστικής καθ' όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων και πλήρη αποζημίωση των πυροσβεστών που υπέστησαν ζημιές. Και επειδή αυτή είναι η μαύρη πλευρά αυτών των προσπαθειών, υπάρχει και ένας εθελοντής δασοπυροσβέστης, ο οποίος την ώρα που έδινε μάχη με τις φλόγες στα Βίλια Αττικής μαζί με συναδέλφους τους για να προστατέψει σπίτια και περιουσίες ανθρώπων, το δικό του σπίτι πήρε φωτιά και μάλιστα δεν υπήρχε ούτε ένας για να του ρίξει έστω και λίγο καιρό νερό, όπως είπε ο ίδιος. Άβρεχτο έφυγε το σπίτι, καταστράφηκε η περιουσία του, το σπίτι που ζούσε, την ώρα που ο ίδιος έδινε μάχη για να σώσει τις περιουσίες άλλων.

Και μιας, όπως λέγαμε, μείναμε πολύ στην Θεσσαλονίκη, έχετε το νου σας γιατί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω flyover στον περιφερειακό και αύριο βράδυ Τρίτη και Τετάρτη, η οποία θα είναι και δυσκολότερη. Λοιπόν, Τρίτη αύριο, από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί, θα εφαρμοστούν σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 και K9 Κωνσταντινουπολίτικα και Τούμπα είναι αυτό. Το ρεύμα προς δυτικά μόνο. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί, θα υπάρχουν σημάνσεις και τροχονόμοι, θα τους ακολουθήσετε. Την Τετάρτη ωστόσο τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Τις ίδιες ώρες, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, θα εφαρμοστεί αρχικά σταδιακά αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας και στα δύο εδώ, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Επίσης, την ίδια μέρα και τις ίδιες ώρες θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K12 Κωνσταντινουπολίτικα και Τούμπα. Οπότε την Τετάρτη το βράδυ θα έχουμε διακοπή σε δύο σημεία και προς το Παπαγεωργίου και στα δύο ρεύματα και στα Κωνσταντινουπολίτικα στο ένα ρεύμα προς δυτικά. Την Τρίτη μόνο στο ένα ρεύμα προς δυτικά στα Κωνσταντινουπολίτικα. Έχετε το νου σας, θα υπάρχουν μεν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά αν υπάρχει κίνηση, γιατί πολλοί και δι' Βαλκάνοι είναι αυτοί που προτιμούν να ταξιδεύουν νύχτα έτσι ώστε να κερδίσουν τις μέρες, τη μέρα ολόκληρη όταν θα φτάσουν στον προορισμό τους προς Χαλκιδική κυρίως. Εκεί είναι ο προορισμός, οπότε μπορεί να έχουμε προβλήματα στην κυκλοφορία. Έχετε το νου σας γιατί μπορεί να μποτιλιαριστείτε.

Το Σάββατο 2 Αυγούστου, σε ηλικία 82 ετών, έφυγε από τη ζωή μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, ο Λάκης Χαλκιάς. Το πραγματικό του όνομα ήταν Μιχάλης Χαλκιόπουλος και γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Ήταν μέλος της τέταρτης γενιάς της ιστορικής οικογένειας των Χαλκιάδων και γιος του σπουδαίου κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά, συνεχίζοντας μια μουσική παράδοση που άφησε σημαντικό σημάδι στη δημοτική μουσική. Ξεκίνησα πολύ μικρός να ασχολείται με τη μουσική, με το τραγούδι, με μουσικά όργανα όπως η κιθάρα, το μπουζούκι, το λαούτο, το τζουρά και το ούτι. 1961 με 1967 ήταν η λεγόμενη χρυσή δεκαετία του 1960. Συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού: Σωτηρία Μπέλου, Στέλιος Καζατζίδης, Γρηγόρης Πιθικότσης, Γιώργος Ζαμπέτας, αλλά και με κορυφαίες μορφές του ρεμπέτικου όπως ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Παράλληλα δεν ξέχασε την καταγωγή του και τη μουσική παράδοση του τόπου του, συμμετέχοντας τα καλοκαίρια με το οικογενειακό συγκρότημά του σε παραδοσιακά πανηγύρια και γιορτές της ελληνικής υπαίθρου.

πότε θα παραδοθεί η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά? Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είπε: δεν πρόκειται να δώσω συγκεκριμένη ημερομηνία, όχι γιατί δεν έχω εικόνα της πορείας του έργου, αλλά γιατί η πραγματικότητα με διέψευσε και δεν έχω κανένα λόγο ούτε και θέλω να εκτεθώ στον ίδιο κίνδυνο, όσο μικρός και αν είναι αυτός. Ο Αύγουστος πάντως είπε ότι είναι ο μήνας στον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, και όπως εξήγησε, το μετρό της Θεσσαλονίκης διαφέρει ριζικά από το μετρό της Αθήνας. Το διέπει άλλη τεχνολογία, η επέκταση της Καλαμαριάς, όπως και η βασική γραμμή, είναι ένα αυτόματο μετρό, όπου η διεπαφή των σειρμών με όλα τα υπόλοιπα συστήματα είναι εξαιρετικά σημαντική. Κάθε σειρμός, εξηγεί, δεν είναι μια αυτόνομη μονάδα την οποία χειρίζεται ένας οδηγός, αλλά κομμάτι ενός συνόλου που ελέγχεται και καθοδηγείται στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας. Για να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση, πρέπει να αποδειχθεί ότι όλα μαζί τα επιμέρους συστήματα λειτουργούν άψογα ως ενιαίο σύνολο και να εκδοθεί το πιστοποιητικό ασφαλείας που είναι απαραίτητο. Από εκεί και πέρα είπε ότι το μετρό Θεσσαλονίκης δεν θα σταματήσει στην Καλαμαριά, αλλά η επέκταση της Καλαμαριάς είναι η αρχή για την επόμενη φάση ανάπτυξή του, προτεραιότητα η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Τώρα τι είναι βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, θα δούμε. Προς Σταυρούπολη ή προς Εύοσμο. Τέλος πάντων, δυτικά θα πάει η επόμενη διακλάδωση του μετρό, η επόμενη επέκταση θα πάει και προς τα εκεί, επιτέλους θα έλεγα εγώ. Την ίδια στιγμή έχει βγει η ανακοίνωση ότι τις αμέσως επόμενες μέρες στα τιμόνια των νέων λεωφορείων του ΟΑΣΤ θα καθίσουν 171 νέοι οδηγοί, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί οι προσλήψεις τους στους πίνακες του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών, και στόχος είναι μέχρι το Σεπτέμβριο να έχουν αναλάβει όλη η υπηρεσία. Άλλωστε το Σεπτέμβριο θα βγουν στους δρόμους και τα 50 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία. Ποιος μας πιάνει?

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει δουλειά ξεδουλειά εμείς εδώ και στην Ατάσα που μας στέλνει την καλησπέρα της με μήνυμα φωτογραφίας. Παίζουν σκράμπλ εκεί, οπότε να πω εγώ τι λέξη μπορείς να κάνεις με τα πράγματα που μου έχεις στείλει. Να σε βοηθήσω. Ε, θα μπορούσα βέβαια, αλλά εντάξει. Ας μην βοηθάμε τους ανθρώπους που είναι εδώ και κλέβουμε τους απέναντι. Ωραία γράμματα. Πολύ ωραία γράμματα. Θα μπορούσα, εγώ θα άλλαζα το ένα, αλλά τέλος πάντων, ας μην προτρέχουμε. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα στο 693-00-78-228. Τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Και πάμε να δούμε λίγο τι θα κάνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Και όπως φάνηκε από την κλήρωση, είναι μια ιδανική χρονιά για να κάνει η Ελλάδα το 5 στα 5 όσον αφορά τις προκρίσεις στους ομίλους όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Λοιπόν, η ΑΕΚ της φέρθηκε η κληρωτίδα πολύ ευνοϊκά και αντιμετωπίζει για να περάσει στους ομίλους του Champions League, του League Phase όπως λέγεται πια, το νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 18-19 Αυγούστου εκτός έδρας, είτε στη Σόφια είτε στο Αλμάτι, η ρεβάνς 25-26 Αυγούστου στην Αθήνα. Και τώρα ποιο είναι το παιχνίδι της κληρωτίδας? Ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει πρώτα την Άντερλεχτ και εφόσον την περάσει θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα της ΑΕΚ. Αυτός δεν είναι λοιπόν άλλος από τη Λεύσκη Σόφιας ή Καϊρά Τάλματι. Αυτόν θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ και έχουμε αυτό το παιχνίδι της κληρωτίδας. Αν δεν αποκλείσει την Άντερλεχτ θα παίξει για το Conference League και θα αντιμετωπίσει το ζευγάρι που θα προκύψει από τον αγώνα Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Ο Ολυμπιακός θα έρθει αντιμέτωπος με το ζευγάρι, με τον νικητή του ζευγαριού Μπότο Κλίμπτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Με την Μπότο Κλίμπτ είχε πριν από λίγο καιρό δύσκολα, του είχε βάλει η νορβηγική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο όνομα στο δρόμο του, αλλά δεν θα το βρει απέναντί του. Ο αντίπαλος θα προκύψει εφόσον αποκλείσει την Τζεσεκά, θα παίξει με τον ιτημένο του Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Οπότε είναι δύσκολο η Μπεσίκτας, που είναι το μεγάλο όνομα, να έρθει στο δρόμο του. Δύσκολα θα αποκλειστεί από την Χράντετς Κράλοβε. Ο δε Όφη, για να περάσει στη League Phase του Europa League, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Maccabi Tel Aviv CSKA Sofia. Καλή επιτυχία σε όλους. Έχουμε χρόνια να δούμε 5 ομάδες σε ομίλους. Ας ελπίσουμε ότι θα τους δούμε φέτος.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αφού αποχωρίστηκε το ατιμέλητο μαλλί και εμφανίστηκε κουρεμένος σαν νεοσύλλεκτος στρατιώτης, μπήκε σε ένα γυράδικο εκεί στην περιοχή της Βεστφαλίας στο Ντόρτμουντ και παρήγγειλε αντί για γύρο τον αριθμό της φανέλας του στα ελληνικά. Τη φανέλα με το νούμερο 19, λοιπόν, 19 δεν είναι. Ναι, θα φοράει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος αποτελεί τη μεταγραφή της γερμανικής ομάδας που κόστισε σχεδόν 33 εκατομμύρια. Στο βίντεο αμέσως μετά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φαίνεται να κερνά γύρους τους οπαδούς της Ντόρτμουντ που βρέθηκαν στο εκεί για να δουν το γύρισμα. Στο δε διαφημιστικό που ανέλαβε, που παρουσίασε στα social media η γερμανική ομάδα, πρωταγωνιστεί και ο Kevin Groskowitz, ο οποίος άρχισε να αγωνίζεται από τα τμήματα υποδομής της Dortmund και φόρεσε τη φανέλα της πρώτης ομάδας σε 236 αγώνες με απολογισμό 27 γκολ και 37 assist, και ο λόγος της συμμετοχής του είναι ότι φορούσε τη φανέλα με το νούμερο 19 όταν έπαιζε στην Dortmund και αυτή τη φανέλα θα φορά και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε Τζόλι στην Arsenal, έπαιξε και το πρώτο φιλικό και έβαλε και γκολ. Καρέτσα στην Dortmund και Κουλιεράκι ήδη στην Ρώμα. Επίσης έχουμε άλλους δύο μικρούς, τον Ζορμπά στη Μίλαν και έναν ακόμη αμυντικό του ατρόμητου, μου διαφεύγει το όνομα του αυτή τη στιγμή, στην Bayern, και ακόμη δεν έχουμε ακούσει νούμερο, ενώ αριθμό εκατομμυρίων, για το Βαγγέλη Παυλίδη που βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα στην Πορτογαλία. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη κόλαση στη Δυτική Αττική, με τις φλόγες να εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Παραδόθηκαν στις φλόγες τα πρώτα σπίτια, ενώ καίγεται κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα. Παρά τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, οι μεταβολές του ανέμου αλλάζουν την πορεία της φωτιάς και δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες. Νέο μήνυμα 112 εστάλει για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα, ενώ νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, σε Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αεολικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Ψάθα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που κόστησε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η Ελλάς μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημίας. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα. Προφυλακιστέως κρίθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνη Αϊβαλής σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν απίστευτα αντιπρόσωποι, σημειώνοντας ότι ζήτησαν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά στη συνέχεια ανακοίνωσαν ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν εκτός αν το θέλουμε εμείς και τίποτα δεν θα περάσει εκτός αν επιτευχθεί μια συμφωνία ή αν υπάρξει πλήρης παράδοση, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Pedro Sánchez. Η πρόεδρος της Κομισιόν επανέλαβε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, πρότεινε ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Συναγερμό έχει προκαλέσει στο Λίχτενστάιν μεγάλη κυβερνοεπίθεση, καθώς άγνωστοι hackers απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στο Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων της χώρας και αντέγραψαν δεδομένα που αφορούσαν περίπου 31.000 εταιρείες και ιδρύματα. Όπως αναφέρει το Reuters, οι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν χωρίς εξουσιοδότηση στο πληροφοριακό σύστημα και να αντιγράψουν δεδομένα πριν οι αρμόδιες υπηρεσίες εντοπίσουν ύποπτη δραστηριότητα και θέσουν την πλατφόρμα εκτός λειτουργίας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα ξανά. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102. Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα για το Fade Out. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί και περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Καλησπέρα με παγωμένη μπύρα στο μπαλκόνι και την παρέα μας στέλνει ο Αντώνης. Ευχαριστούμε πολύ. Και από σήμερα, για όσους δεν το ξέρετε ή για όσους δεν προλάβετε να ενημερωθείτε, οι παλιές ταυτότητες που δεν έχουν λατινικούς χαρακτήρες, έχουν δεν έχουν δηλαδή λατινικούς χαρακτήρες, δεν θα γίνονται δεκτές στο εξωτερικό, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανική αναγνωρίσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες λοιπόν που δεν έχουν καινούργια ταυτότητα ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο και το Σαββατοκύριακο έγινε ο κακός χαμός για να προλάβουν να εκδώσουν διαβατήριο Έλληνες της τελευταίας στιγμής και να μην εκδώσουν τη νέα ταυτότητα, γιατί κάποιοι λένε ότι έχει ένα τζιπάκι. Εγώ την έχω εκδώσει εδώ και νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Δεν έχω καμία παρενέργεια, έχω τα ίδια συμπτώματα που είχα και με την παλιά ταυτότητα. Το βράδυ δε της Κυριακής, ξημερώματα Κυριακής, βράδυ Σαββάτου, στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας διανυκτέρευσαν στο πεζοδρόμιο πολύ. Είχαν πάει μέχρι και ξαπλώστρες παραλίας και τις είχαν στήσει στο πεζοδρόμιο και κοιμήθηκαν εκεί τη νύχτα για να προλάβουν να πάρουν σειρά και να εκδώσουν το νέο διαβατήριο. Νερά, θερμός, ομπρέλες για τον ήλιο, για να μπορέσουν να βγάλουν διαβατήριο και να μην έχουν την νέα ταυτότητα. Και αυτό ανάγκασε την αστυνομία να παρατείνει τα ωράρια λειτουργίας σχεδόν παντού σε όλα τα γραφεία διαβατηρίων όπου υπήρχαν, προκειμένου να εξυπηρετήσει, αλλά πώς να εξυπηρετήσει, όσοι πρόλαβαν, πρόλαβαν. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να βγάλουν κανονικά ταυτότητα.

Ένα παράδοξο περιστατικό, λέει, έγινε το βράδυ του Σαββάτου σε παρεκκλήσει στην πρωτεύουσα. Ο εφημέριος του παρεκκλησιού, της εκκλησίας του ναού, άκουσε θορύβους αργά το βράδυ, όπως διαβάζουμε στο Εκκλησία Online, και επειδή έμενε ανοιχτό 24 ώρες για τους πιστούς, πήγε δίπλα να δει τι συμβαίνει. Βρέθηκε μπροστά σε ένα νεαρό ζευγάρι, έναν 20χρονο και μια 19χρονη, σε προσωπικές στιγμές. Όπως λέει ο ίδιος ασυναίσθητα, έβγαλε μια κραυγή, τους τρόμαξε. Τρόμαξαν τα δύο παιδιά. Άρχισαν να ζητάνε συγγνώμη πριν καν μιλήσω, περιγράφει ο ιερέας. Ρώτησα τις ηλικίες τους, μου τις είπαν. Τους είπα να με ακολουθήσουν μέσα στο γραφείο στον ιερό ναό και εκεί τους έδωσα ένα ποτήρι νερό και μιλήσαμε. Τους εξήγησε ο ιερέας, λέει, ότι είναι φυσιολογικό σε αυτή την ηλικία να έχουν επιθυμία τέτοια και ότι ο έρωτας είναι πολύ όμορφο πράγμα, αλλά θα πρέπει να σέβονται και το ιερό τόπο. Δεν πήρε καν την αστυνομία, δεν φώναξε κανέναν άλλον, παρά έδωσε 100 ευρώ στα παιδιά και τους είπε να βρουν ένα σημείο να πάνε σε ένα ξενοδοχείο με την ευχή του, αλλά να θυμούνται όλα όσα τους είπε.

ακόμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τίποτα.

Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοτέρ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα. Βαλκανίζατε

Καλησπέρα στην Ευτυχία, η οποία στέλνει την καλησπέρα της και την καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα στον Τάνο, που λέει αυτοί είναι παπάδες, για το προηγούμενο περιστατικό που λέγαμε με τον ιερέα, ο οποίος έδωσε και 100 ευρώ στα παιδιά, και στην Έφη, η οποία λέει αν δεν τους έκανε και βούκινο στα διαδίκτυα, ίσως είχε περισσότερες ελπίδες να πιάσει το κηρύγμα του. Καλησπέρα στην παρέα. Δεν ξέρουμε τι έκανε, πάντως η πράξη υπάρχει και είναι και πολύ καλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε. Και πάμε λίγο στην Ευρώπη, γιατί βλέπει η Ευρώπη τον Δούναβη, τη στάθμη του Δούναβη να χαμηλώνει και τρέμει. Και εκτός από τα διάφορα ναυάγια που αποκαλύπτονται στο ποτάμι που είναι η ψυχή της Ευρώπης μετά από τους καύσονες τόσων μηνών και με αυτούς που έρχονται τρέμει, βρήκανε μέχρι και μαμούθ. Στις όχθες του Δούναβη, κοντά στη ομόπολη Ριάχοβο στη Βουλγαρία, ήρθαν στο φως λείψανα ενός αρχαίου μαμούθ. Ο ποταμός με τα επίπεδα του νερού σε ιστορικά χαμηλά έφερε στην επιφάνεια τα λείψανα του είδους, καλά σιγά μην το πω εγώ, μαμούθους πριμιτζίνιους, γνωστό πιο συχνά ως μαλλιαρό μαμούθ. Μέχρι στιγμής οι ερευνητές έχουν εντοπίσει και αναγνωρίσει μία κατογνάθο, χαβλιόδοντες, ομοπλάτη, πλευρά και άλλα οστικά θραύσματα, αλλά μεγάλο μέρος του σκελετού πιθανότατα να παραμένει ακόμη θαμένο. Υπολογίζεται ότι ήταν ύψους 5 μέτρων, ζύγιζε πάνω από 7-8 τόνους και ίσως μεταφέρθηκε σε εκείνο το σημείο από τον Δούναβη, όπου επί χιλιετίες έχουν συσσωρευτεί κατάλοιπα προϊστορικών ζώων. Ζούσε πριν από 500.000 έως 800.000 χρόνια πριν. Πέρα από το μαμούθ, ο Δούναβης που διασχίζει 10 χώρες από την νοτιοδυτική Γερμανία έως τη Μαύρη Θάλασσα έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά κατά μήκος μεγάλου μέρους της διαδρομής του, φέρνοντας στο φως βράχους, νησίδες, παλιά ναυάγια κτλ. Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η Ουγγαρία βρίσκεται με μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα, καθώς αναγκάζεται να διακόψει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού στο ΠΑΞ εξαιτίας του πολύ χαμηλού επίπεδου των υδάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ηλεκτροδοτήσει τη χώρα. Δύσκολα πράγματα και οι προβλέψεις λένε ότι έρχεται εκ νέου καύσωνας.

Ο Ντάνος παίζει αθέμητα γιατί στέλνει τώρα φωτογραφίες με μια ψισταριά γεμάτη με τι είναι αυτά, πανσέτες, μπριζόλες, δεν ξέρω τι, και φόντο το λιμάνι της Καβάλας. Τώρα εντάξει, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να γίνεται. Όταν γίνονται να είμαστε εκεί, αυτό πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα της φωτογραφίας, αν και λίγο μας έκοψε στα πόδια γιατί δεν είμαστε εκεί. Λοιπόν, τον Μπαρτολομιέι Κουμπκόφσκι. Κουμπκόφσκι, καλά το είπα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά αν δεν το γνωρίζετε, ήρθε ο καιρός να το μάθετε, και μάλιστα να το μάθετε όχι με το όνομά του. Ή, εντάξει, καλό είναι να το ξέρετε με το όνομά του, αλλά μπορείτε να το ξέρετε και ως Aquaman. Ο Aquaman λοιπόν υπάρχει και φαίνεται ότι είναι Πολωνός, διότι ο τύπος σημείωσε ένα αδιανόητο επίτευγμα. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε κολυμπώντας τη Βαλτική θάλασσα από τη Σουηδία ως την Πολωνία. Ο Πολωνός κολυμβητής λοιπόν κάλυψε περισσότερα από 160 χιλιόμετρα κολυμπώντας σε 55 ώρες, προσέξτε, ασταμάτητης προσπάθειας, χωρίς να βγει από το νερό ή να κάνει διάλειμμα στο σκάφος. Αυτό σημαίνει ούτε να κοιμηθεί. Ξεκίνησε την πρόκληση την Παρασκευή από τα ανοιχτά των Σουηδικών ακτών και έπειτα από σχεδόν 2,5 μέρες συνεχούς κολύμβησης, το βράδυ της Κυριακής έφτασε στην παραλία Τζίβνοβ. Για να αναγνωριστεί η προσπάθειά του μάλιστα ως ολοκληρωμένη και επιτυχημένη, έπρεπε να περπατήσει μόνος του στην ακτή χωρίς καμιά βοήθεια, πράγμα το οποίο πέτυχε. Η επιτυχία του ήρθε μετά από 5 συνολικά προσπάθειες που έχει κάνει. Είχε επιχειρήσει για πρώτη φορά το 2022, πιο κοντά στο στόχο του έφτασε το 2025, όταν κάλυψε 159 χιλιόμετρα σε 53 ώρες, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το στόχο του. Αφιέρωσε μάλιστα το ιστορικό του κατόρθωμα στο Ίδρυμα Μαχητών του Καρκίνου, μετατρέποντας την πρόκληση της υπεράνθρωπης αντοχής σε ένα μήνυμα δύναμης και προσφοράς.

Λοιπόν, η Έφη λέει ότι συντάσσεται με τον Τάνο να ξεκινήσουμε στήλη τσιγκλώντας τον παραγωγό και να στέλνουμε ψισταριές, μουσακάδες και ποτά εφάνταστα, έτσι ώστε να δελεαζόμαστε εμείς εδώ στο στούντιο και να βλέπουμε τι ώρα περνάτε. Εντάξει, συμφωνώ, ξεκινήστε. Όσοι θέλετε στείλτε φωτογραφίες, βίντεο, ποτά, ψισταριές, φαγητά, παραλίες, ό,τι θέλετε. Εντάξει, μέσα είμαστε. Και το ίδιο θα κάνω και εγώ όταν θα φύγω όμως. Ε. Στα δικά σας, τα προσωπικά θα στέλνω όμως. Ε. Αυτή θα είναι η συμφωνία. Ξεκινάμε, άντε, από σήμερα. Περιμένω φωτογραφίες και βίντεο από παραλίες, φαγητά, ποτά και ό,τι άλλο θέλετε. Και για ποτά μιλώντας και λοιπά και λοιπά, ο Μαξίμ Γλουσένκοφ είναι ποδοσφαιριστής της Zenit. Στον αγώνα που έπαιξε η ομάδα του με την ομάδα του Orenburg, ήταν ο καλύτερος παίχτης του αγώνα. Με το που τελείωσε λοιπόν ο αγώνας, η τοπική εκεί ομάδα του έδωσαν το βραβείο του πολυτιμότερου παίχτη. Ποιο ήταν το βραβείο? Ένα καρπούζι στο οποίο είχε σκαλισμένη τη φράση στα ρωσικά «καλύτερος παίχτης του αγώνα». Η περιοχή του Orenburg φημίζεται για τα καρπούζια της και οι διοργανωτές αποφάσισαν να δώσουν μια άκρος καλοκαιρινή και τοπική πινελιά στη βράβευση. Ορίστε, αυτές είναι οι ιδέες.

Το Αβεγιανιώσαντε Μουνιό είναι ένα μικροσκοπικό χωριό στην βόρεια ισπανική επαρχία του Μπούργκος. Δεν έχει, είναι ελάχιστος ο πληθυσμός, δεν έχει εστιατόρια, επισκέπτες, ούτε καταστήματα, μόνο ένα μπαρ που δεν ανοίγει ποτέ, που και που ένα λευκό βανάκι από ένα γειτονικό χωριό μοιράζει μια φορά την εβδομάδα, μοιράζει ψωμί στους ελάχιστους κατοίκους. Ωστόσο, στις 12 Αυγούστου, σε λίγες μέρες δηλαδή, το χωριό αυτό θα γίνει το πιο ενδιαφέρον σημείο ολόκληρου του πλανήτη. Και αυτό γιατί την ημέρα εκείνη θα υπάρχει ολική έκλειψη ηλίου που θα διασχίσει τον Ατλαντικό, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από το 1999 που το φαινόμενο θα είναι ορατό από την Ηπειρωτική Ευρώπη. Η πλήρη συσκότηση θα είναι η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου ορατή από την Ηπειρωτική Ισπανία από το 1912 και θα είναι ορατή μόνο σε μια στενή λωρίδα γης. Το συγκεκριμένο χωριό βρίσκεται ακριβώς πάνω σε αυτήν τη λωρίδα. Μάλιστα το ανάγλυφό του κάνει ιδανική την παρατήρηση σύμφωνα με τους επιστήμονες και η ώρα διεξαγωγής καθιστά αυτή την έκλειψη ηλίου ακόμη πιο ιδιαίτερη, καθώς θα συμβεί λίγο πριν από τη δύση του ηλίου και θα δημιουργήσει ένα διπλό λυκόφως σαν να ζεις δύο ηλιοβασιλέματα μέσα σε λίγα λεπτά, περιγράφουν οι επιστήμονες. Μάλιστα, όπως λέγεται, πολλοί που κατάγονται από εκεί θα επιστρέψουν εκείνες τις ημέρες εκεί φιλοξενώντας και συγγενείς και φίλους που θέλουν να δουν το φαινόμενο. Και αυτό γιατί το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη έκλειψη ξεκίνησε χρόνια πριν με το μεγαλύτερο γειτονικό ξενοδοχείο να έχει κλείσει όλες τις κρατήσεις του από το 2022. Μάλιστα, σύμφωνα με τους παράγοντες του τουρισμού της περιοχής, η ίδια εικόνα επικρατεί και σε όλα τα γειτονικά καταλήματα.

Εντάξει, προάγγελος κακών δεν θέλω να γίνω, ωστόσο από Αύγουστο χειμώνα λέει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός και όπως το διαβάζω στο Weather Analysis Greece, τις επόμενες μέρες θα αρχίσει να γίνεται αντιληπτό και μάλιστα όσο πάμε περισσότερο αντιληπτό ότι η διάρκεια της μέρας θα αρχίσει να μειώνεται και όσο βαδίζουμε προς το τέλος του μήνα αυτό θα γίνεται πάρα πολύ έντονο. Αυτή η μείωση είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις που στην πράξη θα αρχίσει σταδιακά να δίνει στις νύχτες μια αισθητή πινελιά δροσιάς αλλά εκτός αστικών κέντρων, οπότε μη χαίρεστε. Στις μεγαλοπόλεις αντίθετα η συσσόρευση των υψηλών θερμοκρασιών στο τσιμέντο δεν μειώνεται πριν από τις πρώτες βδομάδες του Σεπτεμβρίου. Και πόσο θα μειωθεί η ημέρα λοιπόν? 1η Αυγούστου είχαμε ανατολή σε 6:24 πρώτα λεπτά και δύση στις 20:41. Η διάρκεια της μέρας ήταν 14 ώρες και 17 λεπτά. Το 15 Αύγουστο θα έχουμε ανατολή στις 6:35 και δύση στις 20:07 και στις 31 Αυγούστου θα έχουμε ανατολή στις 6:49 και δύση στις 19:12. Μέσα σε ένα μήνα λοιπόν η διάρκεια της ημέρας από 14 ώρες και 17 λεπτά θα πέσει στις 12 ώρες και 23 λεπτά. Σχεδόν 2 ώρες λιγότερες μέσα σε 31 μέρες. Μετά χειμώνας.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ Ανδρέα Κοράνη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Μετά το δελτίο ειδήσεων Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια ως τα μισάνυχτα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη κόλαση στη Δυτική Αττική. Οι φλόγες εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάδας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Παραδόθηκαν στις φλόγες τα πρώτα σπίτια, ενώ καίγεται κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα. Παρά τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, οι μεταβολές του ανέμου αλλάζουν την πορεία της φωτιάς και δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Σε ετοιμότητα τέθηκαν δύο πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέας Περάμου και στη Παχή Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Περισσότερα από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή, καθώς εντυπωσιακά και ανησυχητικά χαρακτηρίζονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχετική ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Σε ύφεση, ωστόσο, η φωτιά στο τραγανό Ηλίας αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο Αιωλικού Πάρκου. Ο ένας συλληφτής είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος υπογράφει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, και ο δεύτερος ο εργολάβος, ο οποίος κατασκεύασε το ηλεκτρικό δίκτυο. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο. Όπως είπε, στο 100% ανέρχεται η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών που υπέστησαν ζημιές, είτε πρόκειται για κύριες είτε για δευτερεύουσες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου μέχρι και 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης. Στις πληγήσεις περιοχές της Βιωτίας αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ περιοχές της Δυτικής Αττικής θα επισκεφτεί αύριο το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Χωρίς τις αισθήσεις του, σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας εντοπίστηκε ένας 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή, ενώ για τον απεγκλωβισμό του από το δύσβατο σημείο χρειάστηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος νεαρός μαζί με έναν 20χρονο φίλο του ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια επειδή δεν διέθεταν χρήματα. Αύριο η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Νέα επίθεση κατά της ηγεσίας του Ιράν, την οποία χαρακτήρισε απίστευτα διπρόσωπη, εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, κατηγορώντας την ότι από τη μία ζητεί συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και από την άλλη αρνείται ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν πρόκειται να έρθει παρά μόνο εφόσον επιτευχθεί συμφωνία ή υπάρξει ολοκληρωτική παράδοση του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη καλύτερα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που, όπως είπε, η ίδια δημιούργησε εδώ και δεκαετίες. Η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν φέτος τον πιο άνυδρο Ιούλιο της σύγχρονης ιστορίας τους λόγω των κυμάτων ζέστης και της ανομβρίας, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ξηρός από το 1836, όταν ξεκίνησε η τήρηση αρχείων. Επίσης, η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν το πιο ηλιόλουστο μήνα στην ιστορία τους, ανέφερε η Met Office στην ανακοίνωσή της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Μπήκαμε στον Αύγουστο. Δεν έχετε μείνει και πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη. Ο Αύγουστος δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Οι φωτιές για ακόμη ένα καλοκαίρι έχουν καταστρέψει δασικές εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις, σπίτια, κόπους μιας ζωής. Και φυσικά θρυνούμε και τους δύο άντρες που έχασαν τη ζωή τους μετά την πτώση του ελικοπτέρου τύπου Μπέλ στην Ψάθα. Ακόμη δύο συνάνθρωποι μας που πέφτουν πάνω στο καθήκον σε αυτή την άνηση μάχη με τις πυκριακές που έχουμε κάθε καλοκαίρι τα τελευταία 7-8 χρόνια πάρα πολύ έντονα. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας, θα στέλνουμε μαζί μας στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Προφανώς και έχετε δει όλες τις εικόνες από τα μέτωπα της φωτιάς όλο το Σαββατοκύριακο. Για τέταρτο 24ωρο η πυροσβεστική δίνει μια μεγάλη μάχη με τις φλόγες, τη φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία και τελικά επεκτάθηκε σε όλη τη Δυτική Αττική. 112 μηνύματα πανωτά έρχονταν σε όλες τις περιοχές, Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, έφτασε μέχρι και τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, που εκεί ήταν και το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή υπήρχαν εργοστάσια με πολύ έφλεκτα υλικά μέσα. Ευτυχώς κατάφερε η πυροσβεστική και αντίστρεψε την κατάσταση. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ψάθα. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα, καθώς έπεσαν οι άνεμοι. Το μόνο ευχάριστο στην όλη κατάσταση είναι ότι έχουν μειωθεί οι άνεμοι στην περιοχή και μπορούν να επιχειρούν από αέρος. Κάτι που δίνει μια ανάσα στα επίγεια μέσα που έχουμε, στους πυροσβέστες που δίνουν τρομερή μάχη, παιδιά. Βλέπω κάτι εικόνες με ανθρώπους ξεθεωμένους που τρώνε στο πόδι λίγα δευτερόλεπτα και ξαναρίχνονται στη μάχη, και ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ, εθελοντές, άνθρωποι που ξέρουν την περιοχή, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο μέρος για να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις που έχουμε. Τα άλλα μέτωπα που έχουμε, ας πούμε, στη Γαστούνη αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου, ελέγχθηκε η φωτιά πάρα πολύ γρήγορα. Στην αρχαία Ολυμπία οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαμπία. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στη Σαλαμίνα και αυτή είναι σε πολύ καλό σημείο, υπό έλεγχο. Ο μεγάλος κίνδυνος, όπως είπαμε, είναι η βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Υπάρχουν πάρα πολλά πυροσβεστικά στην περιοχή σε περίπτωση που ξαναέρθει η φωτιά προς αυτό το μέρος, δηλαδή οι άνεμοι αντιστρέψουν την πορεία της της φωτιάς. Στο Κιλκίς είχαμε μια φωτιά στη Ξηρόβρηση, τέθηκε πάρα πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Στο Δραγανό Ηλίας είχαμε φωτιά και αυτή ελέγχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Μάχη παντού σε όλη την Ελλάδα, από αέρος, από γης, εθελοντές πυροσβέστες, οι πυροσβέστες μας που πρέπει να τους ευγνωμονούμε όλο το χρόνο και να μην τους θυμόμαστε μόνο και να μεταδίδουμε τώρα τις εικόνες τους. Οι άνθρωποι είναι ήρωες πραγματικά. Και διάβαζα ότι πριν είχαν ρεκόρ 15 ετίας. Οι άνεμοι ξεπέρασαν τα 150 χιλιόμετρα και δεν είναι μόνο ότι ξεπέρασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, είναι ότι αυτό το πράγμα κράτησε πάρα πολύ, σχεδόν δύο μέρες, 24 ώρα. Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη αυτές τις δύο μέρες. Πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στη Δυτική Αττική από το 2018, διάβαζα σήμερα. Ουσιαστικά κινδυνεύει να μείνει η περιοχή χωρίς οξυγόνο. Στη Βιωτία τα δάση που κάηκαν τώρα είχαν ξανακαεί το 2010 και το 2011 και είχαν ξαναβγεί, δηλαδή ξαναμεγάλωσαν τα δέντρα από μόνα τους, δεν πάτησε κανείς αυτό το δάσος και έτσι συμπεριφέρεται το δάσος, ξαναζωντανεύει. Τώρα οι ειδικοί λένε ότι σε περίπτωση μιας απλής βροχής μπορεί να έχουμε πλημμύρες στις περιοχές αυτές, γιατί δεν θα υπάρχει τίποτα να σταματήσει το νερό που θα έρχεται από εκείνη την πλευρά, αλλά αυτό είναι κάτι που θα σκεφτούμε εν καιρό. Μάλλον δεν πρέπει να το σκεφτούμε εμείς, πρέπει να το σκεφτούν οι ειδικοί και η περιφέρεια να κάνει τα ανάλογα έργα. Αυτά ήταν από το μέτωπο. Ας ελπίσουμε να σταματήσουν τελείως οι άνεμοι. Ας ανέβει και η θερμοκρασία, δεν πειράζει, μια εβδομάδα υπομονή για να κάνει το έργο των πυροσβεστών ευκολότερο.

Βλέπω αυτήν την ώρα στο Earth News μια εκπομπή όπου μιλάει για τις επιπτώσεις στην υγεία από το νέφος καπνού που έχουν δημιουργηθεί από τις φωτιές στην περιοχή της Αττικής, και μιλάει μια παθολόγος καθηγήτρια προληπτικής υγείας και λέει ότι οι επιπτώσεις στην υγεία μας είναι τεράστιες. Γι' αυτό και καλούν τον κόσμο είτε να κλείνουν τα παράθυρα και να χρησιμοποιούν air conditioner ή κάποιον ιονιστή. Αλλά το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση, αυτές τις τρεις μέρες, ήταν ότι είχαν και πάρα πολλά προβλήματα με την ηλεκτροδότηση αυτές τις περιοχές. Κόπηκε το ρεύμα δηλαδή, λόγω ότι καταστράφηκαν κάποιες κολόνες της ΔΕΗ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτές οι φωτιές αφήνουν πάρα πολλά σημάδια στον οργανισμό μας και στους πνεύμονές μας, και πλέον είναι πάρα πολύ γνωστό. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει από εδώ και πέρα για τους ανθρώπους που καταστράφηκαν οι περιουσίες τους. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο Κώστας Κατσαφάδος, μίλησε σήμερα το πρωί και έδωσε κάποιες απαντήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι πληγέντες από τις πυρκαγιές θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για 100% αποζημίωση επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών. Οι αυτοψίες για καταγραφή ζημιών σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές ξεκινούν άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Παρέχονται άμεσα έκτακτα βοηθήματα έως 6.000 ευρώ για οικοσυσκευή και πρώτες ανάγκες σε κύριες κατοικίες, ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών. Η επιδότηση ενοικίου είναι και αυτό ένα καινούριο μέτρο, από 300 έως 500 ευρώ, ανάλογα με τα πόσα τέκνα είναι η οικογένεια. Ξεκινά για όσους δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους μετά την αυτοψία που τα χαρακτηρίζει προσωρινά ακατάλληλα. Βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ ένα δύσκολο μέτρο. Δεν ξέρω, τα 300 δεν είναι μόνο το χρηματικό ποσό, είναι και η διαθεσιμότητα των σπιτιών. Υπάρχουν σπίτια για να νοικιαστούν? Πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι? Θα μάθουμε φυσικά, θα βγουν νούμερα. Οι αιτήσεις για αποζημιώσεις θα γίνονται μέσω των Δήμων με απαραίτητα δικαιολογητικά για το φύλλο αυτοψίας, το Ε9, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Δείχνει η κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να αφήσει αυτούς τους ανθρώπους μόνος τους. Ελπίζουμε να μην είναι μόνο αναγγελίες και να δούμε άμεσα τα μέτρα να εφαρμόζονται. Είμαι σίγουρος ότι θα εφαρμοστούν. Πλέον ζούμε σε εποχές που τα πάντα μαθαίνονται γρήγορα και αυτό είναι και ένα μέτρο πίεσης στην εκάστοτε κυβέρνηση. Καλό είναι αυτό. Βέβαια, οι πληγές δεν κλείνουν. Ακόμα και αυτό έβλεπα σήμερα κάποιες συνεντεύξεις από ανθρώπους που σώθηκαν τα δικά τους σπίτια και λέγανε οι άνθρωποι: και σώθηκε το σπίτι μου. Το απέναντι δεν σώθηκε. Αυτό το δάσος που έβλεπα κάθε πρωί δεν θα το ξαναδώ. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Καταστρέφονται ζωές πλέον από τις πυρκαγιές. Το βλέπουμε κάθε χρόνο. Χιλιάδες πλέον οι ιστορίες ανθρώπων που μετά από αυτό ζουν κάτι εντελώς διαφορετικό.

Ο περισσότερος κόσμος το καλοκαίρι από τη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται είτε στην Πειραιά είτε στη Χαλκιδική, οπότε η επόμενη είδηση αφορά αρκετό κόσμο. Προσωρινά ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Ήβρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Ένας οικισμός που δέχεται πάρα πολύ κόσμο, κυρίως τα Σαββατοκυριακά, αλλά και επειδή είμαστε στον Αύγουστο, σίγουρα θα έχει και τις καθημερινές αρκετό κόσμο. Κατά τον μικροβιολογικό έλεγχο του δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ίδρυυσης, ανιχνεύτηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Την ανακοίνωση την έκανε ο Δήμος Κασάνδρας, ενημέρωσε τους κατοίκους του οικισμού Σίβηρης. Υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα, διαβάζω εδώ πέρα. Το νερό είναι ακατάλληλο και καλεί το κόσμο να μην το χρησιμοποιεί ούτε για πόση, παρασκευή τροφιμών, εννοεί μαγείρεμα, αλλά ούτε και για βούρτισμα δοντιών. Συστήνεται λοιπόν να χρησιμοποιούνται για όλα αυτά εμφιαλωμένο νερό μέχρι να βγουν καινούργιες ανακοινώσεις. Φυσικά οι έλεγχοι συνεχίζονται μέχρι να βρεθεί λύση στο πρόβλημα.

Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228 και πάμε κατευθείαν στον Όλυμπο και συγκεκριμένα στο Ρέμα Ορλιά, όπου είχαμε την Κυριακή μια τραγωδία. Ένας 32χρονος εντοπίστηκε νεκρός. Αν γνωρίζετε την περιοχή, εντοπίστηκε στη θέση Κόκκινος Βράχος. Οι πληροφορίες λένε ότι υπέστη καρδιακό επεισόδιο την ώρα που βούτυξε. Για όποιον δεν γνωρίζει, τα νερά στο Ρέμα Ορλιά είναι παγωμένα. Προσπάθησαν να τον σώσουν οι περιπατητές που βρίσκονταν στην περιοχή. Επειδή η περιοχή δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη να την περπατήσεις, κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Με 14 πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο. Στη συνέχεια, ο 32χρονος παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου όμως απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ακόμα ένας θάνατος ενός νέου ανθρώπου από καρδιακή ανακοπή. Επειδή ξέρω την περιοχή, το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι κάποιοι υπεροκτιμούν τις δυνατότητές του. Μιλάω κυρίως για αυτούς που προσπαθούν να ανέβουν στον Όλυμπο και παίρνουν και κάποια δύσκολα μονοπάτια. Και το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν είναι ότι ξεκινάνε πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, όταν ξεκινάς 11 η ώρα να ανεβαίνεις προς τον Όλυμπο, καταλαβαίνετε ότι θα σε πιάσει το μεσημέρι, όπου η ζέστη τέτοια εποχή μπορεί να είναι και 40 και 45 βαθμοί Κελσίου και δεν αντέχει το κορμί, ειδικά αν έχετε πάρει καινούργια παπούτσια και είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνετε μια. Ούτε καν ανηφόρα να έχετε ανέβει στη ζωή σας. Και όμως πολλοί δοκιμάζουν να ανέβουν προς τον Όλυμπο, προς αυτά τα δύσκολα μονοπάτια. Τέτοιες ώρες που σας λέω, το έχω δει με τα μάτια μου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι ξένοι, που δεν ξέρουν τις θερμοκρασίες που επικρατούν τα μεσημέρια στη χώρα μας. Και γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλούς ανθρώπους να χάνουν τις αισθήσεις τους και να τους μεταφέρουν μετά οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, σωστικά συνεργεία. Και από την Ορλιά θα σας πάω στην Τούμπα, όπου δύο νεαροί, ένας 17χρονος και ένας 19χρονος, μπήκαν σε ένα ψιλικατζίδικο και έκριναν σκόπιμο να δείρουν έναν 19χρονο που δούλευε εκεί. Αρχικά τον χτύπησαν μόνο με κλωτσικές και μπουνιές, αλλά μετά έβγαλαν και δύο μεταλλικές ράβδους. Είπαν να αποτελειώσουν το έργο τους. Το 19χρονο θύμα του άγριου ξυλοδαρμού μεταφέρθηκε τραυματισμένο σοβαρά σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται. Οι δύο δράστες προφανώς και εντοπίστηκαν από την ελληνική αστυνομία και συνελήφθησαν. Και λέω προφανώς, γιατί σε ένα ψιλικατζίδικο αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν κάμερες ανά ένα τετραγωνικό μέτρο. Αν μπήκες χωρίς την κουκούλα, αλλά και με την κουκούλα πλέον να μπεις, μπορούν να σε βρούνε. Κάποια στιγμή θα σε συλλάβουν. Από την ανάκριση, αυτό που βγήκε είναι ότι τα τρία άτομα είχαν προσωπικές διαφορές. Κάτι που φυσικά δεν δικαιολογεί τον ξυλοδαρμό, και μάλιστα τον ξυλοδαρμό με μεταλλικές ράβδους.

Μια από τις πιο πετυχημένες τηλεοπτικές σειρές, ξένες τηλεοπτικές σειρές στην Ελλάδα, ήταν το The Sopranos. Κατάφερε και κέρδισε το ελληνικό κοινό και την αναφέρω γιατί το Σαββατοκύριακο βρέθηκε νεκρός ο Vincent Pastore, ο διάσημος Big Pussy από τη σειρά, για όποιον την έβλεπε, καταπληκτικός στο ρόλο του. Από την αρχή της καριέρας του έπαιζε τον ρόλο του γκάνγκστερ, του μαφιόζου. Σε όσες σειρές και ταινίες έπαιξε, αυτό ήταν το ρεπερτόριό του, αλλά έγραψε ιστορία με τη σειρά Σοπράνο, ήταν καταπληκτικός για 10-11 χρόνια. Ήταν στη τηλεοπτική σειρά και πάντα όποιος την έχει δει τη σειρά, σχεδόν σε όλες τις σειρές κατάφερε και έβαζε την πινελιά του. Δεν νοείται να έβλεπες τη σειρά Σοπράνος και να μην σου άρεζε ο Παστόρε. Τον βρήκε νεκρό ο γείτονάς του, ήταν από ό,τι φαίνεται αρκετές μέρες νεκρός, τουλάχιστον 48 ώρες, από ό,τι είπαν οι γιατροί δηλαδή. Δεν έχουν πει ακόμα την αιτία θανάτου. Την είδηση του θανάτου φυσικά επιβεβαίωσε και ο μάνατζερ του, ο Ρόμπερτ Άτερμαν. Τα τελευταία χρόνια δεν είχε κάνει κάτι αξιόλογο ούτε στον κινηματογράφο ούτε στην τηλεόραση. Σημασία έχει ότι είχε καθιερωθεί σαν ένα από τους δευτερορολίστες που όμως έκλειβαν την παράσταση. Μιλάμε φυσικά για τον Goodfellas, το Carlitos Way, το Gotti. Ακόμα και στο θέατρο όταν έπαιζε, πάλι το μαφιόζο έπαιζε, για να καταλάβετε με πόσο πολύ είχε ταυτιστεί με αυτό το ρόλο. Καλό του ταξίδι λοιπόν στο φως.

Εδώ έχουμε έναν φαν των Metallica και μου λέει ότι έχει γενέθλια σήμερα ο James Hetfield, ο frontman των Metallica φυσικά, από ό,τι βλέπω. Εδώ έχουμε έναν φαν των

21.000 αυτοί που πήγαν να δουν στη χώρα μας την Οδύσσια. Αλλά αυτή η ταινία, η Οδύσσια του Νόλαν και το Spider-Man που βγήκε αυτό το Σαββατοκυριακό, έχει καταφέρει και έχει κρατήσει ζωντανούς τους κινηματογράφους στις ΗΠΑ που φέτος περάσαν μια τεράστια κρίση, καθώς όπως γνωρίζετε και όπως θα το έχετε διαπιστώσει οι ίδιοι, γιατί και εσείς έχετε αρκετές πλατφόρμες. Υπάρχουν άπειρες πλατφόρμες που δείχνουν υλικό από σειρές και ταινίες στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να έχουν πτώσεις στα εισιτήρια κινηματογράφη περισσότερο από 50% στις ΗΠΑ μόνο. Αυτές οι δύο ταινίες λοιπόν έδωσαν μια τεράστια ανάσα. Ουσιαστικά λέει κρατήσανε τους κινηματογράφους ανοιχτούς, καθώς μόλις σε ένα Σαββατοκυριακό αυτές οι δύο ταινίες έκοψαν 510 εκατομμύρια δολάρια εισιτήρια. Με το Spider-Man να κόβει να φέρνει στα ταμεία 360 εκατομμύρια δολάρια μόνο σε δύο μέρες. Τεράστια επιτυχία. Αυτό το ποσό που μάζεψαν οι κινηματογράφοι στις ΗΠΑ, τα 510 εκατομμύρια, είχαν να το δουν από το 2019, όταν είχε βγει τότε μια ταινία Avengers, πάλι με σούπερ ήρωες. Το πρόβλημα στις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για να καταλάβετε, έχουν φύγει από τη δουλειά τους στους κινηματογράφους περίπου το 25% των εργαζομένων που δούλευαν εκεί μέσα σε μια χρονιά. Κάτι ανάλογο βέβαια συμβαίνει και στη χώρα μας. Οι αίθουσες περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Ευτυχώς μέσα στη χρονιά 2-3 ταινίες φέρνουν τους κόσμους στους κινηματογράφους, και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί θερινοί κινηματογράφοι που αγαπάει ο Έλληνας και το τιμάει, και εκεί νομίζω ότι μπαλατζάρει λίγο η ισορροπία. Πάμε να ακούσουμε Μετάλλικα. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Μετάλλικα. Χρόνια του πολλά λοιπόν.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μένεται για τέταρτο 24ωρο η καταστροφική φωνική πυρκαγιά στους ορεινούς όγκους της Δυτικής Αττικής. Το μέτωπο που εκτείνεται από την Ψάθα και το Αλεποχώρι έως τις παρυφές των Μεγάρων απειλεί οικισμούς και εγκαταστάσεις και κατακαίει δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, υποδομές και επιχειρήσεις. Οι φλόγες εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπαπεριβόλη, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέα Περάμου και Παχή Μεγάρων προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Περισσότερα από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Εντυπωσιακά και ανησυχητικά χαρακτηρίζονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχετική ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα ανέλαβε η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθείσας ζημίας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στο Δήμο Αγίου Βασιλείου για την προμήθεια ζωοτροφών προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των κτηνοτρόφων. Χωρίς τις αισθήσεις του σε χαράδρα, στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας εντοπίστηκε ένας 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή, ενώ για τον απεγκλωβισμό του από το δύσβατο σημείο χρειάστηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος νεαρός μαζί με έναν 22χρονο φίλο του ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια επειδή δεν είχαν χρήματα. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, για την υπόθεση συνελήφθησαν χτες σε περιοχές της Αττικής δύο άνδρες ειδικής υπηκότητας ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Προφυλακιστέως κρίθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνη Αϊβαλή σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης. Από σήμερα η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα πόθεν.gr. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: χώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νυχτερινή βάρδια για ακόμη μία ώρα μαζί σας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο. Και κάτι μου λέει ότι την 5η, 6 Αυγούστου, η Θεσσαλονίκη θα ξαναγεμίσει από κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την βελγική Άντερλεχτ, μια έμπειρη ομάδα, αλλά όχι πάρα πολύ καλή φέτος. Το επίπεδο της είναι αρκετά χαμηλότερο από του ΠΑΟΚ. Φανταζόμαστε ότι θα έχει ένα εύκολο απόγευμα ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League, αν δεν καταφέρει να περάσει την Άντερλεχτ, κάτι που φαντάζει αδύνατο. Ενώ αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Λεύκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Εύκολο μου φαίνεται και οι δύο ομάδες. Η Καϊράτ είναι αρκετά έμπειρη ομάδα, δεν ξέρω τι ρόστερ έχει φέτος. Σημασία έχει ότι όλα είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σε πολύ καλό φεγγάρι η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έχει έναν εκπληκτικό Κωνσταντέλια που κάνει πράγματα και θαύματα μέσα στο χορτάρι. Ελπίζουμε να περάσει στους ομίλους του Europa League, το αξίζει, και φυσικά να φέρνει και βαθμούς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επιτέλους να ξαναζήσουμε στιγμές όπου θα έχουμε 5 και 6 ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και γιατί όχι να δούμε επιτέλους και απευθείας τον πρωταθλητή στους ομίλους του Champions League. Θα πούμε και τις επόμενες μέρες πιο αναλυτικά, γιατί ρίχνεται στη μάχη της Ευρώπης και ο Παναθηναϊκός. Θα μιλήσουμε και για τις μεταγραφές που γίνονται, έχουν αρχίσει και κινούνται τα γρανάζια στις ελληνικές ομάδες. Όσο οδεύουμε προς το 15 Αύγουστο, θα αρχίσουμε να βλέπουμε και περισσότερους παίχτες να φτάνουν στις ελληνικές ομάδες.

Ο Αύγουστος θα είναι ο μήνας που θα ξεκινήσει το μετρό προς την Καλαμαριά. Το είπε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Νίκος Ταχιάος. Συγκεκριμένα είπε: ο Αύγουστος είναι ο μήνας τον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Όπως εξηγεί, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης διαφέρει ριζικά από το μετρό της Αθήνας, που όλοι ξέρουμε πώς αναπτυχθήκε. Βέβαια, δεν το ξέρουμε όλοι. Το διέπει μια άλλη τεχνολογία. Η επέκταση της Καλαμαριάς πρόκειται, όπως είναι και η βασική γραμμή, για ένα αυτόματο μετρό, όπου η διεπαφή των σειρμών με όλα τα υπόλοιπα συστήματα είναι εξαιρετικά σημαντική. Τέλος πάντων, μπαίνει σε κάποιες λεπτομέρειες τεχνολογικές ο κ. Σεχάους, δεν χρειάζεται να τις ξέρετε. Το θέμα είναι ότι εννοεί ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι για να μην υπάρχουν ατυχήματα. Πρέπει να είμαστε 100% σίγουροι γι' αυτό. Η είδηση βέβαια δεν είναι ότι κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο θα πάμε για καφέ με το μετρό προς την Καλαμαριά. Είναι ότι δεν θα σταματήσει η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Θα υπάρξει επέκταση στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Το είπε ο άνθρωπος, οπότε αναμένουμε και τις ανάλογες ημερομηνίες. Και άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα σταματήσει ούτε στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Μακάρι, ένα σπουδαίο έργο, θα αναπτύξει πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη, θα αλλάξει εντελώς η πόλη, θα αλλάξει εντελώς η νοοτροπία της και θα την δούνε εντελώς αλλιώς και οι άνθρωποι που έρχονται να επενδύσουν σε αυτή την πόλη.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε το 4χρονο κοριτσάκι που είχε περιπέτεια την προηγούμενη εβδομάδα, που δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή της Πολύχνης την περασμένη Πέμπτη, σε ταβέρνα της Πολύχνης. Ο Δήμος Παύλου Μελά, με ανακοίνωση του, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις βραδινές ώρες, ενώ δείγμα με γενετικό υλικό από τα ρούχα του κοριτσικού έχει σταλεί στα εργαστήρια του Τμήματος Βιολογίας εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για να διαπιστωθεί αν τελικά το μικρόσωπο ζώο ήταν τσακάλι ή κάτι άλλο. Την ίδια στιγμή, μέσα στο Σαββατοκυριακό, εμφανίστηκαν τσακάλια και στην περιοχή της Θέρμης. Και οι κάτοικοι και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν από το Δασαρχείο να λάβουν μέτρα εντοπισμού και απόθεσης των άγριων ζώων, όπως είναι λογικό. Ενώ το συγκεκριμένο τσακάλι, που αν είναι τσακάλι, που επιτέθηκε στη τετράχρονη και τη δάγκωσε στο λαιμό και στο πρόσωπο, επανεμφανίστηκε στην Πολύχνη χθες. Και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτό? Γιατί ήταν τρίποδο. Το είδαν οι κάτοικοι της Πολύχνης και ξαναεμφανίστηκε το ίδιο. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει σίγουρα, ώστε να αποθούνται τα άγρια ζώα, και δεν είναι μόνο τα τσακάλια που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια σε αυτές τις περιοχές. Μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Δήμος Πηλέας και του Πανοράματος με τα αγριογούρουνα. Και μπορεί να σας φαίνεται ότι το αγριογούρουνο μπορεί να μην επιτεθεί σε άνθρωπο κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Πρώτον, με τα άγρια ζώα δεν είναι, υπάρχει ποτέ φυσιολογική συνθήκη. Κάτι μπορεί να τα φοβήσει, κάτι μπορεί να τα τρομάξει και να σας δουν σαν εχθρούς. Αλλά δεύτερον, προκαλούν και αυτοκινητιστικά δυστυχήματα όταν βγαίνουν στους δρόμους ταχύτητας κυκλοφορίας. Γι' αυτό πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα.

Και αφού οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής νυχτερινής βάρδιας, πάμε να το κάνουμε λίγο πιο ανάλαφρο. Ένα περιστατικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία, αλλά δεν είναι, έγινε το βράδυ του Σαββάτου σε παρεκκλήση ναού στο κέντρο της Αθήνας. Το συγκεκριμένο παρεκκλήση είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο για όσους επιθυμούν να προσευχηθούν και έχει αρκετό κόσμο, τυχαίνει να το γνωρίζω δηλαδή. Εκεί ο παπάς εντόπισε ένα νεαρό ζευγάρι, έναν 20χρονο και μια 19χρονη, να έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά, να έχουν ερωτικές επαφές τέλος πάντων, και αντί να βάλει τις φωνές όπως έχουμε έτσι όλοι στο μυαλό μας τον ιερέα, κάλεσε τα δύο παιδιά στο γραφείο του, τους είπε ό,τι ήταν να τους πει σαν παπάς που έπρεπε να είναι, έβγαλε από το συρτάρι ένα 100 ευρώ, τους το έδωσε και τους είπε να πάνε σε κάποιο δωμάτιο ξενοδοχείου και να μην το ξανακάνουν αυτό το πράγμα, γιατί είναι επικίνδυνο. Η στάση του ιερέα είναι εκπληκτική, γιατί μόνο με τέτοια κατανόηση και τέτοια αντίδραση σε κάποια φυσιολογικά πράγματα, ένα νεαρό ζευγάρι ήταν, θα ξαναγυρίσει ο νέος κόσμος στην εκκλησία. Συγχαρητήρια στον παπά, δεν τον ξέρω, δεν λέει το όνομά του. Κάποιος άλλος, δεν φαντάζομαι ότι και οι υπόλοιποι ιερείς που έχουμε στη χώρα θα αντιδρούσαν έτσι. Σημασία έχει ότι τα παιδιά φύγαν χωρίς να στιγματιστούν, γιατί θα μπορούσε άνετα να έχει καλέσει μέχρι και την αστυνομία, και πήραν και το μάθημά τους, ενώ ότι κατάλαβαν ότι η εκκλησία τους δέχεται όλους και δεν είναι τιμωρητική, είναι συμβουλευτική.

Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησαν οι εποχικοί πυροσβέστες μέσα από την σελίδα τους στο Facebook και τα υπόλοιπα social media που διατηρούν. Την ώρα που έδιναν τον αγώνα τους οι άνθρωποι για να σβήσουν τη φωτιά στη Μαγούλα, κάποιοι προκάλεσαν φθορές στα αυτοκίνητά τους και τους έκλεψαν εξαρτήματα. Συγκεκριμένα τους κλέψανε λάστιχα, ζάντες, οτιδήποτε άλλο μπορεί να βγει εύκολα, δηλαδή τύπου κεραίες, καθρέφτες, οτιδήποτε μπορεί να αφαιρεθεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ενώ υπήρχαν και αμάξια σπασμένα, προφανώς επιχείρησαν για να πάρουν κάποια αντικείμενα μέσα από το αυτοκίνητο. Μακάρι να συλληφθούν όσοι το έκαναν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Και η ανάρτηση γράφει: την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλέσουν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα. Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ντροπής. Η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντικοινωνική ομάδα. Εμάς, ποιος θα μας προστατεύσει τελικά? Εχμηρή η ανακοίνωση. Λογικό να υπάρχει θυμός σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι άνθρωποι ρίχτηκαν στη φωτιά χωρίς καν να το σκεφτούν για να βοηθήσουν τους κατοίκους της περιοχής να μην δουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, και αυτοί είδαν τα αυτοκίνητά τους σπασμένα και κλεμμένα.

Πολιτείες Αμερικής και έντυσε τους τροχονόμους, τους μεταμφίεσε δηλαδή, σε δέντρα για να μην τους βλέπουν οι οδηγοί και να γλιτώνουν τις παραβάσεις. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μέσα σε 6 ώρες ο συγκεκριμένος αστυνομικός που ντύθηκε δέντρο, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξεχωρίσει πραγματικά αν δείτε τη φωτογραφία, έγραψε 74 ανθρώπους για υπερβολική ταχύτητα, 68 ανθρώπους γιατί οδηγούσαν και μιλούσαν στο κινητό ή κρατούσαν το κινητό στο χέρι τους ενώ οδηγούσαν, ενώ έγραψε και 16 άτομα όταν σκοτίνιασε που οδηγούσαν χωρίς φώτα. Νομίζω ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά ο συγκεκριμένος αστυνομικός, αν αυτός ήταν ο σκοπός, δηλαδή να τιμωρήσει και να συμμορφώσει τους οδηγούς στο New Jersey. Και από ό,τι δήλωσε ο διευθυντής του συγκεκριμένου τμήματος, θα επεκταθεί και σε άλλους δρόμους το συγκεκριμένο μέτρο, γιατί ως τώρα, λέει, βρίσκανε τρόπο και γλιτώνανε τις κλήσεις οι παραβάτες. Καλό θα είναι να μην κάνουμε παραβάσεις και όχι να προσπαθούμε να αποφύγουμε τις κλίσεις. Κυρίως να φοράμε ζώνη, χαμηλή ταχύτητα, δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Βλέπω κάτι ανθρώπους στη Χαλκιδική που κάνουν κάτι ελιγμούς περίεργους για να κολλήσουν 100 μέτρα μετά. Παιδιά, δεν γλιτώνετε από την κίνηση, όσους ελιγμούς και να κάνετε. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, η πρώτη της εβδομάδας, έφτασε στο τέλος της. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο πρωινό. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση των πυρκαγιών στην Ψάθα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις σε Λούμπα και Ζάχουλη κοντά στο Αλεποχώρι. Νωρίτερα εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, περισσότερα από 480.000 στρέμματα κάηκαν από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια στη Δυτική Αττική, με τα στοιχεία να αναμένεται να επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την υπηρεσία Κοπέρνικους, περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι ο Δήμαρχος Τηλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σμινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο Αιωλικού Πάρκου. Στο μικροσκόπιο των αρχών θα βρεθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα που συνέβη χθες στην Ψάθα, με δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα να συγκρούονται στον αέρα και δύο άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Η έρευνα με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε στην Ελλάς. Το ελικόπτερο με τους δύο νεκρούς, τον Δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή, εντοπίστηκε στον επαρχιακό δρόμο από το Κρύο Πηγάδι προς την Ψάθα. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημίας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Χωρίς τις αισθήσεις του σε χαράδρασα, ενώ αλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας εντοπίστηκε ένας νεαρός τουρίστας από τη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος από τη Χιλή μαζί με έναν φίλο του έκαναν πεζοπορία από την Αλβανία προς την Ελλάδα και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε χαράδρα, ενώ βοήθεια από διερχόμενο όχημα ζήτησε ο 22χρονος φίλος του, ο οποίος είπε στους πυροσβέστες ότι επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Αύριο η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε εκ νέου ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τις ως την τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να καταλήξει σε συμφωνία. Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο, ανέφερε ότι οι επαφές γίνονται κατόπιν αιτήματος του Ιράν και χωρών της περιοχής, με βασικό αντικείμενο την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να επιβάλλει τέλη διέλευση στα πλοία. Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ώρες μετά τη διάψευση της Τεχεράνης ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας ανέφερε ότι οι επαφές περιορίζονται σε συνομιλίες με το Ομάν για την ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να ασκήσει ισχυρή πίεση στο Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία. Η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν φέτος τον πιο άνυδρο Ιούλιο της σύγχρονης ιστορίας τους λόγω των κυμάτων ζέστης και της ανομβρίας, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ξηρός από το 1836, όταν ξεκίνησε η τήρηση αρχείων. Επίσης, η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν τον πιο ηλιόλουστο μήνα στην ιστορία τους, ανέφερε η Met Office μέσα στην ανακοίνωσή της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3.

0: Φορ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.